0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
6: Με πάριο συνεχίζω, αλλά διαστόματος Οικονομοπούλου. Οικονομόπουλος, παράτε. Γεια σου, Νικό.

0: τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
1: Radio Rumeli 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Radio Rumeli 98 FM.

0: κι όλο σκορπίζομαι σε ψεύτικες στιγμές.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτο

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.
6: Είμαι Γιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Ραδιορούμελι News, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Ραδιορούμελι News, από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Πέντε λεπτά χωρίς

Ότι μετράω σημάδια και κομμάτια φιλιά. Προσπαθώ να φωνάξω μα δεν βγάζω μιλιά.

και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

grazie, grazie, grazie Steve. Thank you. Yeah.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
2: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
2: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: you so much, man.
1: It's exactly what I wanted. Exactly how I pictured it as well. Really cool.
2: Yo.
0: Yo.
2: 2008. Μηδενιστήρια. Σοφία, είσαι εδώ. Είσαι μαζί μου. Σ' αναζητώ. Γεια σου, το νιώθουνε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.

0: είμαστε πάλι στο Amstel Live, γιατί έτσι σας αρέσει, από το Olympic Split Bar. Μόλις ακούσαμε το Μοναξιά μου όλα. Απόψε σε μια αλλιώτικη εκτέλεση, με νότες παραδοσιακές και το Πετρολούκα Χαλκιά στην παρέα μας. Πόσο εύκολο είναι να δέσουν αρμονικά δύο διαφορετικά είδη μουσικής στο ίδιο τραγούδι?
1: Η μουσική δεν έχει σύνορα. Η μουσική είναι ίδια. Με οποιαδήποτε μουσική είμαστε το ίδιο. Έχουμε την ίδια γλώσσα. Μια γλώσσα μιλάει η μουσική μόνο.
0: Εσύ, Φίλιππε?
2: Εγώ εδώ και πολλά χρόνια έχω επηρεαστεί πολύ από την παραδοσιακή μουσική.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αφούκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Αν τελικά πιο ωφέλιμο είναι το γρήγορο βάδισμα ή μια πιο αργή αλλά μεγαλύτερης διάρκειας βόλτα. Οι γιατροί εξηγούν ότι το γρήγορο περπάτημα βοηθά σημαντικά την καρδιά και την κυκλοφορία του αίματος, ενώ συμβάλλει και στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Παράλληλα, ενεργοποιεί το μεταβολισμό και βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την πρόληψη του διαβήτη. Από την άλλη πλευρά, το πιο αργό και χαλαρό περπάτημα επιβαρύνει λιγότερο τις αρθρώσεις και θεωρείται ιδανικό για άτομα που έχουν ενοχλήσεις στα γόνατα ή στους γοφούς. Επιπλέον, ένας περίπατος διάρκειας έως και μίας ώρας μπορεί να μειώσει το στρες και να βοηθήσει τον οργανισμό να καίει περισσότερο λίπος. Οι ειδικοί προτείνουν συνδυασμό διαφορετικών ρυθμών μέσα στην εβδομάδα με εναλλαγή γρήγορων και πιο χαλαρών διαδρομών. Το σημαντικότερο, όπως τονίζουν, είναι να ακούμε το σώμα μας και να προσαρμόζουμε την ένταση στις δυνατότητές μας.

0: 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Νέο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Αχαΐα, με το 112 να ενεργοποιείται λίγο πριν από τις 5 για τους κατοίκους της περιοχής Φλόκας, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς την Άρλα. Ακολούθως σήμανε συναγερμό και στο Αγρίνιο, καθώς δασική πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στο Αρκοντοχώρι. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Οι ισχυροί άνεμοι που κατά διαστήματα έφτασαν ακόμη και τα 12 μποφόρ δυσχέραναν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και προκάλεσαν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Χθες το απόγευμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία της Πρέβελης, όπου εξαιτίας της πυρκαγιάς και των δυσμενών συνθήκων κρίθηκε αναγκαία η απομάκρυνσή τους διαθαλάσσης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο, ενώ στην Πάρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπηρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΔΕ, πραγματοποιήθηκαν προληπτικές διακοπές ηλεκτροδότησης σε Φολέγανδρο, Σίκινο και άλλα νησιά των Κυκλάδων που συνδέονται με το ίδιο ηλεκτρικό δίκτυο της Πάρου. Σε 4 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας προχώρησαν οι αρχές σε Αττική και Μεσσηνία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα κατηγορίας 4 στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Σε αυξημένη επαγρύπνηση, ο Δήμος Αθηναίων αποκαλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Από σήμερα και την Κυριακή 2 Αυγούστου απαιτείται η αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η χρήση γυμνής φλόγας σε εξωτερικούς χώρους και εργασίες που μπορεί να δημιουργήσουν σπιθύρες. Τελευταίο αντίο θα πούν το πρωί στο Αγρίνιο γονείς, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον 27χρονο πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που έφυγε από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Απαγόρευση απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από την μετάβασή τους στα λιμάνια. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας την μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Στελέχη του Παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς επιβεβαίωσαν ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα συναντηθεί στις 10 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην εξειδίκευση της διαδικασίας και των κριτηρίων αποδέσμευσης των κατεσχεμένων ακινήτων προκειμένου να μεταβιβαστούν, προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τονίζοντας πως δεν απαιτείται πλήρης εξόφληση. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα, στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου εκατοντάδες μετανάστες εισέβαλαν μαζικά από το Μαρόκο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και με έκτακτα μέτρα για να υπερασπίσουμε τα σύνορά μας και την ασφάλεια των πολιτών, όπως την πάυση του χώρου Σέγγεν με την Ισπανία, έγραψε στο X η Τζόρτζια Μελώνη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική και στα ανατολικά 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 ακολουθεί ο Γιώργος Τραπεζιώτης.
0: Στους 98 και 3. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Γνωρίζεις τι σημαίνει η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη σε ένα κρασί? Ένα ΠΟΠ κρασί προέρχεται από μια γεωγραφικά οριοθετημένη περιοχή και παράγεται από μια συγκεκριμένη ή ένα συνδυασμό ποικιλιών της ζώνης αυτής. Από την άλλη, ένα πήγαμα ε κρασί μπορεί να έχει καταγωγή από μια περιφερειακή ενότητα ή πιο μικρές περιοχές και παράγεται από συγκεκριμένες ποικιλίες. Επιλέγουμε επώνυμο ελληνικό κρασί και πάντα καταναλώνοντας υπεύθυνα.
0: Αθήνα 984.

Νίκο Αγγελόπουλε, το παιδί, εσύ που ρυθμίζεις τον ήχο και τα ξέρεις αυτά τα πράγματα, αυτό το παιδί κουμπί εδώ πέρα που κάνει δημοσιογραφική παραγωγή, πώς το λένε, δεν θυμάμαι. Ο Πάνος Καβαδάς, φίλες και φίλοι, σηκωθείτε όρθιες, σηκωθείτε όρθιοι, χειροκροτήστε. Η επιτομή της υπομονής, της πειθαρχίας, της συνέπειας, ο ήρωας της ενημέρωσης, που αγόγγιστα δίνει τη μάχη καθημερινά για όλες και όλους εσάς. Καλά, εντάξει, θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό σε... πώς το λένε ρε εσύ? Σε κονφερανσιά δεν τα κάνουν αυτά, σε κάτι εκδηλώσεις. Λοιπόν, επειδή σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 31, είναι Ιούλης, πάνε τα 2/3 του καλοκαιριού, έτσι το έχουμε πάρει χαμπάρι αυτό. Και ενώ είμαστε σε φάση ένα μπάνιο μηδέν παγωτά, όπως σας το λέω όμως, και επειδή έξω έχει αέριδες σήμερα που τα παίρνει και τα σηκώνει όλα στα μεγαλύτερα, στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας, και ενώ αντιμετωπίζουμε ξανά όλη αυτή την ιστορία, την καταστροφική με τις πυρκαγιές, εκεί στην Κρήτη είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Φορέστε γυαλιά, γυαλιά από αυτά τα μεταγυαλιά, τα Honda style, ξέρετε πια, αυτά που φόραγαν οι πατακοί, οι μακαρέζοι, τα ξέρετε πια, τώρα δεν μπορώ να το περιγράψω, ραδιόφωνο είμαστε, αλλά έχετε δηλαδή οι παλιότεροι και οι παλιότερες, θυμάστε, φορέστε γυαλιά. Και μην βρείτε τίποτα φτηνά, πάρτε αυτά των 600 ευρώ. Κοιτάξτε κατά το ραδιόφωνο, να σας κοιτάξω και εγώ έτσι, να φορέσουμε από ένα ζευγάρι τέτοια γυαλιά λοιπόν, να ανταλλάξουμε καλημέρες και να δούμε που θα πάει και αυτό το πράγμα σήμερα. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι, Mind the Trap ακούτε, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, αλλά έχουμε πει 1.000.000 φορές και θα το επαναλαμβάνουμε ότι κανένας τραπεζιώτης δεν θα ήταν σε κανένα μικρόφωνο αν στην κονσόλα δεν υπήρχε άνθρωπος να ρυθμίζει τον ήχο. Νίκος Αγγελόπουλος λοιπόν, στα κουμπάκια, σε αυτά τα δύσκολα πράγματα που πραγματικά ποτέ δεν μπόρεσα να τα καταλάβω πώς λειτουργούν.

Και ενώ ακούμε Pink Floyd, το Learning to Fly. Να θυμόμαστε ότι όταν μιλάμε για τους Pink Floyd, κατά την άποψή μου, δεν ξέρω αν τη συμμερίζεστε, μιλάμε για ό,τι πιο ολοκληρωμένο γέννησε η παγκόσμια μουσική βιομηχανία κατά τα νεότερα χρόνια, όταν μιλάμε για τον χώρο της ροκ μουσικής. Και όσο προλάβαμε ακούσαμε από τους Floyd, γιατί πάρλαρα επάνω, κακός έχω να πω. Και πάμε, συνεχίζουμε πιο πέρα. Μια μέρα πρέπει να κάνουμε μουσική εκπομπή, Νίκο Αγγελόπουλε, τι λες? Θα έχουμε 2 ώρα από εβδομάδα, ναι. Εκεί προς το τέλος, λίγο πριν το 15 Αύγουστο, θα κάνουμε έτσι μια μουσική προσέγγιση στα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς και η δισογραφική που κάνουμε. Πώς λένε κάποιοι άλλοι, τα λένε καλύτερα, πιο θεσμικά από μένα. Αλήθεια είναι αυτό.

Δεν γίνεται να μην σταθούμε στα μέτωπα των πύρινων μετώπων. Δεν γίνεται να μην μείνουμε στα πύρινα μέτωπα, στις πυρκαγιές που μένονται σε πολλά σημεία της χώρας. Το πρόβλημα όμως εντοπίζεται κυρίως στην Κρήτη, όπου παραμένει εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση. Ακούω και τον Αντιπεριφερειάρχη το πρωί να δηλώνει ότι περιμένουν τώρα με το ξεκίνημα της νέας ημέρας της Παρασκευής ενισχύσεις από δυνάμεις της πυροσβεστικής από την Ηπειρωτική Ελλάδα. Είναι ένα ζήτημα βέβαια το πώς μπορούν να φτάσουν για εκεί οι πυροσβέστες, γιατί διαθαλάσσιστα ταξίδια έχουμε απαγορευτικό του απόπλου για τα πλοία σε αρκετά λιμάνια της χώρας λόγω των ισχυρών θελωδών ανέμων που πνέουν. Αλλά από την άλλη όμως είναι και όλες αυτές οι συνθήκες που δημιουργούνται σε τοπικό επίπεδο όταν υπάρχουν πυρκαγιές, οπότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εκεί λοιπόν έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες υπό πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, που δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά για να περιγράψεις τον τρόπο με τον οποίο δίνουν κάθε φορά αυτή η μάχη αυτοί οι άνθρωποι. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι οι άνεμοι που σε ισχυρές ρηπές ξεπερνούν ακόμη και τα 12 μποφόρ προκαλούν ισχυρές συνεχείς αναζωπυρώσεις, δυσχεραίνοντας βεβαίως το έργο της κατάσβεσης. Να πούμε ότι αυτό που προέχει πάνω απ' όλα είναι να μην κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή. Είχαμε χθες απεγκλωβισμούς, είχαμε ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από σημεία όπου υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος με τη συνδρομή του λιμενικού στην νότια ακτή της Κρήτης από τη δύναμη

Frontex, από άλλες δυνάμεις, αλλά και από πολίτες οι οποίοι διέθεσαν τα σκάφη τους προκειμένου να πάρουν από τις ακτές ανθρώπους και να τους απομακρύνουν σε ασφαλέστερα σημεία. Πολύ δύσκολα ήταν τα πράγματα όμως και στην Πάρο, όπου εκεί έχουμε ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, αλλά απ' την άλλη όμως οι πάντες είναι σε επιφυλακή. Επίσης είχαμε φωτιά και στην Άνδρο, ενώ επίσης είχαμε σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα, στη δυτική Αχαΐα, προκαλώντας βέβαια και εκεί την άμεση κινητοποίηση των αρχών και των πυροσβεστικών δυνάμεων, βέβαια, που έσπευσαν στο σημείο. Τώρα εδώ για το μεγάλο μας χωριό που καμώνεται την πρωτεύουσα, αναφέρομαι στην Αθήνα και αναφέρομαι βεβαίως ευρύτερα στην Αττική. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και σήμερα. Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου, τελευταία ημέρα του Ιουλίου, ξαναλέω, κατηγορίας κινδύνου 4 στις περιφέρειες Αττικής, εδώ για τα δικά μας, αλλά και στην Κρήτη, όπως λέγαμε νωρίτερα, όπως επίσης και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, όπου και εκεί τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Εξαιρετικά δύσκολη θα είναι η κατάσταση επίσης στις περιοχές του Βορείου Αιγαίου, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου αλλά και της Στερεάς Ελλάδος. Κάπως τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα εκεί στην κεντρική.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Το ρεύμα προς Λαμία από τη Μεταμόρφωση μέχρι το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη και στην Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση μέχρι την Παλίνη. Συγκεκριμένα αυτή την ώρα αυξημένη κίνηση έχουν στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρο Σκιστού στο Σκαραμαγκά στο ύψος των Ναυπηγείων, στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση μέχρι το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη. Μικρές καθυστερήσεις στο μεγαλύτερο μέρος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αναδιαστήματα. Μικρές καθυστερήσεις στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα αναδιαστήματα. Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Εθνική από τη Μεταμόρφωση μέχρι την Παλίνη. Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μποτιλιαρίσματα σημειώνονται αυτή την ώρα αναδιαστήματα και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Ποσειδώνος. Μπλοκαρισμένοι και οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να σημειώνονται στη Σταδίου, Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας και Ακαδημίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Παρασκευή σήμερα 31 Ιουλίου του 2026. Πάει και ο Ιούλης σιγά σιγά. Μπαίνουμε στον Αύγουστο και να δούμε τι μας έχει κι αυτός για μετά, που λέει και ο άλλος καλλιτέχνης.

έχετε δώσει μήνυμα, δεν μου γράφετε όμως το μικρό. Είναι η Κωνσταντίνα από την Θεσσαλονίκη. Σας ακούω από τη Σκόπελο που έχει αέρα σήμερα. Διαβάζω ποίηση στο μπαλκόνι μου και λέω να πάω για πρωινή πεζοπορία. Και τα δύο πράγματα που κάνεις, Κωνσταντίνα μου, είναι καταπληκτικά. Οπότε είτε ποίηση κάνεις, συνεχίζεις να διαβάζεις τον μπαλκόνι σου, είτε να πας για την πρωινή σου πεζοπορία, είναι σούπερ. Καλημέρα στην Ειρήνη. Κουράγιο με τις πυρκαγιές στους ανθρώπους που δοκιμάζονται, γράφει. Καλημέρα στην Πέγγι. Η Κίρκη μας καλημερίζει. Η Τασούλα. Η φίλη Μαρία μας καλημερίζει επίσης. Και σωστά το γράφει, μια ολόκληρη επταετία. Κοίτα να δεις, τώρα είναι τίγκα στους συμβολισμούς η κατάσταση. Μια ολόκληρη επταετία μας υπόσχονται ότι θα βάλουν κάμερες στους αστυνομικούς και τελικά τις βάζουν οι υπουργοί. Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα και στη Δέσποινα. Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς. Πειθαρχία, συνέπεια, επαγγελματισμός. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Ειρήνη Αρκουμάνη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 213-09-09-100, στις νόμιμες επισυνδέσεις. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και τα μηνύματά σας βεβαίως μπορείτε να τα στέλνετε στο 6948-984-980.

0: Για να πάμε όμως μέχρι τη Μέση Ανατολή να δούμε τι γίνεται εκεί, που οι ειδήσεις δεν έρχονται μόνο από μία πλευρά, αλλά είναι μία έτσι κι αλλιώς πολύ σύνθετη κατάσταση αυτή που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Πλώς βλέπουμε τα αποτελέσματα τώρα να ξεδιπλώνονται σε όλα τα επίπεδα εκεί. Στην ιστορία του παράνομου πολέμου που κήρυξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ στο Ιράν, συνεχίζονται οι επιθέσεις των Αμερικανών, πολύ εντατικές επιθέσεις, έντονες επιθέσεις, ισχυρές επιθέσεις τις τελευταίες ώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται ενώπιον με αυτή την δύσκολη εξίσωση για το τι πρέπει να κάνει στις επόμενες ώρες και μέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς υπάρχουν δύο σχόλες σκέψης, λέει το ρεπορτάζ στην Ουάσιγκτον. Από τη μία είναι ο Χέγκσεθ, ο υπουργός πολέμου, ανοίγω παρένθεση, εδώ είναι το παράδοξο, ο πρόεδρος της ειρήνης, όπως θέλει να συστήνεται ο Τραμπ. Από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν να μετονομάσει το Υπουργείο Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου, κλείνω την παρένθεση. Πιτ Χέγκσεθ και Ισραήλ θέλουν την εντατικοποίηση των επιθέσεων αντίον του Ιράν. Απ' την άλλη ο J.D. Vance που σου λέει κάποια στιγμή θα τελειώσει το πολιτικό ροκοκό τίποτα, δικό μου σχολιασμός, και έχω, νέος άνθρωπος είμαι, καριέρα έχω μπροστά, καλοβλέπει την επόμενη μέρα βεβαίως τη διεκδίκηση της Προεδρίας εκ μέρους των Ρεπουμπλικάνων, υιοθετεί μια πιο μετριοπαθή στάση απέναντι στα πράγματα, πιο wait and see, σου λέει έχουμε και τις ενδιάμεσες κάλπες μπροστά, και ο Τραμπ αρχίζει και τα μετράει διαφορετικά. Δεν ξέρω τώρα πώς βλέπει όλη αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων να πηγαίνει ο Μιχάλης Ψήλος, ο καλός συνάδελφος, δημοσιογράφος, αναλυτής και διευθυντής του ναυτεμπορική.gr. Μιχάλη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές σου. Βλέπω ότι η σύγκρουση πλέον επεκτείνεται όλο ένα και περισσότερο και εμπλέκονται όλο και πιο πολλές χώρες στη Μέση Ανατολή. Αλλά πριν πάω σε αυτό να πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, χθες η Γερουσία απέριψε με 50-49 το ψήφισμα της Βουλής για να σταματήσει ο πόλεμος. Ποιο είναι το ενδιαφέρον τώρα? Το ενδιαφέρον είναι ότι η ψήφος αυτή πέρασε γιατί, χάρη σε έναν δημοκρατικό που αυτομόλυσε και πήγε στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικάνων, την ίδια ώρα που τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές πήγαν με τους δημοκρατικούς,
0: είχαν περάσει απέναντι
1: κατά τη συνέχιση του πολέμου, που δείχνει πραγματικά το διχασμό που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας διχασμός που εκφράζεται σε άλλο το επίπεδο, σε αυτά που λέει και ξελέει ώρα με την ώρα ο πρόεδρος Τραμπ. Χθες ο πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, είπε ότι θα ξαναρχίσουμε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο αν δεν καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους. Και τώρα, τι έχουμε? Έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία να επιτίθενται στο Ιράκ, με στόχο σιητικές φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές. Το Ιράκ, τη Βαγδάτη, να κατηγορεί ότι πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται ουκρανικοί πυρήνες μετά την ουκρανική επίθεση σε ιρανικό φορτηγό πλοίο στην Κασπία.
0: Την περασμένη εβδομάδα ήταν αυτή η επίθεση.
1: Την περασμένη Σάββατο. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από λίγες μέρες πήγε στην Τεχεράνη ο Ιρακινός Πρωθυπουργός και υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας στρατιωτικής. Άρα λοιπόν οι επιθέσεις στο Ιράκ ήταν και ένα προειδοποιητικό μήνυμα Ηνωμένων Πολιτείων και Σαουδικής Αραβίας προς το Ιράκ να μην προχωρήσει σε συνεργασίες με το Ιράν. Το Ιράν από την πλευρά του συνεχίζει τις επιθέσεις μέσω των λεγόμενων πληρεξουσίων του, δηλαδή Χεζμπολάχ, Χούθη κλπ. Και είχαμε και ένα τελευταίο πολύ περίεργο γεγονός. Ένα ντρόουν έπληξε το Αιγυπτιακό λιμάνι στη Μεσόγειο και έπληξε μια πλωτή αμερικανική εξέδρα επαναριοποίησης αερίου από LNG, που πραγματικά το Ιράν είχε κάποιο στόχο.
0: Για να το δώσουμε λίγο και στο χάρτη αυτό, για να καταλαβαίνουν οι φίλες και οι φίλοι που ακριβώς έγινε το χτύπημα, είναι δεξιότερα της Αλεξάνδρειας στο χάρτη, ακριβώς, για να καταλάβουμε έτσι. Ακριβώς. Είναι στη γειτονιά μας τελείως αυτό.
1: Στη γειτονιά μας. Και το ερώτημα είναι, έχει το Ιράν κάποιο στόχο, κάποιο όφελος να βάλει και την Αίγυπτο, να στρέψει και την Αίγυπτο εναντίον του? Είναι λοιπόν αυτό που βλέπω να παίζεται, ταπεινή μου γνώμη, είναι ένα βρώμικο πια παιχνίδι. Ένα βρώμικο παιχνίδι επέκτασης του πολέμου ή δυνατόν συνένωσης των δύο μετώπων, του Ουκρανικού και του Κόλπου, για πολλαπλούς λόγους που μπορούμε να τους συζητήσουμε, αλλά ένα παιχνίδι που στις τελευταίες ώρες και μέρες έχει πενταχτεί και η Ευρώπη με την ιστορία ξανά μανά ρωσικών πυράβλων που έπεσε ένας ρωσικός πύραυλος, έπεσε σε ένα χωράφι με πατάτες στην Ανατολική Πολωνία και από χθες έχει ουσιαστικά τρέχει το ΝΑΤΟ, τρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση που η Ρωσία μας επιτίθεται. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Να αυξήσουμε τους εξοπλισμούς, αφήστε τα περί βούτυρου και τα λοιπά, κανόνια μας χρειάζονται, λένε όλοι οι Ευρωπαίοι. Ο Βάντεφουλ, ο υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας, έχει πει, μην το ξεχνάμε, ότι θα μας επιτεθεί στην Ευρώπη η Ρωσία ως το 29, άρα πρέπει να εξοπλιστούμε. Και τι κάνει η Γερμανία? Ανεξοπλίζεται. 153 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο προβλέπει ο προϋπολογισμός της μέχρι το 29, ώστε να γίνει, όπως είπε ο Υπουργός Άμυνας, ο Σοσιαλδημοκράτης κύριος Πιστόριος, η Γερμανία η πρώτη συμβατική πολεμική δύναμη στην Ευρώπη, και συνεργάζεται, κάνει και ασκήσεις μάλιστα το τελευταίο διάστημα, πυρηνικές ασκήσεις με τις γαλλικές δυνάμεις.
0: Μιχάλη μου, όλοι αυτοί οι πολέμαρχοι, αυτή η υπερσυγκέντρωση πολεμάρχων, γιατί δεν μιλάμε για πολιτικούς ηγέτες, μιλάμε για wannabe πολέμαρχους εδώ πέρα.
1: Ακριβώς.
0: Πού θα μας οδηγήσει αυτή η κατάσταση? Πραγματικά, αναρωτιέμαι, πόσο καιρό ακόμη πιστεύει η Ευρώπη ότι θα βγει στεγνή από όλη αυτή τη διαδικασία, άβρεχτη από αυτή τη διαδικασία?
1: Θα μας οδηγήσει εκεί που είχε προβλέψει ο αείμνηστος Eisenhower, ο τέος πρόεδρος και πολεμιστής ο ίδιος, μαχητής στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας τον Ιανουάριο του 1961, πριν από πάνω από μισό αιώνα, ότι υπάρχει μεγάλο θέμα από το λεγόμενο αμερικανικό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Είχε πει ο Eisenhower τότε ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, λέει, για να μην θέσει σε κίνδυνο το σύμπλεγμα αυτό τις ελευθερίες μας ή τις δημοκρατικές μας διαδικασίες. Και αυτή η μηχανή είναι τελικά. Αυτό το σύμπλεγμα είναι, βρίσκεται πίσω από τους πολέμους. Βλέπουμε ότι στη Γερμανία, για παράδειγμα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες, η Volkswagen, η Porsche, η Mercedes, μετατρέπονται όλος και πιο πολύ σε εταιρείες κατασκευής στρατιωτικών οχημάτων, πολεμικών οχημάτων, ακόμα και drone. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουν κάποιοι ηγέτες ότι η πολεμική βιομηχανία ή η πολεμική οικονομία είναι ενδεχομένως το αντίδοτο, στην καλύτερη περίπτωση αυτό, στην υπανάπτυξη που υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη, στους ανεμικούς ρυθμούς ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς αυτά τα όπλα κάπου θα πρέπει να διατεθούν.
0: Προφανώς, και να καταναλωθούν στο τέλος.
1: Να καταναλωθούν. Γι' αυτό μιλάω για βρώμικο παιχνίδι πια. Και δυστυχώς βλέπουμε όλοι εμείς, δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, όλοι εμείς σαν υπνοβάτες να κοιτάμε αυτή την κατάσταση και να μην υπάρχει μια διαδήλωση, μια εκδήλωση διαμαρτυρίας για όλα αυτά που συμβαίνουν και να λέμε ναι, βεβαίως δεχόμαστε επίθεση, το έχουμε χάψει πια το παιχνίδι και πρέπει να αποδεχθούμε ότι θα έχουμε λιγότερο βούτυρο για να υπάρχουν πιο πολλά κανόνια.
0: Χθες ακριβώς, Μιχάλη Ψήλο, είχα ακριβώς αυτή τη συζήτηση με έναν κοινό γνωστό μας, συνάδελφο. Συζητούσαμε για όλη αυτή την κατάσταση και για το γεγονός ότι οι κοινωνίες δεν αντιδρούν. Μάλιστα ο συνάδελφος αυτός πολιτικά είναι κάπου προς το κέντρο τοποθετείται, για να καταλάβει δηλαδή ο κόσμος, το λέω, ότι δεν είναι ζήτημα ανθρώπων που μόνο πρέπει να σκέφτεται κάποιος αριστερά για να τα σκεφτεί αυτά.
1: Είναι, μπράβο. Και η ειρήνη είναι πανανθρώπινο ιδανικό.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι και άνθρωποι από το συντηρητικό χώρο που το αντιλαμβάνονται μια χαρά επίσης και είναι κατά του πολέμου. Και λέγαμε ότι επειδή συμμετείχαμε στα αντιπολεμικά συλλαλητήρια που είχαν γίνει για τον πόλεμο στο Ιράκ, πόσο μαζικά ήταν, πόσος κόσμος κατέβαινε στον δρόμο και εδώ στην Αθήνα. 2 και 3 φορές θυμάμαι να έχουμε κατέβει στον δρόμο με πάρα πολύ κόσμο. Και δεν έχει γίνει μισή κινητοποίηση πουθενά για όλο αυτό το έγκλημα που είναι σε εξέλιξη στα μάτια μας.
1: Και να θυμίσουμε, Γιώργο, στους ακροατές μας ότι τότε, το 2003, είχαν αντιταχθεί στον πόλεμο στο Ιράκ οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης, η Γερμανία και η Γαλλία. Η Γαλλία με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον Ντομινίκ ντε Βιλπάν.
0: Σωστά.
1: Και η Γερμανία με τον Σρέντερ.
0: Σωστά.
1: Είχαν πει όχι. Αναγκάστηκε ο τότε πολέμαρχος Μπους Τζούνιορ να πάρει μαζί του τον αλίστου μνήμης, επίσης πολέμαρχο,
0: Μπλερ.
1: Και φυσικά με Μπλερ, τον άνθρωπο που παντός καιρού, που συσσαγωγικά βρίσκει συμφέροντα οικονομικά σε κάθε πόλεμο και σε κάθε κρίση. Μην ξεχνάμε ότι είναι ήδη στο λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα. Τότε λοιπόν υπήρχε και αντίθεση των Ευρωπαίων. Σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες δυστυχώς είναι τόσο μικρού βεληνεκούς που εξαρτώνται από την καλή θέληση του Τραμπ, της Αμερικανικής υπερδύναμης, για να παραμείνουν στην καρέκλα τους. Και όλη η ιστορία αυτών των ηγετών που υπάρχουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πώς θα παραμείνουν στην καρέκλα τους. Και λοιπόν ακολουθούν την πολιτική αυτή ενάντια τα συμφέροντα του κόσμου, της ευημερίας, της πραγματικής οικονομίας των οικοκυριών και των πραγματικών επιχειρήσεων που στενάζουν από ακριβό δανεισμό. Είδαμε πάλι τα και θα σιγά σιγά θα αρχίσουν να παίρνουν την άνοδο,
2: σωστό.
1: Θα ακριβήνει το χρήμα, στενάζουν για την έλλειψη στεγαστικών προγραμμάτων. Και εμείς τι κάνουμε, ακολουθούμε και είμαστε περήφανοι όλοι οι Ευρωπαίοι ότι αυξάνουμε δραματικά μάλιστα τον αμυντικό μας εξοπλισμό και τις δαπάνες μας. 800 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο προβλέπεται να δαπανά η Ευρωπαϊκή Ένωση για την άμυνα και μάλιστα ούτε καν χωρίς ευρωομόλογο. Χωρίς δηλαδή κοινό δανεισμό.
0: Σωστή η παρατήρησή σου, Μιχάλη μου. Σωστό.
1: Θα πέσει στους προϋπολογισμούς του κάθε κράτους μέλους.
0: Και αυτό γίνεται μετά μάλιστα και αφήγημα πολιτικό, γιατί υπάρχει διαγωνισμός συνέπειας. Ποιος είναι πιο συνεπής στην εκπλήρωση αυτών των εφιαλτικών στόχων, δηλαδή στους εξοπλισμούς και στα υπόλοιπα. Και που λέτε και ως αφήγημα συνετής πολιτικής απέναντι στους πολίτες.
1: Ακριβώς.
0: Ένα κομμάτι το τρώει αυτό. Ένα άλλο κομμάτι, βέβαια, με προβληματισμό το αντιμετωπίζει και δικαίως.
1: Αλλά αλλιώς. Δεν αντιδρά. Δεν αντιδρά.
0: Αλλά δεν αντιδρά.
1: Δεν αντιδράμε και είναι σαφές αυτό και να μην λέμε τα ψέματα στον κόσμο. Είμαστε κι εμείς συνένοχοι. Έχουμε κι εμείς μεγάλη ευθύνη σε όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορεί εμείς που ζήσαμε τις μεγάλες κινητοποιήσεις για την ειρήνη σε όλους τους τομείς, από τους λεγόμενους πυράβλους Πέρσιν και Κρούζ που θέλαν να φτιάξουν, να βάλουν οι Αμερικανοί τη δεκαετία του 80, έως και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ήμασταν αντίθετοι σε αυτά. Κατεβήκαμε στους δρόμους για όλα αυτά. Mm-hmm. Και όμως σήμερα εμείς κοιτάμε και καλά κάνουμε, ενδεχομένως κάποιοι, δεν κρίνουμε εγώ τους άλλους, δεν είμαι κριτής ούτε δικαστής, πώς θα κάνουμε τα μπάνια του λαού. Και δυστυχώς ούτε εκεί υπάρχει θέμα, γιατί από ό,τι φαίνεται από την κίνηση στους δρόμους, οι περισσότεροι Αθηναίοι δυστυχώς δεν έχουν χρήματα για να πάνε να κάνουν έτσι λίγες μέρες διακοπές.
0: Ούτε τα μπάνια του λαού είναι πια μπάνια του λαού. Τώρα, μιας και αναφέρθηκε στο Μπλερ νωρίτερα και στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα. Στη διάρκεια της νύχτας είχαμε μία είδηση που μεταδόθηκε, για να είμαι ακριβής, από το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, που έλεγε ότι η Χαμάς συμφώνησε στην παράδοση των όπλων, στον αφοπλισμό της. Συμφώνησε να κάνει το βήμα αυτό το κρίσιμο για να προχωρήσουν τα πράγματα. Έλειπε βέβαια η απάντηση των Ισραηλινών σε όλα αυτά. Στο τελευταίο 2-3 ώρο δεν ξέρω αν έχω χάσει κάτι τώρα σε σχέση με τους Ισραηλινούς.
1: Δεν υπάρχει απάντηση. Σωστά λες, η Χαμάς, η οποία είναι πολύ στριμωγμένη, είπε το ναι στον αφοπλισμό της και να περάσει ο έλεγχος της Γάζας εκεί που είναι η Παλαιστίνη τουλάχιστον, γιατί μην ξεχνάμε. Το 60% της Γάζας, της Λωρίδας, είναι υπό Ισραηλινή κατοχή αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Να περάσει υπό μια διεθνή ειρηνευτική δύναμη και υπό την Παλαιστινιακή αρχή. Το Ισραήλ δεν έχει αντιδράσει ακόμα, όμως διαβάζοντας τους Times of Israel και τη Χάρετ, βλέπω από το πρωί ότι υπάρχουν
3: αντιδράσεις. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
6: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
5: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
6: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μη ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
5: Σε αγαπάμε.
6: Επίσης.
5: Κύριε Σταμάτη.
6: Χαίρετε.
5: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Rumeni.
4: Της Νέιμέγγεν, καθώς ο Γερμανός Στέφαν Ορτέγκα έμεινε εκτός Ευρωπαϊκής Λίστας στην Κωνσταντινούπολη. Βρίσκεται από το απόγευμα της 5ης ο Κωνσταντής Τζολάκης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χάλη. Ο μεγαλύτερος λόγος που ήρθα στην ΑΕΚ είναι ο Νίκολιτς, βασικός μας στόχος στο Champions League. Δήλωσε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, Λόβρο Μάγερ, για την απόκτηση αριστερού μπακ και μηδή ένωση. Ο Άρης επικράτησε 3-1 της Μόνσας σε φιλικό παιχνίδι. Τα γκολ η Καντεβέρε στο 6, Ράτσιτς στο 33 και Μασίρου στο 84. Η Ιταλία μείωσε τις καθυστερήσεις με τον Κολπάν. Ο Λεβαδιακός πήρε δανεικό από την Σαν Λορέντζο τον 26χρονο αργεντινό εξτρέμ Γκρεγκόριο Ροντρίγκες. Στον μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός Άκτορ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σιλβέιν Φρανσίσκο. Ο Γάλλος Γκάρτ υπέγραψε 3 συμβόλαιο με τους πράσινους 1 εκατομμύριο ευρώ, θα βάλει στα ταμεία της Βιλερμπάν. Ο 18χρονος Αλέξανδρος Στομάκος υπέγραψε 4 επαγγελματικό συμβόλαιο με την ΚΑΕ Περιστέρη Μπέτσον. Η Εθνική Ελλάδα σε εφήβων αυτοκτόνησε στον προημιτελικό με την Ισπανία. Παρότι προηγήθηκε συν 29, ετήθηκε 69-66 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Τώρα θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-8. Οι 55 χώρες μέλη της UEFA συμφώνησαν να εμποκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελο, αντιδρώντας τα σχέδια της FIFA να παραχωρήσει μερίδια της διοργάνωσης σε ιδιώτες επενδυτές. Στη Ρώμα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Η ιταλική ομάδα θα πληρώσει στην Wolfsburg 15 εκατομμύρια ευρώ για τον Έλληνα διεθνή στόπερ. Εκπληκτικός ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε 4 γκολ στο 5-0 της Μπενφίκα επί της Σεν Γκάλεν και η ομάδα του προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας, Ρόντι, ήρθε σε προφορική συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τώρα που μένει να τα βρει η Ισπανική ομάδα με την Manchester City, η οποία φέρεται να ζητά τουλάχιστον 60 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Intervention Ελλάδα Sports 94.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πάνω καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλες, σε όλους όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Με φωτιές σε όλη την Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι, έχει φωτιές σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχει φωτιά στο Ρέθυμνο. Η φωτιά στην Πάρο είναι ακόμα σε ισχύ, καθώς υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Έχουμε φωτιές σε Άνδρο και Κάλυμνο, παρότι εκεί είναι βελτιωμένη η εικόνα. Και επίσης έχει ξεσπάσει και φωτιά στην σεβαστική έκταση στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαία.
0: Και στην Ανατολική Καρανανία, το ξέρω.
1: Και στην Ανατολική Καρανανία.
0: Πολλά μποφόρια.
1: Πολλά μποφόρια, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, κυρίως στο Ρέθυμνο, γιατί τα βλέπα και χθες το βράδυ και το πρωί, αλλά κυρίως χθες το βράδυ που διάβαζα για τους ανέμους, είναι πάρα πολλά τα μποφόρια και δυσχερούν πάρα πολύ το, την κατάσταση και το, αυτό που μπορούν να κάνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, μίλησα με τον δήμαρχο τη Ρεθύμνου.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σχέση, δεν είναι εκεί, αλλά είναι πολλά χρόνια, έχει εμπειρία, έχει αντιμετωπίσει. Και άρχισα να τον ρωτώ πράγματα που κυκλοφορούσαν στα social. Ένα από αυτά, και όχι μόνο στα social, αλλά και σε συνεντεύξεις σε εκπομπές. Ένα από αυτά. Φταίει το όχημα για τους δύο ανθρώπους που κάηκαν δυστυχώς?
1: Είναι κάτι το οποίο ακούστηκε αυτό, ναι.
0: Επειδή ακούστηκε, τον ρώτησα και μου λέει σε καμία των περιπτώσεων δεν είχε καμία σχέση το όχημα. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν λίγοι. Σε ένα τέτοιο μέτωπο δεν είχαν βοήθειες, γύρισε ο άνεμος και έγινε αυτό που έγινε. Χθες και σήμερα πάντως τον δήμαρχο του Ισπάρου δεν τον βρίσκουμε.
1: Τον δήμαρχο της Πάρου.
0: Ναι. Ναι. Θα ξαναπροσπαθήσουμε, αλλά μέχρι τώρα δεν τον βρίσκουμε. Από χθες το μεσημέρι μέχρι σήμερα δεν τον έχουμε βρει.
1: Στο Ρέθυμνο μάλιστα υπάρχουν έτσι και όχι ολική καταστροφή, ευτυχώς. Στην Πρέβελη, σε αυτό το φοινικό δασό, δεν ξέρω όσοι έχετε πάει, μιλάμε για ένα υπέροχο μέρος. Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. 31 Ιουλίου σήμερα, τελευταία μέρα του Ιουλίου. Πάει ο Ιούλιος, κύριε Γεωργιάδη.
0: Εσείς είστε σωστά συντονισμένοι, ο Πουρναρά δεν έχει.
1: Εγώ είμαι συντόνι, εγώ είμαι συντόνι.
0: Δεν έχει πιει καφέ ακόμα.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα σήμερα προενιάτικα.
1: Η Ελλάδα σήμερα προενιάτικα. Ναι, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και από τις 9 και μετά θα ξεκινήσει μια άλλη εκπομπή που θα είμαστε ξανά μαζί. Υπάρχει και σήμερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές, σε αρκετές περιφέρειες, μεταξύ αυτών και η Αττική.
0: Που σημαίνει ότι δεν φεύγουν λόγω των ανέμων, δεν φεύγουν και τα καράβια.
1: Ναι, ναι.
0: Από Λαύριο και Ραφίνα.
1: Σημαντικό αυτό.
0: Από Πειραιά φεύγουν μέχρι τώρα όλα. Ναι. Υπάρχει και μια ενημέρωση εκτός από το.
1: Το Blue Star Πάρος.
0: Μπράβο. Ναι. Πάει
1: Σύρο Τίνο Μύκονο.
0: Αυτό.
1: Ναι. Και καλό θα ήταν όσοι πρόκειται να ταξιδέψετε σήμερα, επικοινωνήστε να είστε σίγουροι. Ναι.
0: Αν το σηκώσουν.
1: Γιατί θα το σηκώσουν.
0: Γιατί θα είναι πολλά τα
1: τηλέφωνα. Για κάποιους να το σηκώσουν.
0: Ναι, κάποιος. Δεν είναι όλοι.
1: Θεωρητικά.
0: Δεν είναι όλοι τόσο επιμελείς στις δουλειές.
1: Εντάξει, προφανώς συμφωνώ.
0: Που σηκώνει το τηλέφωνο, ό,τι ώρα να είναι.
1: Προφανώς.
0: Που σηκώνει όλα τα τηλέφωνα.
1: Σαν τον πρωθυπουργό.
0: Αμέσως εκεί το μυαλό σου. Ενώ άλλες δουλειές, ρε παιδί μου, που παίρνει ένα τηλέφωνο και το σηκώνει.
1: Βέβαια η αλήθεια είναι ότι αν ακυρωθεί το δρομολόγιο σου. Σου έρχεται μήνυμα στο κινητό, φαντάζομαι. Δηλαδή, εμένα που μου έχει αλλάξει κανένα δύο φορές η ώρα, έχει έρθει από την εταιρεία μήνυμα στο κινητό.
0: Όταν λοιπόν είναι πολλά τα μηνύματα, όταν είναι μεγάλο το πρόβλημα, καλό είναι να προσπαθήσετε να επικοινωνήσετε πριν πάτε, με όποιο τρόπο, κάποια στιγμή κάτι θα βρείτε. Τον πράκτορά σας επί το πλείστο, που πήρατε το εισιτήριο, που θέλετε να πάρετε το εισιτήριο, για να δείτε τι κάνατε. Παρασκευή σήμερα και με έχει πιάσει το άγχος από σήμερα.
1: Τι άγχος υπάρχει σήμερα?
0: Τη Κυριακάτικη Ανάρτηση.
1: Τη Κυριακάτικη Ανάρτηση, ναι.
0: Δηλαδή, επειδή άκουσα και τις εντολές,
1: ναι.
0: Τη 12η, τη 10η, την 11η εντολή, πώς σας έλεγε, πώς σας λέει το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Του Πρωθυπουργού εννοώ. Εάν βάλει τις μισές από αυτές στην Κυριακάτικη Ανάρτηση, θα διαβάζουμε μέχρι την Τρίτη.
1: Ναι, θα την κάνει πολύ μεγάλη.
0: Γιατί πολύ μεγάλη την κάνει έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Αλλά αν βάλει. Αυτό το κομμάτι, μέρος αυτών που έβαλε στη χθεσινή, στο χθεσινό καβαδάκι, τελευταίο έτσι, πάμε διακοπές μετά. Θεωρητικά, δεν πάνε πουθενά, τους είπε. πάνε, αλλά δεν πάνε διακοπές.
1: Ναι.
0: Εάν βάλει λίγα από αυτά να βάλει στην Κυριακάτικη ανάρτηση, θα τη διαβάζουμε, θα τη διαβάσουμε σύμπηση.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, δηλαδή θα διαβάζει εσύ από εκεί μέχρι εκεί και εγώ από κάτω και από εκεί και κάτω. Γιατί ωραία. Τώρα να τη διαβάζει εσύ όλοι και εγώ όλοι, δεν θα φτάσει Κυριακή.
1: Αν και αν είναι τόσο μεγάλη και διατρία θα μπορούσε να γίνει, απλά δεν έχουμε.
0: Να βρούμε τα παιδιά τώρα. Πρέπει να βρούμε τα παιδιά στον Ιωάννη, όποιο είναι εδώ έξω, να πούμε παιδιά, διαβάζετε κομμάτι ανάρτηση.
1: Σήμερα έχουμε και την συνάντηση του Πρωθυπουργού στις 10 με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα. Μια συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Ο Δήμαρχος θα πάει ως Δήμαρχος ή θα πάει ως εκπρόσωπος του Πασόκου?
1: Ναι, ως Δήμαρχος φαντάζομαι.
0: Όχι ως εκπρόσωπος του Πασόκου.
1: Ναι, όχι.
0: Γιατί ως Δήμαρχος.
1: Αν και θα το ήθελε πολύ να είναι και να πηγαίνει και ως εκπρόσωπος, μπορεί να πετάξει δηλαδή κάτι.
0: Ναι.
1: Αλλά ως Δήμαρχος. Η θεσμική συνάντηση είναι ως Δήμαρχος.
0: Και όταν θα πετάξει κάτι, θα πετάξει κάτι υπέρ του Ανδρουλάκη, υπέρ του Τσίπρα.
1: Υπέρ του Αυλά είναι λίγο δύσκολο, γενικότερα.
0: Γενικότερα.
1: Ναι. Υπέρ του Πασόκ μπορεί. Υπέρ του Τσίπρα μπορεί και να πετάξει τίποτα.
0: Λες να του ξεφύγει κάτι.
1: Όχι, μπορεί, άμα συμφωνεί παράδειγμα με το νέο μοντέλο εσωτέλεια τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο έδωσε το παρόν, μπορεί να πει ότι ήταν ωραίο αυτό που είπε ο Τσίπρα. Συμφωνώ σε κάποια πράγματα.
0: Ναι, συμφωνώ με
1: αυτό.
0: Πρέπει να γίνουν πάλι το κομμάτι των δεύτερων εκλογών και να σταματήσουν.
1: Αυτό πράγμα, κάτι τέτοιο μπορούσε να το πει. Οπότε να κλείσει το μάτι εκεί.
0: Σε ποιον?
1: Στον... αυτό, ναι.
0: Στον Τσίπρα,
1: δεν ναι, δεν ξέρω.
0: Αφού με κλείσει το τυχημόνιμο.
1: Αυτό είναι αλήθεια, κλείσω το όχι, ναι.
0: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι τώρα καταλαβαίνω, πραγματικά καταλαβαίνω, επειδή είδα πολλές φορές το βίντεο του Άδωνη Γεωργιάδη εκεί που πήγε.
1: Ναι.
0: Το τι σημαίνει να υδρώνεις τη φανέλα και να θες να γίνεις βουλευτής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή... Διότι είδα να σε βρίζουνε.
1: Και εσύ
0: χαμογελάς και να τρέχεις να σφίγγεις τα χέρια των άλλων όλων όσων και χεράτα δηλαδή για να πάρεις ένα ψηφουλάκι. Ναι.
1: Και έχεις σπάσει τώρα με άλλο σημαντικό θέμα για τις ημέρες είναι, μιας και ανέφερες τον υπουργό, τον κύριο Άδωνη, με τα γυαλιά τα οποία φορούσε.
0: Είπε ναι τα φοράω, ναι τα φοράω και κάνει και 600 ευρώ τίθεται.
1: Αυτό.
0: Από τα δικά σας τα πήρα.
1: Αυτό.
0: Από σας τα πήρα, από τα τσέπια σας τα πήρα.
1: Είχε σηκωθεί το ζήτημα, το είχα δει από χθες το πρωί στα social media, είχαν κυκλοφορήσει κάποιες, φωτογραφίες που είχαν κάνει zoom στα γυαλιά και λένε ότι έχει κάμερα και είναι αυτό το μοντέλο, αυτά τα συγκεκριμένα γυαλιά.
0: Ναι, το είπε μόνος.
1: Το είπε μόνος, αυτά είναι. Και μετά το πήγε στη Βουλή και ο κύριος Δουδονής από τον Πασόκ. Και είχε και φωτογραφία μάλιστα και την έδειξε. Και ήταν και ο κύριος Αμυράς, ο οποίος διαφώνησε και αν δεν κάνω λάθος ισχυρίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και ισχυρίστηκε ότι δεν είναι αυτά. Αυτό πήγε και στη Βουλή το θέμα και μετά υπήρξε μια σκηπή στη Βουλή, υπήρξε και απάντηση του Υπουργού.
0: Εν τω μεταξύ, ο Γεωργιάδης, πριν ο Πρωθυπουργός, πριν
1: λαλήσει,
0: δηλαδή πριν τους πει χθες, γίνεται Γεωργιάδηδες,
1: ναι.
0: Το πες όλους. Μην ασχολείστε με τα χαρτοφυλάκια σας μόνο, δεν ξέρω αν εννοούσε κάποιον συγκεκριμένο, ο οποίος μου λέει καμιά φορά λείπει.
1: Έχει ταξίδια.
0: Ναι, έχει συναντήσεις.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι η θεσμική του ιδιότητα. Αυτή που...
0: Γίνεται ο Γεωργιάδης, κατάφερε με τα γυαλιά, κατάφερε με να τον βρίσκουν και χεράτα να πηγαίνει χωρίς να τρέχει τίποτα, να γίνει πάλι viral. Δηλαδή, για πλάκα. Για πλάκα. Δηλαδή, πριν το πει ο Πρωθυπουργός, ο Γεωργιάδης έδειξε ότι ακολουθεί αυτά που θα έλεγε ο Πρωθυπουργός. Μάλλον δεν ακολουθεί. Τα κάνει πριν τα πει ο Πρωθυπουργός.

0: καλοκαίρι εννοώ, ότι έτσι θα πάμε. Έτσι θα πάμε, δεν θα κάνω ένα σχηματισμό, δεν θα σας αλλάξω.
1: Ναι.
0: Αλλά μην έχω δυσάρεστες εκπλήξεις. Τον έχουν τρομάξει οι άνθρωποι.
1: Σου λέει όλο κάτι κάνει κάποιος και αναγκάζομαι να τον διώξω και να κάνω
0: σχηματισμό. Τον έχουν τρομάξει οι άνθρωποι. Εγώ δεν θέλω να σας διώξω, λέει. Κάντε κάτι και εσείς να μείνετε, ρε παιδιά. Ξέρετε, υπάρχουν σκάνδαλα τα οποία δεν μπορεί να υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχουν και σκάνδαλα που δεν θα μπορούσαν να μην εμπλέκονται άνθρωποι της Δημοκρατίας μέσα. Να μην εμπλέκονται βουλευτές και υπουργοί της Δημοκρατίας.
1: Πώς θα γίνει αυτό?
0: Δεν ξέρω, δεν θα μπορούσε να γίνει.
1: Δεν ξέρω, εκτός να αναφερόμαστε σε κάποιο παλιό. Από τη στιγμή που είναι τώρα σε περίοδο διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πώς δεν θα εμπλακεί δηλαδή?
0: Να μην εμπλακεί, να μην ασχοληθούν με τα σκάνδαλα. Δηλαδή να μην θέλουν να αυξήσουν λίγο πλούτο των ανθρώπων, των συνεργατών. Δηλαδή δεν μπορεί να τον έχει τον πρωθυπουργό στη γωνία, να μην ξέρει τι τον περιμένει αύριο. Τι αύριο, σήμερα να μην ξέρει τι τον περιμένει. Από πού θα του κάσει μπομπά? Και έχουμε και το νερό νεράκι, έτσι.
1: Και έχουμε και το νερό νεράκι.
0: Πάλι μια μεγάλη κόντρα εκεί, αντιπολίτευση κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει ότι εμείς συγχρονίζουμε με αυτό.
1: Και η αντιπολίτευση κατηγορεί για ιδιωτικοποίηση στην ουσία.
0: Ναι, συγγνώμη. Τον Χατζηδάκη για το ρεύμα τον θυμάστε το 19. Η ίδια κόντρα δεν ήταν που έλεγε ο Χατζηδάκης εμείς το κάνουμε για το καλό του πολίτη και ο πολίτης θα δει τα τιμολόγια να έρχονται φτηνά και αυτό θα είναι το έργο της κυβέρνησης. Από τότε τα τιμολόγια τα είδαμε ποτέ φτηνά ή τα είδαμε επί 50.000 επάνω? Να μην πω 10, 20, 30 φορές, 50.000
1: επάνω. Μήπως είχες επιλέξει το λάθος χρώμα?
0: Ναι.
1: Τα χρώματα.
0: Τότε εννοείς να πάω να ψηφίσω το μπλε?
1: Ναι, αυτά είναι.
0: Ναι, αυτό δηλαδή είναι πολύ μεγάλη αιχμή. Αυτό είναι αιχμή, κύριε Πουρναρά, ας πούμε. Λοιπόν, το ίδιο δεν βλέπουμε τώρα με το νερό. Τα ίδια δεν μας λένε. Τα ίδια δεν μας τάζουν. Και η ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου μετά την πόλη της Ακρόπολης, του ρεύματος, είναι και το νερό να φύγει από πάνω μας. Να πάει σε καμία ιδιωτική εταιρεία, τελειώνουμε. Άρα τι λέμε? Λέμε ότι καταρχάς δεν είμαστε ικανοί ούτε το ρεύμα, ούτε το νερό, ούτε την Ακρόπολη να τη φέρουμε εις πέρα, δηλαδή να τη λειτουργήσουμε, να τα λειτουργήσουμε αυτά. Να τα έχουμε στο ελληνικό κράτος και να τα διαχειριστούμε.
1: Ναι.
0: Να διαχειριστούμε τη λειτουργία τους και να είναι προς το καλό όλων μας. Πρέπει λοιπόν να τα δώσουμε σε κάποιες εταιρείες. Τώρα, από πού τις βρήκαμε σε αυτές τις εταιρείες, πώς κέρδισαν τους διαγωνισμούς, πώς δεν κέρδισαν τους διαγωνισμούς, δεν είναι του παρόντος, θα το βρούμε. Θα το ψάξουμε και θα σας τα πούμε όλα στη συνέχεια. Ότι μας λείπει δηλαδή. Αλλά πραγματικά, αυτή είναι η ολοκλήρωση του έργου της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Πρωθυπουργέ. Ρεύμα το 19, Ακρόπολη το 26, νερό το 26 και ό,τι έγινε στο ενδιάμεσο. Γιατί πήγατε εκεί, πώς το είπαμε, οι άγγελοι, πώς τους είπε.
1: Οι άγγελοι της Αναστάσεως.
0: Οι άγγελοι της Αναστάσεως. Πήγατε εκεί και γκρεμίσατε αυτά που γκρεμίσατε και είχατε πει, είχε υποσχεθεί και κάτι 7 εκατομμύρια εκεί. Εκεί στη Δυτική Μακεδονία. Yeah. Για την αλλαγή, για την ανάπτυξη που γίνεται στη μετάβαση. Πού είναι αυτά? Γιατί εγώ μίλησα εκεί με ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που ανήκουν και στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν τα πήρανε.
0: Τα περιμένουν, λέει.
1: Α, τα περιμένουν.
0: Ναι, αλλά είναι πριν πέντε πόσα χρόνια πίσω.
1: Εντάξει, θα έρθουν και τι βιάζει εσύ να πάνε τα.
0: Σε ποια τετραετία?
1: Τα 7 εκατομμύρια. Στην επόμενη.
0: Ναι, και αν δεν βγει ο πρωθυπουργό αυτό.
1: Αφού έχει πει στην τρίτη τετραετία, θα σταματήσω.
0: Ναι, αν δεν βγει ο ίδιο.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Πάντα 7.
1: Ότι θα βγει.
0: Α, είναι σίγουρο ότι θα βγει. Μα όλοι είναι σίγουροι θα βγει.
1: Μα αυτό είναι το κίνητρο που σου λέει ψήφισε με για να σταδώσω. Ωραίο κίνητρο αυτό. Άμα δεν ψηφίζει, δεν θα δω, μπορεί να τα πάρει.
0: Κάτσε τώρα. Δηλαδή, ψήφισε με τρίτη τετραετία γιατί αυτά που έταξα την πρώτη θα τα πάρει την τρίτη.
1: Ναι.
0: Διότι αν δεν βγω, εγώ τα έταξα την πρώτη τετραετία. Φυσικά περίμενε την πρώτη, περίμενε την δεύτερη. Αν δεν βγω την τρίτη όμως, τα χάσες.
1: Καλά, γιατί για να βγει πάλι δεν θα έχει χάσει.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να τα δώσει. Πάντως δεν έχουν πάει. Δηλαδή, οι βόλτες που κάνανε οι υπουργοί και χαλάσαν και βενζίνη, γιατί δεν είναι και φτηνή. Παρόλα τα δεκάλεπτα του πρωθυπουργού που δεν μας είπε που τα βρήκε, τα δεκάλεπτα, τα πεντάλεπτα.
1: Τα δεκάλεπτα, αλλά δεν υπάρχει μείωση τώρα στη βενζίνη.
0: Πώς δεν υπάρχει, τα δεκάλεπτα. Άμα δεν ήταν τα δεκάλεπτα του πρωθυπουργού, θα ήταν ακόμα υψηλότερα. Λοιπόν, παρότι πλήρωσαν βενζίνη και πήγαν εκεί πάνω, δεν είχαν αποτέλεσμα. Ούτε στη μία Μακεδονία τη Δυτική, ούτε στην άλλη Μακεδονία την Ανατολική, ούτε στην τρίτη Μακεδονία την Κεντρική. Δεν πάνε καλά τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία στη βόρεια μεριά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Άρα λοιπόν, τσάμπα οι βενζίνες, τσάμπα τα ταξίδια, πότε ξαναφεύγουν?
1: Δεν ξέρω πότε ξαναφεύγουν, αλλά εντάξει, γίνεται η προσπάθεια να κρατήσουν όσο το γίνεται περισσότερο.
0: Ναι.
1: Δημοσκοπικά πάντως δεν είναι στην Βόρεια Ελλάδα, έχει χαμηλές πτήσεις.
0: Και έχουμε και το θέμα.

0: οποίο αρχίζει να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει. Αρχίζουν να μιλάνε και για ονόματα πια συγκεκριμένα. Για πρώην περιφερειάρχες, ναι. Όχι έναν
1: δήμαρχο. Και για τοπική αυτοδιοίκηση και για...
0: Για δημάρχους.
1: Για δημάρχους, ναι.
0: Πρώην περιφερειάρχες, όχι έναν, δύο.
1: Και αν φτάσει το θέμα και σε υπουργούς ή υφυπουργούς, έτσι.
0: Γιατί να φτάσει.
1: Λέω, και αν φτάσει...
0: Αυτές τις εκπλήξεις φοβάται ο πρωθυπουργός μας.
1: Αυτό.
0: Αυτές, μην μου κάνετε καμιά πείτε το μου τώρα να ξέρω τι έχω να κάνω. Μήπως προλάβω και σας αλλάξω πριν σκάσει το θέμα. Δηλαδή, βρε παιδιά, είμαι 8 χρόνια κυβέρνηση. Είμαι 8 χρόνια πρωθυπουργός. Έναν ανασχηματισμό μόνοι δεν μπορώ να κάνω δηλαδή. Οι προηγούμενοι πώς κάνουν ανασχηματισμούς μόνοι τους. Φύγε εσύ, έλα εσύ, επειδή θέλω εγώ. Γιατί δηλαδή πρέπει να κάνω ανασχηματισμούς. Να σας αλλάζω, διότι δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Και να είμαι και κυβέρνηση επιτελικού κράτους ψηφιακού των αρίστων. Έβαλα έναν αρίστο, είσαι που τον έβαλα, είσαι που τον έβγαλα.

0: για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 25-26 με τους κωδικούς τάξη, να την διαδικασία, ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως όλα.
1: Τι εννοείς επίδομα? Δεν έχει, τα επιδόματα έχουν καταργηθεί από το 19.
0: Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
1: Τα επιδόματα ήταν πριν το 19.
0: Έχει και τώρα κάποια.
1: Όχι, αποκλείεται.
0: Εντάξει, το φοιτητικό επίδομα δεν είναι σαν τα άλλα.
1: Συγγνώμη,
0: δεν είναι fuel pass.
1: Θέλεις λοιπόν να βάλω το βίντεο να λέει τι είπε ο Πρωθυπουργός το 19 για την προηγούμενη κυβέρνηση?
0: Τι, ότι ήταν κατά των επιδομάτων. Καλά, εντάξει, ναι.
1: Ωραία.
0: Άρα λοιπόν, επιδοματικής πολιτικής.
1: Επειδή εσύ είσαι άψος στο μας, εμένα μου τα λέει ο Πρωθυπουργός και τα πιστεύω.
0: Ναι.
1: Επιδόματα δεν υπάρχουν.
0: Αφορούσε
1: το 19 και μετά.
0: Αφορούσε τα πας, βέβαια, αν και, το ρωτούσε, και τότε να το ρωτούσε, τα πας θα εννοούσε. Θα εννοούσε το φοιτητικό επίδομα.
1: Πού πας?
0: Αυτά τα πας, ναι.
1: Αυτά που πας και έρχεσαι.
0: Αυτά που πας και έρχεσαι.
1: Ναι, δεν είναι επιδόματα αυτά.
0: Αυτά είναι επιδόματα.
1: Αυτά είναι επιδόματα. Δεν έχουμε τέτοια. Δεν έχουμε τέτοια.
0: Υποτίθεται έχουν καταργηθεί.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Έχουμε και το τελευταίο αντίο σήμερα στο Αγρίνιο για τον 27χρονο πυροσβέστη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ένωρα καθήκοντος στην πυρκαγιά στο Γήθιο, το όνομά του Κώστας Λεμοβέτης. Χθες ήταν και το τελευταίο αντίο των άλλων δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο. Και εσείς στο 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε.

0: σε πολιτικό επίπεδο σήμερα θα συνομιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή, στην εκπομπή 9 με 11.
1: Γιατί καρφώνεις να κάνεις συνάδελφοι μετά?
0: Γιατί θέλω να ανεβάσω τα νούμερα του σταθμού γενικότερα και τους καλώ να μείνουν εδώ και στην επόμενη εκπομπή.
1: Εκτός δηλαδή από άψος στο Μάσα και Ιούδας.
0: Ναι. Λοιπόν, στην πολιτική μας ζήτηση θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Μαντάτο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Μεσσηνίας Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι, πάμε Καλαμάτα δηλαδή.
0: Γι' αυτό το τόνισε το Μεσσηνίας.
1: Η Καλαμάτα, ξέρετε, ο Πρωθυπουργός έστειλε καταρχάς την κυρία Κεραμέως με τον κύριο Κυρανάκη και ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά έστειλε και τον Μπρινάρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ο Πρωθυπουργός όμως μαζί με τη βούλτευση. Γιατί είπε, μην πάτε σε νησιά.
0: Να πάτε στα χωριά σας και οι Έλληνες.
1: Άρα λοιπόν ο Πρωθυπουργός μαζί με...
0: Και εγώ ως γνήσιος Έλλην.
1: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν μαζί με τη βούλτεψη στείλανε και τον Μπουρναρά στην Καλαμάτα.
0: Ναι. Εντάξει, τι έκανε ο Πρωθυπουργός, έριξε όλα τα χαρτιά του στο τραπέζι.
1: Για το πουγγί όμως είπε, λέει, μην το παρανοίξετε, λέει, και τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί, τι πρόβλημα έχει? Η κοστολόγηση πρέπει να γίνεται από τα άλλα κόμματα. Εμείς που βγάζουμε τα δικά μας και τα δίνουμε από τα τσέπια μας, δίνουμε ό,τι θέλουμε. Κυβέρνηση δεν είμαστε, δικά μας δεν είναι. Συγγνώμη, έπανε.
0: Δικά μας είναι. Μαλάκι δίνουμε και περισσότερα, δίνουμε και λιγότερα.
1: Αυτό, εμείς τα δίνουμε. Οι άλλοι όμως, άμα τάξουν, θα πρέπει να μας πούν πού θα τα βρουν.
0: Διεθνή, πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, είχαμε και το Συμβούλιο Ειρηνής, αυτό το λεγόμενο Συμβούλιο Ειρηνής, που είναι λίγο αλόκοτη, είναι λίγο ηρωνική η ονομασία να έχεις ένα Συμβούλιο Ειρηνής και να μιλάς για πόλεμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα. Αυτό είπε, ότι αποφάσισε το Συμβούλιο της Ειρηνής. Και επίσης, δεν ξέρω αν είδες και τις εικόνες σε ό,τι έγινε στον Ισπανικό θύλακα στην Θέουτα, στα σύνορα με το Μαρόκο, που εκατοντάδες μετανάστες μπήκαν μαζικά στον θύλακα και τρέχοντας προς το Ισπανικό έδαφος. Υπάρχει μια αναστάτωση.
1: Γι' αυτό ο Πρωθυπουργός τις τελευταίες μέρες, και μάλιστα από εκεί που ήταν όξω από εδώ, άρχισε να βάζει χοντρά το θέμα του μεταναστευτικού. Άρχισε να βάζει χοντρά το θέμα του μεταναστευτικού, γιατί απέναντί του έχει επιλέξει να έχει τον Τσίπρα, γιατί τον θεωρεί εύκολο αντίπαλο. Σε αυτόν τον έχουμε κερδίσει 70 φορές, τι 70, τι 71. Και επίσης στο συγκεκριμένο θέμα δεν μπορεί να βγει ο Τσίπρας και να πει ότι δεν ήξερα ότι η θάλασσα έχει σύνορα και το μάθα τώρα. Δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερα ότι αυτοί που είναι στις πλατείες δεν λιάζονται και είναι κάτι άλλο. Δεν μπορεί να πει ότι αυτά δεν τα ήξερα και τα έμαθα τώρα. Άρα είναι ένα θέμα που, έχοντας απέναντί του τον Τσίπρα, που έχει επιλέξει δηλαδή ως αντίπαλο, θεωρεί ότι είναι πολύ ευάλωτο σε αυτό το κομμάτι. Τι να βγει να πει, ότι δεν ήξερα τότε ότι η Ελλάδα έχει σύνορα και το έμαθα μετά? Διότι είπε, δεν ήξερα το ένα, δεν έμαθα στο χασίδι το κεφάλι και τώρα πάω και έμαθα, θέλω να ξαναγίνω πρωθυπουργός. Τι να πει, ότι αυτά δεν τα ήξερα τότε? Δεν τον παίρνει να πει ότι αυτά δεν τα ήξερα. Άρα ο πρωθυπουργός βαράει, μεταφορικά, εκεί που θεωρεί ότι ο αντίπαλος που επέλεξε είναι ακόμα πιο ευάλωτος. Διότι και ο σύντροφος στην Ισπανία έχει πρόβλημα.
0: Εντάξει, βέβαια, εκεί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα υπαρκτό πρόβλημα. Δεν είναι προϊόν αντιπαλότητας πολιτικής.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ζήτημα κανονικό τώρα.
1: Επειδή λοιπόν είναι και σύντροφος, είναι και εκεί σύντροφος της.
0: Σοσιαλδημοκράτης.
1: Ναι, οπότε είδατε τι προβλήματα μπορεί να έρθουν με αυτού του είδους τις κυβερνήσεις.
0: Μα αυτό ήταν κύριο επιχείρημα σε πράγματα που έχω διαβάσει ήδη από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ότι αυτή είναι η πολιτική της κεντροαριστεράς. Αυτό θα έχουμε και εδώ, αν ξανάρθουν αυτοί.
1: Γι' αυτό λοιπόν πάει εδώ και μέρες και το έχει σηκώσει ψηλά το θέμα, γιατί σου λέει ότι εκεί δεν μπορούν να απαντήσουν.
0: Και εμείς πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε 1-2 λεπτάκια.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε κραυμαγκά μαγκά.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.

0: sport.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Armyland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ADV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: planisadv.gr.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. 8:30 ακριβώς, την καλημέρα μας. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Έχει κίνηση στους δρόμους, κύριε Γεωργιάδη?
1: Λίγα πράγματα. Δεν είναι για αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Δεν είναι αγωνιστικοί
1: χαιρετισμούς. Εμείς που είμαστε και εκπαιδευμένοι στην κανονική κίνηση.
0: Οι Αθηναίοι.
1: Ναι, και όχι μόνο, γιατί οι Πειραιώτες Θεσσαλονικής.
0: Εντάξει, ναι. Τους Πειραιώτες βασικά τους έβαλε μαζί, ρε παιδάκι.
1: Δεν μπορεί να βάλει την Αθήνα και τον Πειραιά,
0: εντάξει τώρα. Ναι.
1: Έτσι. Στον Πειραιά έχει κίνηση.
0: Στο λιμάνι έχει.
1: Έχει. Θέλουν αυτοί να φύγουν.
2: Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον υπηαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
7: Τσιγαράκι?
8: Μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
8: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
7: Το πιο αξιόπιστο. Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
0: Δεν υπάρχει
1: η κυρία Κοφονικολά που είπε ότι εφόσον χρωστάνε στις τράπεζες, δεν πρόκειται να τις ακουμπήσουν. Ναι. Δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα, διότι τις χρωστάνε. Εδώ όμως αυτό είναι. Έχει λυθεί το θέμα. Διότι έχει λυθεί το θέμα.
0: Με τις τράπεζες.
1: Βεβαίως.
0: Ότι το έχει πει ο κύριος Άδωνης.
1: Ναι.
0: Να τη λύσει. Εντάξει.
1: Έχει λυθεί το θέμα.
0: Εντάξει.
1: Έχει τελειώσει το θέμα. Δεν θα
0: καλά, έχει λυθεί. Τι έχει λυθεί. Απλά δεν πληρώνουμε αυτό. Είπε. Δεν γίνεται να πληρωθούν.
1: Ναι, γιατί παλιά παίρναμε πολλά λεφτά και τώρα παίρνουμε λίγα. Ναι. Τι κάνουμε τώρα. Και το έχουμε λύσει το θέμα. Ναι. Έχει τελειώσει. Ετελείωσε. Αυτό το θέμα λοιπόν που ετελείωσε και το λέμε πολλά χρόνια και το λέτε πολλά χρόνια όλοι μαζί και καλά κάνετε και καλά κάνουμε. Αλλά έχει τελειώσει αφού δεν το καταλάβατε. Το είπε ο κύριος Γεωργιάδης, το είπε ο υπουργός. Και από τη στιγμή που το λέει ο υπουργός είναι θέσφατο. Η κυρία Κοφονικολάκου όμως και οι συνάδελφοί της στις ερωτήσεις όλων των δικών μας συναδέλφων αλλά και του κόσμου. Εσείς και όχι μόνο εσείς και το άλλο νέο κόμμα. Και αν έρθει και τρίτο νέο κόμμα ή και τέταρτο νέο κόμμα. Τα λεφτά. Πού τα βρήκατε? Και όσο έχει να κάνει με το δεύτερο νέο κόμμα, πρώτο στη σειρά της κ. Χαστιανού, δεν έχει τίποτα εκδηλώσεις, δεν κάνει και έξοδα. Δεν φαίνεται και πουθενά και λέει δεν έχουμε λεφτά. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος Ιστιτούτα, με εκδηλώσεις, περιοδίες, ξανά μανά, πού τα βρήκατε τα λεφτά και η απάντηση ελάτε στα γραφεία μας να ψάξετε, λέει να δείτε. Σδώε, θα πάμε όλοι μαζί, 10 εκατομμύρια Έλληνας έξω από τα γραφεία. Και θα πούμε με τη σειρά μας, ένας-ένας, να δούμε πού βρήκατε τα λεφτά, διότι τα έχετε στα γραφεία σας, αλλά δεν τα δίνετε στη δημοσιότητα, δεν τα δίνετε να τα μάθει ο κόσμος πού βρήκατε, τον τρόπο που βρήκατε τα λεφτά. Άρα, έχετε δίκιο για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά μιλάτε για κάτι το οποίο οι ίδιοι που έχετε δίκιο για εκεί, δεν μας καλύπτεται. Δεν δίνετε στον κόσμο πού βρήκατε τα λεφτά για να κάνετε αυτό το νέο κόμμα, προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα, δηλαδή ο κ. Τσίπρας που τα βρήκε, για να πληρώνεστε εσείς και να κάνετε γυρνάτε όλη την Ελλάδα και να κάνετε πάρτις.
0: Καλημέρα στον Χρήστο, στον Κωνσταντίνο, στον Γιώργο. Ο Γιώργος από το Ηλιόλου, στο Ηλιόν. Αλήθεια λες αυτό. Άλλες φορές έλεγε βροχερό και με έβαζε υποψίες. Μία μέρα ακόμα για τις διακοπές. Πες μας και πού θα πας, Γιώργο. Εμείς έχουμε λίγες μερούλες ακόμα εδώ στα στα στούντιο.
1: Ναι, πέγε, θα πας διακοπές.
0: Ναι.
1: Πες μας και πού θα πας κουλινάρα, για να δούμε είσαι με ή χωρίς τη βούλτεψη.
0: Τώρα θα πάω με βούλτεψη μαζί.
1: Με βούλτεψη.
0: Καλαμάτα. Στην Τίνο, πολύ ωραία η Τίνος. Πολύ ωραία, έχει πολύ ωραία χωριά. Έχω πάει δύο φορές στην Τίνο. Και ωραία Παναγιά.
1: Εγώ χρόνια πήγαινα στα Εστέρνια, στον Όρμο. Κάτω και στο χωριό, αλλά βασικά στον Όρμο στα Εστέρνια. Και εκείνη και το θαλασσάκι. Καταπληκτική, καταπληκτική ταβέρνα. Καταπληκτική. Πάνω στη θάλασσα, καταπληκτική. Λίγο ακριβούτσικη βέβαια, αλλά πολύ καλή.
0: Σε αυτά δεν έχω πάει. Για την Τίνο λες.
1: Ναι, ναι, στα Εστέρνια.
0: Εγώ ήμουνα στη χώρα, στα μπαράκια.
1: Όχι, μα εντάξει.
0: Έχει πολύ ωραία εκεί.
1: Στον πύργο για να φας γάλα τον μπούρικο.
0: Ναι. Στον πύργο έχω πάει, εντάξει.
1: Για να φας γάλα τον μπούρικο.
0: Ναι.
1: Στο Βόλακα για να δεις αυτό το πέτρωμα που έχει εκεί. Έχει πολλά, πολλά. Η Τίνο η οποία είναι παρεξηγημένη. Δεν είναι αυτό που βλέπεις μπροστά. Δεν είναι μια εκκλησία μαζεμένου.
0: Όχι, μα έχει ανέβει πολύ τελευταία χρόνια και έχει και πολύ τουρισμό και νέο κόσμο πηγαίνει πλέον πολύ στην Τίνο. Δεν είναι το νησί ότι πάω για την Παναγία.
1: Εκεί λέει, να
0: πολύς νέος κόσμος
1: πας και στην Παναγία να κάνεις και το σταυρό σου.
0: Και έχει και ωραίες θάλασσες, αρκεί να μην έχει αέρα.
1: Όλες οι Κυκλάδες.
0: Στην Τίνο παρά είναι. Άμα έχει αέρα δεν πάει να κάνεις μπάνια.
1: Γιατί στην Άνδρα μπορείς.
0: Δεν το έχω πετύχει στη άλλα νησιά. Στην Τίνο το έχω πετύχει.
1: Όλες οι Κυκλάδες είναι έτσι. Όταν έχει αέρα θα κάνεις τον κύκλο του νησιού και θα πας από εκεί που ο αέρας φυσάει προς τα μέσα. Γιατί άμα χτυπάει από μέσα προς τα έξω, έχει την άμμο στην πλάτη.
0: Καλημέρα και στον Θάνο. Καλημέρα παιδιά λέει. Γεια σου Θάνο. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα.
1: Άντε να μάθουμε τι λένε οι συνάδελφοι.
0: Η εφημερίδα Καθημερινή λέει: ορολογιακή βόμβα ηχοματερή της Πάρου. Πώς τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση. Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία λόγω των ελέγχων. Βελτίωση οδικής ασφάλειας.
1: Να σου πω πάνω.
0: Για την Πάρο.
1: Ο υπερτουρισμός.
0: Ναι.
1: Τα δημιουργεί αυτό. Και μιλάμε, η Πάρος ήταν, ξεκίνησε από την Παλισσία και την Παρκία και πήγαινε σε χωριά-χωριά για να φτάσει μέχρι, ξέρω εγώ.
0: Πάρος χτίζεται παντού τα τελευταία χρόνια.
1: Δεν χτίζεται, δεν έχει πουθενά άλλου.
0: Αυτό, ναι.
1: Τώρα είναι από την Παρκία μέχρι την Άωσα, είναι μια πόλη. Ένα χωριό ή ό,τι πώς θέλετε πείτε το. Όλος αυτός ο υπερτουρισμός δημιουργεί προβλήματα. Θα έπρεπε λοιπόν με κάποιο τρόπο να το προφυλάξουν το νησί και να το κρατήσουν εκεί ψηλά που ήταν. Ναι, η ανάπτυξη μέχρι ενός βαθμού. Όλα τα προβλήματα του υπερτουρισμού, μάλλον τα προβλήματα, συγγνώμη, του υπερτουρισμού, είναι αυτά που δημιουργούν τα υπόλοιπα. Και να το προσέξουν και οι άλλοι δήμαρχοι και τα άλλα νησιά που είναι δίπλα και έχουν μία ανάπτυξη να είναι μέχρι ενός σημείου.
0: Αυτό ξέρεις το μέχρι ενός σημείου που προσπαθούν να το κάνουν, στην Άνδρο.
1: Εντάξει, όσο αντέχει το νησί.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι η Άνδρος και οι κάτοικοι, δεν είναι τόσο υπέρ, είναι τόσο όσο. Δεν θέλουμε κάτι παραπάνω.
1: Είδες τα κουφονίσια, τι γίνεται.
0: Το είδα, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, τώρα πάμε στα κουφονίσια για να κάνουμε διακοπές.
0: Αυτό ήταν. Ναι. Η εφημερίδα Τα Νέα, πόλεμος για το νερό νούμερο 2, τι καταγγείλουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου, με ποιο μοντέλο προωθείται η ομογενοποίηση των εταιριών ίδρευσης και λογαριασμοί ρεύματος, οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια, κόκκινος συναγερμός για τις οφειλές στα 3 δις τα χρέη το 2025.

0: Ελπίδα απογευματινή, άνηση μάχη με την Λερναία Ίδρα και την Ανοησία. Σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα. Συνεχίσαν αναζωπηρώσεις, νέα μέτωπα και μπαράζ από 112 για κενώσεις οικισμών έως 125 χιλιόμετρα. Οι ρηπές ανέμου στην Κρήτη. Και δίπλα ο ψαράς που έσωσε ζωές στην Αγία Γαλήνη. 72 πυροσβέστες έχουν πέσει στο καθήκον. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πένθος, οργή, καταστροφή. Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους Ερέθυμνο, Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο. Μάλιστα στην Άνδρο και στην Κάλυμνο, αυτό το λέω εγώ, το λέω εφημερίδα, κόπηκε το ρεύμα για κάποιες ώρες.
1: Ο Δήμαρχος, ο κ. Μαστροκούκος, μας είπε ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή λίγο πριν μπούμε στην εκπομπή, τα πράγματα μάλλον είναι καλά.
0: Ναι.
1: Λίγο πριν μπούμε στην εκπομπή που επικοινωνήσαμε.
0: Η εφημερίδα ριζοσπάστης, πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στον λαό. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό, παύλα, εμπόρευμα. Κόλαφος, οι παρεμβάσεις βουλευτών του ΚΚΕ, σύγκρουση με την στρατηγική του κεφαλαίου για νερό, κοινωνικό αγαθό στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών για ίδρυυση, άρδευση, αντιπλημμυρική προστασία. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πες, θες να πεις κάτι για το νερό.
1: Όχι για το νερό. Ναι. Το νερό, άσε, είναι σαν το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Θυμόμαστε το Χατζηδάκι το 19. Το ίδιο πράγμα θα γίνει, όπως ο Χατζηδάκης είπε, εμείς οι άνθρωποι που δεν θα πληρώνουμε πια ακριβού λογαριασμού του ρεύματος. Ό,τι είπε το 19 ο Χατζηδάκης, το 26 το έχουμε. Δεν υπάρχει ακριβό ρεύμα. Πληρώνουμε φτηνό. Έχουμε τώρα τη συνέντευξη Διαμαντοπούλου στο θέμα που λέγες πριν. Για την κόντρα Πασόκ Τσίπρα, για τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Είπε η κυρία Διαμαντοπούλου σε πρωινή τη συνέντευξη, πώς γίνεται και ποιος χρηματοδοτεί, ποιος το πληρώνει το κόμμα που εμφανίστηκε με την πολυδάπανη καμπάνια, Ινστιτούτο, πολλούς εργαζόμενους, την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Πού βρέθηκαν αυτά. Φυσικά. Δεν πρόκειται να μάθουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μάθουμε, διότι αν ήταν να μάθουμε θα το είχαμε μάθει ήδη. Εάν το μάθουμε τώρα θα είναι μαγειρεμένο. Γιατί άμα σε ρωτήσω πώς δε φίλε πας στην Άξιον και πας στον Άξιον Collection από Μπουρναρά και δίνεις 6 χαρτοστάρια την βραδιά, πού τα βρίσκεις, αφού ξέρω πώς θα παίρνεις εδώ. Πώς δεν είσαι και σε κάτι και δεν μου λες. Εάν φτάσεις μετά από μήνες και μου πεις εκεί τα βρήκα τα λεφτά, το έχεις μαγειρέψει.
0: Ναι. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά, σε ποιες περιοχές ψάχνουν οι κατασκευαστές και σε ποιες οικογένειες τα φιλέτα στα προάστια και οι ευκαιρίες στο κέντρο της Αθήνας. Και από κάτω, ώρα για δράση, αναδείξτε το έργο μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τους υπουργούς, να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες έως την άνοιξη, να παρουσιάζεται στους πολίτες όσα υλοποιούμε.
1: Εντάξει, αυτό πραγματικά είναι πολύ εύκολο.
0: Ποιο να...
1: Το έργο της κυβέρνησης. Παίρνεις τους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Ναι.
1: Παίρνεις σε λίγο τους λογαριασμούς το νερό. Παίρνεις τις αποδείξεις από τα βενζινάδικα. Πας στο σούπερ μάρκετ και αγοράζεις ό,τι θες τώρα και σε μια εβδομάδα. Τα βγάζεις μπροστά και λες ορίστε. Το έργο της κυβέρνησης. Δεν είναι εύκολο.
0: Αυτό είναι υπέρ της κυβέρνησης ή κατά της κυβέρνησης το έργο.
1: Συγγνώμη, είπε αν είναι υπέρ ή κατά το έργο της κυβέρνησης.
0: Είπε το έργο της κυβέρνησης. Αλλά φαντάζομαι ότι θα εννοούσε να πείτε κάτι υπέρ, για πείτε κάτι καλό.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι το έργο της κυβέρνησης.
0: Αυτό είναι της κυβέρνησης. Αυτό έργο, το έργο αυτό είναι. Ναι.
1: Αυτό δεν είναι το έργο της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτό ο Πρωθυπουργός δεν είπε το έργο της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και αν οι άνθρωποι πάνε το κάνουν, αυτοί το κάνουν αυτό και πάνε και τα βγάζουν. Το ρεύμα τότε τώρα. Στο σούπερ μάρκετ.
0: Και να πούνε δεν είναι να παρουσιάσουμε το έργο.
1: Το έργο αυτό κάναμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τι. Συγγνώμη, ο Πρωθυπουργός δηλαδή του ζητάει να πούν ψέματα. Αυτό υπονοείς εσύ.
0: Όχι, ψέματα θα πούνε, αλλά κάτι καλό να πούνε. Κάτι ωραίο, ρε παιδάκι μου.
1: Άδωνες Γεωργιάδης.
0: Θα φτιάξει μας λίγο.
1: Άδωνες Γεωργιάδης. Κάτι ωραίο. Και με ωραία γυαλιά.
0: Ωραίο, ωραίο. Και περιποιημένος πάντα. Κόντρα ξερισμένος πάντα.
1: Ωραίο. Άμα θέλω να πω κάτι ωραίο, α πούμε Άδωνες Γεωργιάδης.
0: Είναι πάντα φρεσκαδούρα, χωρίς δεν το λέει απλά. Είναι πάντα φρεσκαδούρα ο Άδωνες.
1: Ωραία. Εδώ. Άρα λοιπόν, ή τους λέει να πούνε ψέματα. Ή τους λέει δείχτε κάτι άλλο.
0: Όχι, μπορείς να πεις και τη μισή αλήθεια. Μπορεί να μην είναι ψέμα αυτό που θα πεις, μπορεί να πεις τη μισή αλήθεια.
1: Δηλαδή...
0: Όπως αυξήσαμε τους μισθούς, αυτό που λέγαμε χθες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια. Έχουμε αυξήσει οι μισθοί.
1: Δεν είναι μισή, είναι ολόκληρη αλήθεια.
0: Ναι, ολόκληρη αλήθεια.
1: Εκεί που τους είχαν πριν, τους αύξησαν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Όταν αλλά αυτό έχει καταπολεμήσει την ακρίβεια, όχι. Δηλαδή, αυτό όμως να το πούμε, άμα πούμε αυξήσαμε τους μισθούς.
1: Δηλαδή να σου πω κάτι. Όταν λες να πούμε το μισό και θέλουμε να πούμε το μισό ωραίο, θα πούμε μόνο Άδωνης ή μόνο Γεωργιάδης?
0: Το Άδωνης, γράφει πιο ωραία.
1: Τρελός είσαι, το Γεωργιάδης, γιατί όλοι οι Γεωργιάδες μας το λέει.
0: Εντάξει, το Άδωνης όμως είναι, λες Άδωνης και ξέρεις ποιος είναι.
1: Ενώ ο Γεωργιάδης μπερδεύεσαι.
0: Μπερδεύεσαι, ναι. Δεν βλέπεις εγώ που κάνω διευκρινητικές υποσημειώσεις.
1: Με ποιον κάνεις εκπομπή, μην κατηγορηθείς κιόλας.
0: Αυτό. Η εφημερίδα Μανιφέστο λέει: ο κύκλος των χαμένων προέδρων. Αριστερά, φύγε εσύ, έλα εσύ. Παγκόσμιο ρεκόρ ευτελισμού. 6 αλλαγές μέσα σε 3 χρόνια. Λίβρος πρωταγωνιστής ο Ελασί της Τσίπρας και έχει.
2: News.
0: Προέδρου, αλήθεια αυτό. Κοίτα πώς έχουν γίνει πρόεδροι. Τσίπρας, Φάμελος, Δούρου, Χαρίτσης, Κασελάκης, Γαβρίλης Εκλαρίτης.
1: Και είναι κρίμα.
0: Τι κρίμα.
1: Είναι κρίμα για έναν που δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Για τον κύριο Πολάκη, ναι. Ο οποίος έχει προσπαθήσει πόσες φορές και δεν έχει γίνει.
1: Είναι κρίμα. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσει ο κύκλος. Αν κλείσει ο κύκλος, όταν κλείσει, εγώ δεν θα το. Αλλά πριν ολοκληρωθεί, αν ολοκληρωθεί, μπορεί να πάει και 100.000 χρόνια. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να μην έχει μία φορά αρχηγό.
0: Είναι αμαρτία, λες.
1: Είναι αμαρτία να μην τον έχει μία μέρα.
0: Μια μέρα, τι να προλάβει να κάνεις μια μέρα.
1: Δεν είσαι παλιά, δεν υπήρχαν ταινίες. Θέλω να γίνω μια μέρα πρωθυπουργός. Θέλω να γίνω μια μέρα αρχηγός.
0: Μια μέρα αρχηγός. Και από κάτω λέει για τον Μητσοτάκη στο Υπουργικό: μόνο εμείς έχουμε σχέδιο, εκλογές την άνοιξη του 27. Η εφημερίδα Εσπρέσο: το κινητό ξεκλειδώνει την βαλίτσα της φρίκης. Τα μεταθάνατον SMS που φέρεται ότι έστελνε η Σκοτσέζα και είναι τον δολοφόνο. Αναφέρεται στο περιστατικό με την σωρό που βρέθηκε στην Κυψέλη σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. Συνεχίζονται και οι έρευνες. Πριν δύο μέρες νομίζω ταυτοποιήθηκε η σωρός. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης: αυτή θα είναι η νέα ΔΕΘ μετά την ανάπλαση. Ανακοινώθηκε χθες η επίσημη εκκίνηση του Διεθνούς Διαγωνισμού για την Ανάπλαση. Το Μητροπολιτικό Πάρκο στην καρδιά της πόλης, το μονοπάτι πολιτισμού και τα δύο νέα εκθεσιακά κτίρια. Η εφημερίδα Κόντρα: 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της Τέξαν, το Υπουργείο Οικονομικών. Απέτει την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. Υπόλογοι η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής και Πελοποννήσου και υπεύθυνη της εταιρείας. Αυτή η εταιρεία είναι αυτή που.
1: Τα σπιτάκια.
0: Που προμήθευε τα σπιτάκια.
1: Να σου πω, σου δίνω λεφτά.
0: Ναι. Για μένα προσωπικά δώσου μου, ναι.
1: Για να πας σπιτάκια.
0: Ναι.
1: Σου δίνω λεφτά.
0: Ναι.
1: Και θα πάρεις από που θες επειδή τα βρήκε πιο φθηνά. Από πού και σπου. Εγώ σου δίνω λεφτά για να τα πάρεις από τον Γεωργιάδη.
0: Μας το είπε ο δήμαρχος αυτό.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Δανίλης.
1: Ο οποίος ήταν ο πρώτος που φώναξε και λέει: παιδιά, υπάρχουν πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ βρίσκω τα λεφτά και στα δίνω για να πάρεις από τον Γεωργιάδη.
0: Όχι από που θες.
1: Όχι από που θες εσύ.
0: Γιατί ο Γεωργιάδης όμως, παράδειγμα, τι είναι πιο ωραίος, δηλαδή.
1: Τώρα μόλις το είπαμε προηγουμένως, ότι όταν θες να πεις κάτι ωραίο, λες Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης, δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα σπιτάκια, προς το μην τον μπλέξετε. Γεωργιάδη, εμένα εννοούσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει σκάνδαλο εκεί? Όχι. Μα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Απλά εσύ παράκουσες.
1: Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Τι είπε χτες? Μην έχω τίποτα κακές και άσχημες εκπλήξεις. Έτσι θα πάμε, αλλά μην μου κάνετε καμιά τρίπλα στο τέλος και τρέχω και δεν φτάνω πάλι. Νομίζω ότι θα τελειώσουμε με, αν πάμε, πού θα πάμε από ό,τι φαίνεται, μέχρι την άνοιξη για εκλογές. Νομίζω ότι θα τελειώσουμε στα σπιτάκια, θα είναι τα σπιτάκια και τέλος.
0: Τι, θα υπάρχει και κάτι άλλο?
1: Ετοιμάσου, έρχεται. Και ήδη είναι τρία ονοματάκια τα οποία σιγά
0: ζεστά
1: τα οποία δεν τα βλέπεις πια πλέον όπως ήταν μέχρι πριν κάνα 20 ημέρο κατά κόρο σε όλα τα κανάλια.
0: Μήπως έχουν τώρα καλοκαιράκι δουλειές.
1: Ναι, έχουν πάει μια μικρή βόλτα. Έχουν μια μικρή αποχή. Μήπως έχουν ξεκινήσει λίγο πιο νωρίς τις διακοπές τους. Μιλάμε για τρία συγκεκριμένα ονόματα.
0: Διακοπές διαρκείας ή τώρα έτσι για το καλοκαιράκι?
1: Θα δούμε, αυτό θα το δείτε, θα το μάθουμε σε λίγο. Αλλά παιδιά, κάντε ζάπινγκ, δεν θα τους δείτε σε όλα τα κανάλια πια. τον ένα μετά τον άλλον, τον ένα μετά την άλλη.
2: Τώρα αφού πώς θα το καταλάβουν, αφού θα ξέρουν σε ποιον αναφέρεσαι, θα ψάχνω. Βασικά μπορεί να γίνει quiz αυτό, ψάξτε ρε παιδιά.
1: Ναι, ποιοι ήταν κάθε μέρα, κάθε μέρα.
2: Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Πύρινη λέλαπα. Έχουμε ακόμα δύσκολες μέρες μπροστά μας. Δύσκολος μήνας ο Αύγουστος. Έκκληση Μητσοτάκη στους πολίτες για μέγιστη προσοχή. Πύρινη λέλαπα. Από κάτω Πασόκ και Ελλάδα 2.0. Ίσον ζήτημα και με την τελευταία αναθεώρηση που ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση. Και τρίτο θέμα. Στις 7 Αυγούστου ανοίγουν οι αιτήσεις. Τουρισμός για όλους. Η εφημερίδα Εστία. Το Ιράν απειλεί με αντίπεινα την Αλεξανδρούπολη και την Ρεβιθούσα. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας στην Κασπία στρέφουν την Τεχεράνη κατά της Ευρώπης.

η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Μαζικό όχι στις νέες ταυτότητες και ουρές ντροπής σε όλη τη χώρα. Πατέρας Σάββας Αχιλλέος, τα διαβατήρια του Αντίχριστου. Εφημερίδα Πολίτικα, νέα δεδομένα στην Κύπρο. Φυσικό αέριο και Γκουτέρες αλλάζουν τις ισορροπίες. Η εφημερίδα Δημοκρατία λέει ο μεγάλος ένοχος. Ο Μητσοτάκης κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πυρηνική καταστροφή. Και η εφημερίδα Star, σεξουαλικό έγκλημα πίσω από την βαλίτσα. Στο φως νέα στοιχεία για τον ανατριχιαστικό φόνο της 38χρονης στην Κυψέλη. Το γεννητικό υλικό πάνω στην βαλίτσα και η αναζήτηση του ιδιοκτήτης. Ποια η σχέση του ζευγαριού από το κερατσίνι και τα μηνύματα στο κινητό.

0: Αυτά με τις εφημερίδες. Ο Γιώργος λέει: καλό είναι τα δίκυκλα εκεί που έχει πολύ αέρα να προσέχουν αρκετά για να μην τους ρίξει κάτω. Ο Γιώργος έχει πνιγεί με αυτά που ακούσει, είναι αυτά που σκέφτεσαι.
1: Άκουσα ότι πήγανε στην Κύπρο και άκουγα ότι πήγανε και μιλήσαν για να λύσουν το ελληνοκυπριακό.
0: Ναι.
1: Τουρκοκυπριακό.
0: Και ανανεώσανε και το ραντεβού τους μάλιστα.
1: Ναι. Και τελικά τι λύσανε, μόνο το οικονομικό, το χρηματοοικονομικό, το.
0: Δεν λύθηκε κάτι προς το παρόν.
1: Α, δεν.
0: Έτσι κι αλλιώς η λύση είναι μια διαρκής και ατέρμονη προσπάθεια. Δεν είναι προϊόν μια στιγμή.
1: Μπάστα.
0: Περιμένεις και να λυθεί το κυπριακό, μπαμ, το λύσαμε. Δηλαδή κάτσε, πρέπει να συζητήσουμε.
1: Μόνο για οικονομικούς λόγους πήγαμε εκεί, αλλά εγώ γυρνάω, μπάστα. Η λύση είναι μια, από την είπε,
0: ατέρμονη.
1: Να το γράψουμε, για να έχω να το λέω. Αύριο να έχω να λέω ατέρμον.
0: Ατέ, αύριο είναι Σάββατο. Αν μπορεί να το πει κάπου αλλού.
1: Αν το πει κάπου παρέα. Δηλαδή, μόνο με εσά θα κάνω παρέα.
0: Ξέρω εγώ. Και ο Ηλίας, ο φίλος ο Ηλίας, γεια σου Ηλία, την καλημέρα μας, λέει: καλημέρα παιδιά, ο Άδωνης είναι φρεσκαδούρα, περηφανεύεται για μαλλιά μπότοξ πέρα από τα ρουσφέτια. Κανονικοποιεί και τον ναρκισισμό στην εμφάνιση Ηλίας.
1: Αυτό είναι καλό. Μακάρι να μάθουμε να ντυνόμαστε όμορφα όλοι, να είμαστε προσεχμένοι.
0: Ναι, και εγώ
1: όλοι,
0: το παίρνω κακό αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα, να εμφανιζόμαστε και να εμφανιζόμαστε όπως πρέπει.
0: Αλήθεια. Αυτό.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε όλοι. Διότι, κύριε Πουρναρά, η ομορφιά είναι υποκειμενική. Η ομορφιά.
0: Η παρουσίαση όμως
1: είναι όσο μπορούμε καλύτερη για όλους μας. Ναι. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Και εσείς οι παντρεμένοι, άμα θέλετε να χαρτέσετε τη χαρτιά γυναίκα δίπλα σας, να προσέχετε.
0: Λοιπόν, στα μεταγραφικά θέλω να πω κάτι.
1: Πήρε παίχτη ο Ολυμπιακός.
0: Δεν πήρε, πήρε τερματοφύλακα ο Ολυμπιακός.
1: Ωραία, τον πήρε παίχτη ο Παναθηναϊκός. Ναι. Πήρε παίχτη η ΑΕΚ. Ναι. Ποιος πήρε παίχτη, μεταγραφικά.
0: Αυτές είναι οι αθλητικές μεταγραφές.
1: Γιατί
0: έχει
1: καλές.
0: Και έχουμε και τις πολιτικές μεταγραφές.
1: Εδώ
0: κοίτα, θέλω να πω τώρα κάτι.
1: Κάτι σοβαρά. Έχω ενστάσεις.
0: Πάμε, πες μου.
1: Λοιπόν, θα αρχίσεις να μου μιλάς για μεταγραφές και θα κάθομαι.
0: Όχι, μόνο για μία.
1: Θα κάθομαι να ακούω για μεταγραφές όταν θα μου λες ποσά, συμβόλαια και πότε έχουν πέσει υπογραφές.
0: Δεν έχουν, δεν γίνονται αυτά. Αυτά είναι στις αθλητικές μεταγραφές. Στις πολιτικές δεν υπάρχουν.
1: Ούτε ποσά.
0: Είναι, έλα και βλέπουμε. Είναι αορίστου.
1: Αυτά τα λέω Τσίπρας, έλα και βλέπουμε.
0: Εντάξει, ναι, έλα και
1: αυτά
0: βλέπουμε.
1: Αυτά τα λέω Τσίπρας, έλα και βλέπουμε.
0: Εκεί που είπε αυτό, έλα και έλα, ίσω το κόμμα, εντάξει.
1: Τι
0: να υπογράψεις. Κάποιος δεν μπορεί να ξαναφύγει, να πας άλλο κόμμα. Έτσι, αλλιώς. Όλοι, παιδιά, κόμματα του Θεού είμαστε. Δηλαδή τις ίδιες ιδεολογίες πάνω κάτω, γύρω-γύρω.
1: Άρα δεν έχουμε ούτε συμβόλαιο, ούτε υπογραφές.
0: Όχι, τίποτα.
1: Είναι ένα συν ένα, τα δύο συν ένα.
0: Όχι, τίποτα, είναι ελεύθερο. Μόνο εμείς το έχουμε καθιερώσει και έχουμε ένα συν δύο. Δηλαδή ξεκινάει μία ώρα εκπομπή και μετά είναι συν δύο.
1: Βάστηκε. Σε παρακαλώ πολύ, παιδιά, 69-43-943, γιατί έχω μπερδευτεί. Είναι μία συν δύο, δύο συν ένα.
0: Αφού ξεκινάμε μία ώρα εκπομπή πρώτα.
1: Δεν έχει σημασία, ναι, αλλά δύο είναι κανονικά.
0: Να πάμε προς τα πίσω δηλαδή. Δύο συν ένα, ναι. Ακούγεται και καλύτερο. Λοιπόν, στο Πασόκ μετά τον κύριο Χουρδάκη, τι είχαν ακουστεί, ο οποίος ήταν ανεξάρτητος και πήγε κανονικά στο Πασόκ ο άνθρωπος, υπήρξαν μια φημολογία μετά την ανεξαρτοποίηση της κυρίας Κοροβέση. Η Μυρτώη Κοροβέση, η οποία.
1: Η οποία δεν είναι για να το πει χτες.
0: Οι οποίες, όχι, το αντίθετο θα πω. Οι οποίες φήμες έλεγαν ότι είναι κοντά στο Πασόκ και συνομιλεί με το Πασόκ και γι' αυτό ανεξαρτοποιήθηκε. Επικοινώνησα εγώ με το περιβάλλον της κυρία Κοροβέση και αυτό διαψεύδεται. Η ανεξαρτοποίησή της είναι για καθαρά αμιγώς. Για πολιτικούς λόγους 100%. Και αυτή τη στιγμή δεν ούτε έχει συνομιλήσει ούτε με κόμμα Τσίπρα, ούτε με Ανδρουλάκη, ούτε με κανένα άλλο κόμμα. Δεν ξέρει καν τι θα γίνει.
1: Με κόμμα Τσίπρα δεν θα μπορούσε να έχει συνομιλήσει.
0: Το έβαλα μόνος μου αυτό.
1: Διότι ο κύριος Τσίπρας θα της έλεγε την έδρα δεν θέλουμε.
0: Ναι.
1: Άρα διώξει την έδρα. Δε σε μένα που την κράτησα 3 χρόνια και μετά από 3 χρόνια την έδωσα και έκανα κόμμα. Και εσείς, την κρατήσατε όσο την κρατήσατε, θα τη δώσετε τώρα για να έρθετε στο κόμμα.
0: όπως και να έχει, πάντως αυτό που μου μεταφέρθηκε και είναι έγκυρο είναι ότι η Μυρτώ Κοροβέση δεν απεχώρησε γιατί συνομιλεί με κάποιο άλλο κόμμα. Απεχώρησε για καθαρά πολιτικούς λόγους και πολιτικές διαφωνίες.
1: Τώρα, αν θα συνομιλήσει με άλλο κόμμα,
0: αυτό
1: είναι.
0: Εντάξει, είναι
1: λοιπόν,
0: πιο μετά.
1: Ναι. Ηλία, καλημέρα. Στις 2 η μία δώρο, λέει ο Ηλία.
0: Τι πράγμα στις
1: 2 ώρες ή μία δώρο.
0: Α, ναι, 2 και μία. Ναι. Σωστό είναι.
1: Στις 2 ώρες ή μία δώρο. Επίσης και το διάλειμμα δωράκι.
0: Ναι, πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας. Έχουμε και το δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Open Ελλάδα Sports 94,3.
1: Τε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 32

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Θα συναντηθεί στις 10 του Μεγάρου Μαξίμου, ο Δήμαρχος Αθηναίων, με ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxiNet. Τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα αποφάσισε το Συμβούλιο Ειρήνης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτήρισε μάλιστα την εξέλιξη αυτή ως ιστορική συμφωνία. Εκατοντάδες μετανάστες έβαλαν μαζικά από το Μαρόκο στην Εθέουτα τον Ισπανικό θύλακα. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Εθέουτα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Στον καιρό έθριος ο καιρός σήμερα, ανεμίως 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα στους 28 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 27, στην Πάτρα στους 31, στα Ιωάννα στους 24 και στην Καλαμάτα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3.
3: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα σας κύριε Πάνο, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Επειδή εμείς εδώ κρατάμε τις δεσμεύσεις μας, εγώ δηλαδή, όχι ο Πουρναράς, εγώ εδώ, ότι πρώτα χαιρετάω αυτόν που είχα απέναντί μου και μετά όλους εσάς που είστε λίγο πιο δίπλα. Παρακατούλια.
1: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, σε όπου και αν είστε, όπου και αν μας ακούτε. Ξεκινάει η εκπομπή, το 2-1.
0: Το ένα πάει.
1: Το ένα πάει, ναι.
0: Ξεκινάει το 2.
1: Ναι, ξεκινάει το 2 τώρα.
0: Λοιπόν, η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα με, τον κύριο, με τον κύριο Πουρναρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη. Τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη. Για να μην μπερδεύονται και νομίζω ότι κάνω με υπουργούς εκπομπές και έχω τράβαλα. Και, δηλαδή, μήπως στιγματιστώ ως μη αντικειμενικός.
0: Και δεν φοράς ακόμα γυαλιά.
1: Αυτό. Το 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα στα σχόλιά σας.
0: Θα σου βάλω τα γυαλιά, αυτό είναι.
1: Θα σου βάλω τα γυαλιά. Να πω ότι έχουμε και νέα φωτιά η οποία έχει εκδηλωθεί στην Βιωτία, συγκεκριμένα στην ξηρονομή Βιωτίας. Μια πυρκαγιά σε ορτοδαστή έκταση εστάλει μήνυμα μάλιστα από το 112 στους κατοίκους, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 49 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 15 πυροσβεστικά, 2 ελικόπτερα, ενώ βοηθούν και υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Γιώργος, όχι Γιώργο, δεν έχουμε φύγει, γιατί να φύγουμε. Εδώ είμαστε, δεν ξέρω αν είσαι κάπου απ' έξω. Την καλημέρα και στον Πάμφωτο, ο οποίος λέει καλημέρες σε λογική και φαντασία. Εσύ είσαι η φαντασία, φαντάζομαι. Η λογική, ποιο θες να πάρεις. Εμένα μου αρέσει λογική, φαντασία. Κοίτα, είμαι πάντα της λογικής, αλλά το φαντασία ξεπερνάει νομίζω, είναι πιο ωραίο.
0: Άντε, καλά, θα το καλό.
1: Θα κρατήσω το φαντασία εγώ. Καλό σου κου σε όλους με υγεία. Ντρέπομαι για το ποίημα που είπα στο δημοτικό. Θαλασσινός για την Ελλάδα που χάνεται. Ως υπεύθυνος για το χαρτοφυλάκιο που χειρίζεται την υπογεννητικότητα και τα ζητήματα της οικογένειας, έπρεπε να είναι μία μάνα με 3-4 παιδιά. Πάλι ο Δήμος για την Δόμνα. Η υπεροχή των ανθρώπων δεν απαιτεί την τελειότητα. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, Πάμφωτο, για τα ωραία μηνύματα.
0: Εγώ πάντως έστειλα Ιωάννου έξω να δει αν ο Γιώργος συνέχισε.
1: Ναι, είναι ο Γιώργος.
0: Και αν οι μπουγάτσες είναι εκεί.
1: Ο ακροατής ο Γιώργος μας στέλνει μηνύματα ότι είμαι απ' έξω από το σταθμό. Λέει, έχω φέρει μπουγάτσες.
0: Ο Ιωάννου είναι ίδιο.
1: Εστήραμε άτομο να βγει. Εδώ πάρουμε τις μπουγάτσες για να μπει και ο Γιώργος βασικά μέσα. Αν θέλει, αν δεν ξέρω αν δεν θέλει. Να πει, μπορεί και να μπει και μια καλή μέρα στο μικρόφωνο. Open εκπομπή, έχει ξαναδεί. Open εκπομπή, να μπαίνουν ακροατές και να είναι μια καλή μέρα.
0: Πολλές φορές. Πολλές φορές ανοιχτές εκπομπές και τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές.
1: Ισχύει αυτό. Κώστας, καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλό σου κου, μόνο ΑΕΚ, λέει ο Κώστας.

0: Μόλις ήρθαν οι μπουγάτσες, Γιώργο.
1: Ναι, εδώ,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εδώ τώρα με σφέτια και δωροδοκίες και. Αλλά ήταν πολύ ξεκαθαρός. Έφερα λέει δύο μπουγάτσες, μία με τον Μπουρναρά για να πάρω κανένα ταξίδι. Που δίνει ταξίδια. Εδώ κυβερνητικός που προσπαθεί να αλλάξει το ρου της κατάστασης. Πώς είπατε διακοπές, πώς είπατε στα νησιά.
0: Και δωροδοκία για τον κύριο Γεωργιάδη για να δώσει κανένα τραπέζι.
1: Πώς τρώτε έξω.
0: Γιατί κοίτα, ταξίδι χωρίς χορτάτος δεν μπορεί να πας. Να ψωμολισάς τώρα και να θες ταξίδι, πρώτα χορτένεις, είσαι ωραίος και μετά λες να κάνω και το ταξιδάκι μου.
1: Μπάω σε ένα ωραίο ξενοδοχείο με αυτά που δίνει ο Πουρναράς και δεν βγαίνει όξο.
0: Αυτό.
1: Τρώω καρπούζι στο μπαλκόνι, στην περάντα.
0: Με φέτα που δεν έχω δοκιμάσει τίποτα κιόλας. Και ούτε πρόκειται. Λοιπόν, τώρα που το ξεκινήσαμε, παιδιά, μόνο ο Γιώργος τα φέρνει μπουγάτσες. Λάτε κανένα άλλο, έχουμε. Τι είχαμε μια τυρόπιτα, κανένα πανελίδι, λάτε. Πέρα από την πλάκα, πάντως, Γιώργος.

0: Μ' αρέσει που άμα διαβάζεις περισσότερο τις εφημερίδες αναπτυχθείς λίγο παραπάνω από το, την πρώτη τους είδηση. Αρκετές γράφανε και για την πλατφόρμα και τον τουρισμό για όλους. Πληροφορίες λέει πως για την πλατφόρμα. Αφού η πλατφόρμα έχει μία πληροφορία που είναι άρα.
1: Ότι θα πέσει.
0: Ναι. Γιατί να πούμε άλλες.
1: Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όλες οι πληροφορίες στην πλατφόρμα είναι άχρηστες. Γιατί όταν μπείτε πάρα πολύ θα πέσει η πλατφόρμα. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα να ξέρεις τις λεπτομέρειες της πληροφορίας. Τις λεπτομέρειες της πλατφόρμας.
0: Κάθεστε και γράφετε για μια πλατφόρμα η οποία μόλις θα πέσει. Ναι. Οπότε πρώτα θα πούμε ότι θα πέσει. Αυτή είναι η είδηση. Και μετά όταν και αν και φως, ναι, λέμε τι άλλο πρέπει να κάνετε. Ναι.
1: Όποιος καταφέρει να μπαίνει παράδειγμα μπορεί να λέμε τι γίνεται.
0: Αυτό τώρα είναι εχμές του κυρίου Πουρναρά που από τη μία είναι φιλοκυβερνητικός και από την άλλη λέει ότι το επιτελικό ψηφιακό κράτος των αρίστων δεν μπορεί να φτιάξει μια πλατφόρμα που δεν πέφτει. Και εγώ το απαντώ. Όταν είναι να πληρώσεις, οι πλατφόρμες δεν πέφτουν. Αλλά ξέρεις γιατί.
1: Για πες.
0: Δεν παίρνουν πολύ. Πώς θέλουν να μπουν να πληρώσουν.
1: Αλήθεια.
0: Όταν είναι να πάρεις, η πλατφόρμα πέφτει.
1: Γιατί εκεί θέλουν να πάρουν πολύ.
0: Και παίρνουν πολύ και πέφτει η πλατφόρμα. Άρα δεν φταίει το επιτελικό.
1: Εγώ το έχω ξαναπεί. Ότι ο κόσμος φταίει, μην μπαίνετε.
0: Αυτό.
1: Το έχω ξαναπεί πολλές φορές εγώ. Ότι η πλατφόρμα είναι ότι το κάνουμε για να δώσουμε κάτι. Δεν είπε ότι πρέπει να το πάρετε κιόλας.
0: Να πει να το πάρετε κιόλας. Λοιπόν, επειδή όμως μετά από δική σας απέτηση και από χτες που μιλήσατε και μας στείλατε μηνύματα, εμείς φροντίσαμε να σας δώσουμε μια λύση, να μάλλον να σας δώσουμε τη σωστή πληροφορία. Διότι θα είναι όλο το τριήμερο με εμποφόρια, οπότε αφού δεν μπορείτε να πάτε στα νησιά, δεν μπορούν να φύγουν τα καράβια.
1: Ναι, και αυτή τη στιγμή να πω ότι υπάρχουν ωραίες στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Που είναι το μόνο που φεύγουν, ναι, ακόμα, ναι, μέχρι ο τέρας δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Επειδή όμως μας είπατε ότι δεν θέλετε να χάσετε αυτό το Σαββατοκύριακο, η άλλη λύση είναι να πάτε μέχρι το Κηφισό, να πάτε στα πρακτορία και να δείτε που μπορείτε να πάτε ένα τριμεράκι στη χερσαία Ελλάδα.
1: Που έχει τρομερά μέρη.
0: Ο κύριος Φάτσιος, ο πρόεδρος εκεί από τα πρακτορία, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Φάτσιο.
1: Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
2: Καλή σας μέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, η πληροφορία που θέλουν οι ακροατές μας, επειδή είχαν επισχεδιάσει να ταξιδέψουν με καράβι ή ήταν στο μυαλό τους να... και δεν θέλουν να χάσουν το Σαββατοκύριακο λόγω αέρα, θέλουμε να ρωτήσουμε εάν έχει πολύ κόσμο, εάν βρίσκουμε εισιτήρια και τι γίνεται με τις τιμές.
2: Καταρχάς, οι τιμές είναι οι ίδιες που ήταν από πέρυσι. Δεν έχουν αλλάξει τίποτε. Είναι το πιο χαμηλό κόστος που υπάρχει στο μεταφορικό μέσο του πολίτη. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, δεν υπάρχει θέμα ό,τι ώρα θα πάνε στον Κηφισό κάτω ή στο πρακτορείο μας που βγάζουμε τα εισιτήρια. Θα βρουν εισιτήρια αμέσως. Δεν υπάρχει θέμα. Έχουμε φεδρικά λεωφορεία, είμαστε οργανωμένοι. Φεύγουν κανονικά την ώρα στα λεωφορεία και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Πώς μπορούμε να προμηθευτούμε εισιτήρια, γιατί είναι τελευταία στιγμή, είχα στόχο να πάω μέχρι τη Ραφίνα να πάω κάπου, μέχρι το Λαύριο, τελικά άλλαξα γνώμη, δεν θα πάω, γιατί δεν φεύγουν τα καράβια και άλλα δεν θέλω να χάσω το Σαββατοκύριακο. Πώς προμηθευόμαι εισιτήρια. Πριν έρθω να μάθω δρομολόγια και πριν έρθω να τα έχω πάρει ήδη.
2: Ναι, ναι, στα περαστικά λεωφορεία βγαίνουν και ηλεκτρονικά μπορεί να τα βγάλουν και γραφείο πόλεως έχουμε στην Ομόνια, το οποίο βγάζει εισιτήρια για όλη την Ελλάδα. Και στον Κηφισό κάτω και στη Λωσίων μπορούν να πάνε και να βγάλουν εισιτήρια κανονικά. Δεν υπάρχει θέμα κανένα.
0: Μάλιστα, μία έτσι διαδρομή, αν θυμάστε απ' έξω πόσο κάνει, δηλαδή να ρωτήσω εδώ επειδή
2: έχω... Να πούμε για Θεσσαλονίκη, 45 ευρώ.
0: 45, να πούμε επειδή έχω τον Καλαματιανό απέναντί μου για Καλαμάτα. απέναντί μου τον έχω τον Καλαματιανό.
2: Για Καλαμάτα είναι 22 ευρώ,
1: εντάξει.
0: Μια χαρά. Όσο είναι τα διόδια μόνο για να θυμάστε, πας έτσι.
2: Να σκεφτείτε ότι το τρένο είναι πολύ πιο ακριβό. Το τρένο σήμερα, αυτό το αργό τρένο είναι πιο ακριβό. Για Θεσσαλονίκη έχει 55 ευρώ.
0: Μάλιστα. Άρα η καλύτερη λύση και η πιο προσιτή οικονομικά είναι το λεωφορείο.
2: Υπάρχουν,
0: δεν είναι σε πληρότητα δηλαδή που να πούμε δεν βρίσκουμε.
2: Όχι, όχι. Εμείς είμαστε οργανωμένοι, έχουμε φεδρικά λεωφορεία. Εμείς λεωφορείο βάζουμε λεωφορεία μέσω άλλου. Δεν υπάρχει θέμα κανένα. Μα κανένα.
0: Και οι τιμές δεν έχουν αυξηθεί παρόλη την αύξηση του πετρελαίου.
2: Ακριβώς. Δυστυχώς είναι.
3: Όλο
2: αυτό το βάρος αυτό.
0: Μάλιστα. Ακούσατε. Όσοι τελευταία στιγμή λοιπόν αλλάξατε και δεν μπορείτε να φύγετε λόγω των ανέμων, το λεωφορείακι. Και καλό σας ταξίδι. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Φάτση, δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι άλλο.
2: Το εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Είναι τα μόνοι τακτέλ τα οποία κρατάνε πραγματικά την ώρα τους, φεύγουν ακριβώς την ώρα τους, δεν υπάρχει καθυστέρηση καμία και οι διαδρομές λόγω των. Έχουν γίνει όλοι οι δρόμοι τώρα. Σχεδόν όλοι, σε όλη την Ελλάδα οι δρόμοι έχουν γίνει πάρα πολύ καλοί. Είναι πολύ σύντομοι οι διαδρομές.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.

0: είναι όσο είναι τα βιώδια.
1: Ναι. Για να πας, είναι τα διόδια 10, θα σου πω ακριβώς, είναι 15 ευρώ χωρίς Αττική, χωρίς Αττική Οδό, άμα δεν πας την Αττική, 17 ευρώ, 17 κάτι, άμα πας κάπου Αττική. Εκεί είναι, 15 με 17 ευρώ για να πας. Δηλαδή πήγαινε, αλλά θες...
0: Άρα λοιπόν, μόνο τα διόδια περίπου, έχεις πάρει το λεωφορείο, έχεις πάει με την ησυχία σου, παίζεις και με το κινητό, ακούς και ραδιόφωνο.
1: Σαν το Γιώργο μας λέει, εγώ ευχαριστώ. Ο Γιώργος με τις Μπουγάτσες είναι αυτός. Εγώ ευχαριστώ, λέει, για την ενημέρωση και την ραδιοφωνική παρέα. Ακούς και ραδιόφωνο.
0: Ναι, εδώ λοιπόν τώρα θα πρέπει να ψάξουμε και να βρούμε αν αυτή η δωροδοκία μπορεί να καταγγελθεί.
1: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί αυτό είναι μια μορφή δωροδοκίας. Ο Γιώργος, δεν ξέρω, μπορεί να είναι στο mood Αδόνιδος Γεωργιάδη να προσπαθήσει να κανονικοποιήσει το ρουσφέτη.
0: Άλλο το ρουσφέτη ή άλλο η δωροδοκία.
1: Ναι, εντάξει, είναι στο ίδιο πλαίσιο όμως τώρα. Να κανονικοποιήσει κάποια πράγματα δηλαδή.
0: Και μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος πρόσφατα ήταν με τραχτέρα απ' έξω, με απειλές.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Από την απειλή στη δωροδοκία.
1: Από την απειλή στο γλυκό.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, αυτό πρέπει να το δούμε. Αν είναι επιλήψιμο και αν πρέπει να γίνει κάποια καταγγελία. Αυτεπάγγελτα πάει αυτό.
1: Εγώ θα πρέπει, κανονικά θα έπρεπε. Δεν θα πρέπει να πάει αυτεπάγγελτα.
0: Γιατί έχουμε εισαγγελές στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, γιατί σε όλα δεν έχουν πάει αυτεπάγγελτα. Αυτά που έλεγε ο Άδωνης για το Τζίπρο, του λέει εσύ τα έπαιρνες.
0: Ναι.
1: Δεν έχει γίνει αυτεπάγγελτο.
0: Γιατί
1: δεν έγινε.
0: Έγινε και αυτεπάγγελτο και ο Τσίπρας έκανε μήνυση.
1: Ναι. Τι άλλο δεν έγινε αυτεπάγγελτο. Υπήρχαν και άλλο ένα θέμα.
0: Πολλά θέματα αυτεπάγγελτα. Ο Γεωργιάδης με τον πάλι ο Γεωργιάδης με τον πρώην σύντροφό του.
1: Α, με τον κύριο Σαλμά, αυτό.
0: Με τον πρώην σύντροφό του. Δεν ήταν αυτεπάγγελτο. Αυτεπάγγελτο. Και εκεί όμως έγινε μήνυση. Από τον Γεωργιάδη.
1: Ναι.
0: Από τον υπουργό έγινε μήνυση.

0: λοιπόν, στην Ισπανία, στην Φέουτα, έχουν περάσει μέσα σε λίγες ώρες 2 με 3 χιλιάδες μετανάστες προερχόμενοι από το Μαρόκο. Μάλιστα υπάρχουν και 18 νεκροί στην προσπάθειά τους να φτάσουν στο ισπανικό έδαφος. Και με το Υπουργείο στην Ισπανία να λέει ότι θα γίνει χρήση, θα επιστρατευτεί ή θα επιστρατούν οι ένοπλες δυνάμεις για να υπάρξει μια σχετική τάξη.
1: Το είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι αυτό που προσπαθεί εδώ και μέρες ο Πρωθυπουργός να το βάλει ως πρώτο θέμα, το μεταναστευτικό, διότι το δίπολο που έχει ο ίδιος επιλέξει, δηλαδή τον κύριο Τσίπρα που θεωρεί ότι τον έχει κερδίσει πολλές φορές, οπότε δεν τον φοβάκεται ιδιαίτερα, να το πω κάπως έτσι, ότι σε αυτό θα του βρει και άλλες αδυναμίες, διότι δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερα και έμαθα ότι η θάλασσα έχει σύνορα ή ότι αυτοί οι μαύροι στις πλατείες βιάζονται. Δηλαδή, εδώ είναι το αδύναμο σημείο και το αδύνατο σημείο, ένα από τα από αυτά που θεωρεί ο Πρωθυπουργός ότι έχει, όπως επίσης ότι να οι σύντροφοι που έχετε την ίδια άποψη, κοίτα τι τραβάνε.

0: Και για πες πόσο καιρό έχεις σκοπό να μείνεις ακόμα, να κάνεις μια εκπομπή. Γιατί βλέπω την Καλαμάτα να μου έρχεται μπροστά μου.
1: Καμιά εβδομαδούλα ακόμα.
0: Βλέπω την Καλαμάτα να μου έρχεται μπροστά μου.
1: Μέχρι την άλλη Παρασκευή θα κάνουμε εκπομπή.
0: Αρχίζει και κοιτάει τα εισιτήρια, πώς σου κάνουν, σου λέει αν με συμφέρει, δεν με συμφέρει, θα πάρω το αυτοκίνητο, δεν θα το πάρω. Αρχίζει και βλέπει και κοιτάει τις παραλίες.
1: Μέχρι την τις ξέρω απ' έξω.
0: Ναι, αλλά τις κοιτάει να δει αν έχουν κόσμο. Είναι ένα θέμα.
1: Και χωρίς να πληρώνει τα πλώστρα σομπρέλε.
0: Αυτό είναι,
1: αυτό είναι στα μεγάλα σύν.
0: Είναι στα μεγάλα σύν. Εκτός ότι υπάρχει και ελεύθερη χωρίς στα πλώστρα σομπρέλε.
1: Καλά, αυτό, αυτό εννοείται. Πολλές.
0: Η τεράστια παραλία. Είναι η μεγαλύτερη παραλία μέσα σε θάλασσα.
1: Α, λες μέσα στην Καλαμάτα. Εγώ λέω γιατί.

0: Αμυσσινία γενικότερα, υπάρχουν και πολλές χωρίς ομπρέλα, χωρίς τίποτα.
1: Και μέσα στην πόλη μιλάω, και δεν το λέω επειδή είναι, προσπαθώ να πείσω τον Πουρναρά να μείνει κανένα δύο μέρες ακόμα, ναι, παραπάνω, φύγω εγώ. Δεν πρόκειται να τον πείσω, είναι έτσι κι αλλιώς είναι προς τα εκεί. Πραγματικά είναι και οικονομικό, διότι έχει και διαμονή για όλα τα βαλάντια, έχει καταπληκτικό φαγητό η πόλη αυτή, έχει πολύ καλές τιμές, δεν πνίγεσαι. Δεν μπορεί να πνιγείς, δηλαδή δεν είναι κουφονίσει που μαζευτήκαν και πνίξαν.
0: Τι ήταν αυτό το πράγμα να κουφονίσει τώρα. Όπω εντάξει, δηλαδή ο τουρισμός από ένα σημείο και μετά, όταν περνάει το όριο, περνάει στο όριο του απαράδεκτου. Δηλαδή.
1: Και το νιώθω στην πάρα αυτό.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Το νιώθω στην
0: δηλαδή
1: πάρα.
0: Και δεν μπορεί να περάσει και καλά τώρα. Να πα τώρα και να σου ένα πάνω στον άλλο τώρα σε μια παραλία. Δηλαδή αν είναι δυνατόν.
1: Να σου πω έτσι μια μικρή ιστορία. Πήγα κουφονίσια για ρεπορτάζ και είχα να πάω καμιά πάνω από 10 χρόνια. Και είμαστε ένα πλοίο που έφτανε νύχτα. Μου έχουν κάνει κράτηση να μείνω κάπου, δεν ξέρω εγώ που θα μείνω, γιατί είναι το ρεπορτάζ, το έχει κάνει η εφημερίδα. Φεύγω λοιπόν, κατεβαίνω στα Κουφονίδια και είναι αργά, είναι 3-4 ώρα το πρωί, με αργά δηλαδή, που φτάνουμε στο νησί. Κατεβαίνω μία κάτω, κάνω μία αριστερά, μία δεξιά. Δεξιά, ειδικά προς Ιταλίδα, ποιος εκεί πάει, έβλεπα πισίνες και τέτοια φώτα πολλές. Συγγνώμη. Λέω, δεν μπορεί. Λάθος έκανα. Πριν 10 χρόνια που είχα έρθει ήταν μόνο Λοφίσκος αριστερά, τίποτα άλλο, και δεξιά μέχρι την Ιταλίδα, ναι, με τα πόδια και ηλεκτροκάμπικ, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Κατέβηκα, άκουσα λάθος. Με έχει πάρει ο ύπνος στη διαδρομή και άκουσα λάθος. Πάω ξανά πω στο καράβι, λέω, παιδιά, έκανα λάθος, συγγνώμη.
0: Εγώ κουφονίσια πάω.
1: Εδώ μου λέει είναι. Και ξαφνικά έρχεται ένα μικρό πουλμανάκι και μου λέει, γεια σας, γεια σας. Στον κύριο Γεωργιάδες είχαν και τα μπελάκια. Να είμαστε να σας παραλάβουμε, λέει, ποιο, τα κουφονίσια, πουλμανάκι. Και με πήγαν σε ξενοδοχείο με τζακούζια, με πισίνες, με αυτό. Και λέω, Χριστέ και Παναγία, έχω κάνει λάθος νησί? Όχι, στο καθόστο. Ναι. Ήτανε μέσα σε μία δεκαετία η τεράστια αλλαγή. Κατέβαινες από το καράβι, ολοφίσκωσε αριστερά με το χωριό τα σπίτια και μέχρι κάτω δεξιά, μόνο με τα πόδια, έσπαγες κανένα τζιπ. Φυσικά. Ωραία. Και επίσης, τώρα που είπα τζιπ, με το που ανοίγει η πόρτα και αρχίζουν και κατεβαίνουν αυτοκίνητα, το τι καγέν και λαντρόβερ κατέβαινε στα Κουφονίσια. Και λένε, παιδιά, η μεγαλύτερη απόσταση είναι 5-6-7 χιλιόμετρα. Τι τα φέρνετε όλα αυτά εδώ? Άρα είχε ξεκινήσει ήδη με γκουρμέ εστιατόριο. Δηλαδή είχε ξεκινήσει ήδη και άλλαζε το νησί. Αυτό που βλέπεις τώρα είναι η πορεία του. Αυτά που λέγαμε για την Πάρο χρόνια, μέχρι ενός σημείου η ανάπτυξη και ο υπερτουρισμός. Όταν γίνει υπερτουρισμός, δεν μπορεί, θα το πληρώσει το νησί. Λοιπόν, και εσείς στο 6939-943-943, μια αντίστοιχη ιστορία, μια αντίστοιχη ιστορία διακοπών, κάτι που είχατε δει πριν χρόνια και το ξαναείδατε πηγαίνοντας διαφορετικό, είτε θετικά είτε αρνητικά, για να μας πείτε, έτσι να γυρίσουμε μαζί σας και εμείς σε αυτά τα μέρη που έχετε πάει, όπως σας λέμε εμείς, να μας πείτε κι εσείς.
0: Η επόμενη εβδομάδα θα είναι η εβδομάδα των ιστοριών από διακοπές. Μην ανεβάζουμε. Μία από κάθε ένα ακροατή.
1: Δεν κρατάς τις υποσχέσεις σου και δεν λειτουργεί. Είσαι σαν την κυβέρνηση.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Άμα στείλουν, θα το διαβάσω.
1: Πες μου πόσες αυτή τη στιγμή ατάκες πρωθυπουργού έχεις βάλει σήμερα.
0: Σήμερα δεν έχω βάλει καμία.
1: Ωραία, πού είναι, πώς στείλεις τις υποσχέσεις σου?
0: Εντάξει, τις βάλαμε τις προηγούμενες ημέρες.
1: Ναι, και τα 7 εκατομμύρια στην πρώτη τετραετία δεν πάξαμε. Δεν είπαμε όμως θα τα δώσουμε στην τρίτη αν βγούμε. Το είπε και η κυρία Μαρκογιαννάκη, Δυτική Μακεδονία εννοούσε. Δεν ξέρω αν την άκουσες στη συνέντευξή της.
0: Όχι.
1: Ναι, ναι. Τα 7 εκατομμύρια, λέει, 7,5 για την ακρίβεια, που τάξατε, λέει, στην πρώτη τετραετία στην Δυτική Μακεδονία για την μετάβαση. Και όλα αυτά που θα αλλάξουν. Πούντα. Και είπα, πάει η κυβέρνηση, είπε πολύ απλά, αν βγούμε θα τα δώσουμε στην τρίτη τετραετία.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Ψήφισε την Νέα Δημοκρατία να δοθούν χρήματα 7 εκατομμύρια στη Δυτική Μακεδονία.
1: Όπως επίσης απάντησε και στο, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, αλλαγή ταχύτητας θέλω. Και λέει η κυρία Μαρκογιαννάκη, ναι, εντάξει, πάτησα τον γκάζι, αλλά είχαν ξεχάσει, λέει, την όπισθεν. Και πηγαίνοντας προς το επόμενο διαλυματάκι μας, να πούμε ότι παιδιά πραγματικά εμένα έχει αρχίσει και με καταβάλει αυτό το άγχος της κυριακάτικης ανάρτησης.
0: Έλα μου που έχεις άγχος τώρα γιατί δεν θα γράψει ο Πρωθυπουργός.
1: Μετά από αυτό που, αυτά που άκουσα να λέει χθες στους υπουργούς και στέλνοντάς τους για να κάνουν ταξιδάκια και
0: μην
1: να
0: αγχώνεσαι.
1: Δηλαδή θα κάνει τετραπλή ανάρτηση. Με το κυβερνητικό.
0: Όχι, όχι, τώρα επειδή είναι καλοκαιράκι θα είναι πιο μαζεμένο.
1: Πάμε στοιχήματα.
0: Αμέ.
1: Ε,
0: αμέ.
1: Λοιπόν, αν έχει μικρότερη ανάρτηση από την προηγούμενη, θα μείνεις άλλες 10 μέρες στην Καλαμάτα. Αν έχει μεγαλύτερη θα γυρίσει 5 μέρες πιο νωρίς.
0: Θα μείνει άλλες 12.
1: Όχι, θα μείνει άλλες 10.
0: Εντάξει.
1: Αν έχει μικρότερη ανάρτηση θα γυρίσει 5 μέρες πιο νωρίς.
0: 5 μέρες πιο νωρίς.
1: Στις 12.
0: Θα το δούμε.
1: Για το σκέφτεται. Λοιπόν, επειδή.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές.

0: αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Επιπλέον News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
4: Η ώρα είναι 9:30.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
7: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
8: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά. Και εδώ βλέπεις πάνω μου αυτά που μας έρχονται. Το πετρέλαιο πέφτει, λέει. Έχει...
1: Ναι, ναι, παιδιά, υπάρχει μεγάλη πτώση στο πετρέλαιο.
0: Παρόλα τα μπαμπούμ.
1: Παρόλα τα μπαμπούμ.
0: Δηλαδή, μπαμπούμ και πέφτει.
1: Εντάξει, πέφτει το, για πλάκα το λέω, ειρωνικά το λέω, το μεγάλη πτώση. Υπάρχει μια σχετική αποκλιμάκωση.
0: Ναι.
1: Αλλά κοίτα. Τώρα, η τιμή στο βαρέλι, στο Brent. Από τον κόσμο δεν τον νοιάζει ιδιαίτερα. Δηλαδή, οτιδήποτε δεν αντιλαμβάνεται, δεν αφουγκράζεται στην τσέπη του, δεν τον απασχολεί τώρα. Αν είναι στο 95, αν πέσει στα 90 ή αν πάει στα 88. Το ζητούμενο είναι ότι ο κόσμος προφανώς βλέπει τα καύσιμα στο βενζινάδικο που πηγαίνει και θα βάλει 20 ευρώ και θα ανέβει σαν πως ο δείκτης.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό καταλαβαίνει ο κόσμος και δεν τον νοιάζει.
0: Ναι, αλλά είναι 10 λεπτά πιο
1: κάτω. 10 λεπτά αυτά που είδε ο πρωθυπουργός τώρα.
0: 10 λεπτά πιο κάτω, ξέρεις, είναι 10 λεπτά πιο κάτω.
1: Αυτό ξαναλέω ότι δεν υφίσταται.
0: Κάτσε κύριε Πουρναρά.
1: Γιατί αυτό θα γινόταν αν ήταν 90 και πήγαινε 80. Θα λέγαμε μειώθηκε γιατί έκανε την ανακοίνωση ο πρωθυπουργός. 1,90 ήταν, 1,90 κάτι παρέμεινε και μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού. Δηλαδή.
0: Δεν πήγε 2 κάτι.
1: Αυτό
0: δεν
1: όμως,
0: πήγε 2,10.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνω ότι. Ότι η ανακοίνωση του πρωθυπουργού έπιασε τόπο. Αυτό που δεν το ξέρω εγώ. Όταν πήγαινε 2.
0: Γιατί το είπε καταρχάς ο πρωθυπουργός και δεύτερος και 2,5 έχει πάει σε νησιά. 2,30, 2,28, 2,9, 2,10 είναι στην Αττική. Χθες ήμουν Βραβρώνα, 2,10.
1: Ναι.
0: 2,9 για την ακρίβεια. Έτσι. 2-3 βενζινάδικα που καθόμουν και μάλιστα. Άρα λοιπόν ο κύριος Φάτσος, ο πρόεδρος εκεί στα ΚΤΕΛ, μας δίνει τη λύση.
1: Ναι.
0: Παραδείγματος χάρη, για να πας στην Καλαμάτα 22 ευρώ. Ούτε διόδια, ούτε βενζίνη, παίρνεις το λεωφορείο, πας εκεί, κάνεις τις διακοπές σου, κάνεις το μπανάκι σου, πηγαίνεις εκεί βόλτες και γυρνάς φτηνά. Ορίστε. Είναι μία λύση. Επειδή όμως... με αυτή τη βόλτα που θα κάνεις, θα κάνεις και μπάνιο, δεν θα κάνεις και μπάνιο κύριε Πουρναρά.
1: Προφανώς, άμα δεν κάνεις μπάνιο, θα πας σε βόλτα χωρίς μπάνιο.
0: Μπορεί να κοιτάς τη θέα στις
1: παραλίες. Εντάξει, δεν κοιτάς και τη θέα, αλλά θα κάνεις μια βουτιά αρβιά.
0: Επειδή όμως έχουμε ακούσει διάφορα προβλήματα και σύμφωνα με τις δικές σας ερωτήσεις, μας έχουν πειράξει τα φύκια. Τα παιδιά σας, εσάς, δηλαδή κάτι βγάζετε, κάτι κοκκινίλες βγάζετε, είναι η διαμονή σας στην άμμο, με πετσέτα ή χωρίς πετσέτα. Θα πρέπει να έχουμε μια πληροφορία και το τι πρέπει να κάνουμε για το κομμάτι που λέγεται αλλεργίες. Αλλεργίες οι οποίες δημιουργούνται το καλοκαίρι περισσότερο. Υπάρχουν το καλοκαίρι περισσότερο, γιατί τις εφευρίσκουμε το καλοκαίρι, τις βλέπουμε το καλοκαίρι. Όλες αυτές τις απαντήσεις στις δικές σας ερωτήσεις, μη τις δίνω εγώ. Ο κύριος Μίκος, γιατρός αλλεργιολόγος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μίκο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, γιατί ρωτούν οι άνθρωποι και περισσότερο για τα παιδιά τους και ξεκινάμε με το χρηστικό. Τι πρέπει να έχουν μαζί τους όταν φεύγουν διακοπές.
2: Σωστά. Καταρχήν αυτοί που είναι ήδη αλλεργικοί να πάρουν τα φάρμακά τους, τα οποία τα ξέρουν. Πολλές φορές χαλαρώνουν και δεν τα παίρνουν, δηλαδή να πάρουν τα φυταμενικά τους, κορτιζόνες τους. Αλλά επειδή το καλοκαίρι κινηθόμαστε στη φύση περισσότερο, άρα μπορεί να δεχτούμε περισσότερο πιθανό κάποιο μυγμό από τσιμπήματα, μπορεί να γίνουν ενοχλητικά ή από ένα μυγμό εντόμου ή όπως είπατε προηγουμένως σε μια παραλία να βγει μια δερματίτιδα γιατί πιάσαμε κάποια φύκια, κάποια χόρτα. Τα απαραίτητα πρέπει να έχει και αυτά θα δίνω και εγώ και στο γιο μου, να έχουμε αντισταμινικό. Οι γονείς πρέπει να δώσουν, υπάρχει σε μορφή σιροπιού και να ξέρουν τη δοσολογία, ενώ για μεγάλη τέτοια υπάρχει χάπι, είναι εύκολα χάπια αυτά να τα πάρει κάποιος, ακόμα και χωρίς συνταγή. Πρέπει να έχουν οπωσδήποτε μια κρέμα κορτιζόνης, μια ήπια κρέμα κορτιζόνης για τα τσιμπήματα είναι πολύ βασικό, τσιμπήματα, καψίματα. Και επειδή τώρα τελευταία ακούμε και βλέπουμε γίνεται επίσης πολύ συχνά και τα τσιμπήματα από τσούφτρες, τις περίφημες τσούφτρες, να πούμε ειδικά για τις τσούφτρες δύο δουλειές πρέπει να κάνουν, αν συμβεί αυτό στο παιδί τους ή στους ίδιους, να ξεπλύνουν πολύ καλά την περιοχή με θαλασσινό νερό επιτόπου, να πάρουν μια κάρτα, μια σκληρή πλαστική κάρτα και να τρίψουν στο κατοδέρμα να φύγουν διάφορα κυστήρια που αφήνει η τσούφτρα και δεν φαίνονται. Και μετά να απλώσουν αυτή την κορτιζονούχα κρέμα που σας είπα σε πολύ μεγάλη ποσότητα για μια-δυο-τρεις φορές την μέρα, την πρώτη μέρα. Να πάρουν ένα αντισταμινικό, πονάει επίσης, μπορούν να πάρουν και ένα τεπών αν συμβεί αυτό το γεγονός. Σαν τσιμπήματα εντόμων ημενοπτέρων, δηλαδή αυτά είναι οι περίφημες φύγες μέλισσες, παίρνουμε αντισταμινικό και βάζουμε τοπικά μια κρέμα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω σε κάποιον που δεν είναι αλλεργικός, αλλά επειδή πονάει και να κάνει τοπικό πρίξιμο αντισταμινικό.
1: Αντισταμινικό κάθε πότε παίρνουμε.
2: ουσιαστικά είναι μια φορά τη μέρα το μυστικό να το πάρει εκείνη την ώρα που γίνεται το γεγονός.
1: Ναι.
2: Και ένα άλλο κόλπο να ξέρουν, παρότι υπάρχουν αντισταμινικά σε μορφή ζελέ, εμείς παράδειγμα στα λίγο δεν το έχουμε γράψει ποτέ. Δροσίζει αυτό η μορφή ζελέ, αλλά αυτό ουσιαστικά χρειάζεται μια ήπια κρέμα κορτιζόνης τοπικά. Τοπικά το τονίζω, έτσι δεν το αφήνουμε πολύ. Είναι κάποιοι ασθενείς τελευταία που αναφέρουν ότι ενώ παλιά δεν είχαν προβλήματα με κουνούπια τα παιδιά τους, τώρα το τσιπά κουνούπι κάνουν μεγάλες αντιδράσεις. Δηλαδή κάνουν μεγάλη κοκκινίλα τοπικά, εξαπλώνεται και αυτό παραμένει για αρκετές μέρες το σημείο αυτό.
0: Κύριε Μίκο, ρωτάει η Εμμανουέλα στην προχθεσινή επίσκεψη με το παιδί της στην παραλία, έβγαλε λέει σε αρκετά σημεία του σώματος το παιδί, σαν πολλά κουνούπια μαζεμένα, σαν σπυράκια.
2: Κάποιο χόρτο στα βράχια υπάρχουν ορισμένα φύκια τα οποία κάνουν δερματίτιδες. Άλλη θεραπεία είναι κρέμα κορτιζόνης ήπια μαζί με αντισταμινικό. Και μια ανιδάτηση. Βέβαια το καλοκαίρι χρειάζεται να κάνουμε και άλλα πράγματα. Οπωσδήποτε θέλουμε αντιλιακά. Είναι σημαντικό να το βάζουμε πια το αντιλιακό. Ο ήλιος δεν είναι τόσο πια φίλος. Είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό. Άρα στα απαραίτητα φάρμακα, ουσιαστικά που θα έχει ένας γονιός που πάει παραλία εξοχή κάποιον, θα έλεγε να πάρει οπωσδήποτε αντισταμινικό και μια κρέμα κορτιζόνης. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται πιο δραστικά μέρα να έχουμε κλείσει κορτιζόνης. Δεν το προτείνουμε ποτέ έτσι κάτι τέτοιο. Σε αυτούς που είναι αλλεργικοί στις μέρες της φύγης και έχουν σοβαρές αλλεργίες, τους δίνουμε φυσικά. Και ξέρουν και έχουν κάτι ενέσεις αδρεναλινής που υπάρχουν τώρα, η οποία πρόσφατα βγήκε σε ερευνητικό σπρέι. Αλλά αυτό είναι για ειδικές περιπτώσεις. Δεν πρέπει ο γενικός κόσμος να κουβαλάει τέτοιες ενέσεις. Δεν χρειάζεται και δεν πρέπει μάλλον.
1: Μάλιστα. Πόσο σύνηθες είναι να μην έχουμε αλλεργία σε κάτι και να αποκτήσουμε αλλεργία και να μην το γνωρίζουμε εμείς?
2: Δυστυχώς μπορεί να συμβεί. Είναι απρόβλεπτες οι αλλεργίες. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το προβλέψει μερικές φορές. Αυτοί που το ξέρουν εντάξει, αλλά πολύ συχνά το καλοκαίρι όντως πραγματικά παρουσιάζονται πολλά νέα περιστατικά, γιατί είμαστε πιο εκτεθειμένοι, πιο χαλαροί. Θα πάμε στα βέντε, θα πάμε έξω, τι θα πάμε, ψάρια συνήθως. Ο στρακοειδή είναι στην κορυφή των αλλεργικών αντιδράσεων που προκαλούν αυτά τα δύο. Όχι δεν τα πρέπει να τα δρώμε, να τα δρώμε, αλλά αρχίζεται και παρουσιάζεται το πρόβλημα. Δηλαδή κάθε Σεπτέμβριο έχουμε όλοι. Στις διακοπές μου έγινε αυτό, γιατρέ μου. Δηλαδή είναι ένα πολύ κλασικό περιστατικό που συμβαίνει, ότι κάτι συμβαίνει και στις διακοπές. Μπορεί λοιπόν να συμβεί, δυστυχώς, ναι, μπορεί να συμβεί.
0: Η Γιάννα λοιπόν ρωτάει σε συνέχεια, γιατί και το δικό της παιδί είχε αυτό, ναι, που σας είπα, τα σπυράκια, το οποίο λέει φύγανε την άλλη μέρα και εμφανιστήκαν ξανά την τρίτη τέταρτη.
2: Μια δερματίδα, δηλαδή ακούμπησε κάποιο χόρτο, φύκια, μπορεί. Σίγουρα υπάρχει αυτό. Εντάξει, δεν είναι επικίνδυνα πράγματα, αλλά πρέπει να πάρει αντισταμινικό και μια τοπική αλήθεια κρέμα κορτιζόνης είναι ό,τι πρέπει. Αντισταμινικό, παράδειγμα που δίνω στο γιο μου όταν βγαίνει, είναι μεγάλο παιδί, πάντα χρειάζεται, αν όχι σε κάποιον από την παρέα. Γιατί έκανες ένα εξάνθημα, γιατί είχες με τη μύτσο ένα μπούκωμα, γιατί είχες μια φαγούρα στο σώμα από κάποιο οτιδήποτε, μια δερματίτιδα. Είναι ένα λοιπόν εύκολο και φάρμακο που μπορείς να το βρεις παντού σε όλα τα φαρμακεία, καλό να το έχουμε μαζί μας.
0: Και πάλι άλλη μια ερώτηση ακροάτριας, ναι. Κυριακή, καλημέρα Κυριακή, καλημέρα και στην Κυριακή, λέει με πρίξιμο, πότε επιβάλλεται η επίσκεψη σε γιατρό ή σε κέντρο υγείας, νοσοκομείο, κάτι τέτοιο?
2: Κάθε πρίξιμο
0: τέτοιο
2: πρέπει να πάει σε ένα γιατρό που να ξέρει και να μπορεί να δει παραπέρα τι γίνεται, ιδίως στην περιοχή του στόματος, στην περιοχή δηλαδή του προσώπου. Αν είναι στα άκρα δεν είναι επικίνδυνο, θα πάρει αντισταμινικό, εντάξει, αλλά αν είναι στην περιοχή του προσώπου καλό είναι να πάει. Αν συνδυάζεται και με εξάνθημα, οπωσδήποτε πρέπει να πάει. Αλλά είναι τα ίδια πράγματα κάνουν και εμείς όταν έρθουμε στο νοσοκομείο. Θα δώσουμε ενέσιμο αντισταμινικό, ενέσιμη κορτιζόνη. Μπορεί λοιπόν αυτό να πάρει τουλάχιστον το χάπι το αντισταμινικό. Είναι μια πρώτη εύκολη αντιμετώπιση, πολύ χρήσιμη, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά πρίξιματο στο πρόσωπο, ναι, πράγματι πρέπει να πάει στο PCS εδώ και να εξεταστεί από ένα κεντρικό νοσοκομείο, κάποιο γιατρό που να ξέρει από αυτά, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο εσείς.
2: Εγώ.
0: Ναι, αν έχετε κάτι.
2: Ελπίζω να έχουν πολύ καλές διακοπές όλοι οι αγαπητοί ακροατές σας, να μην φοβούνται, να πάνε προετοιμασμένοι. Δεν χρειάζεται και τρομερή προετοιμασία. Μία κρέμα κορτιζόνης, ένα αντιλιακό, ένα αντισταμινικό πρέπει να υπάρχουν σε όλα τα σπίτια και σε όλα τα πακέτα των διακοπών. Δηλαδή εκεί που βάζουμε τα ρούχα μας, βάζετε, ας βάλουμε το αντισταμινικό μας. Δεν είναι κάτι νούμερο, είναι εύκολο. Θα μας λύσει από πολλά προβλήματα. Θα έχουμε τσιμπήματα που έχουν πια. Καλό είναι κάποιοι που έχουν τέτοια προβλήματα να πάρουν και εντομοποθετικά. Δεν είναι τόσο τρομερό, είναι εύκολα πράγματα αυτά.
1: Τελευταία ερώτηση. Ναι, ναι. Το αντισταμινικό σε περίπτωση που υπάρχει, που έχουμε αλλεργία, καλύπτει?
2: Ναι, αυτό σας λέω. Είναι το μισό πρόβλημα.
1: Το μισό πρόβλημα. Δεν είναι,
2: ναι, τα περισσότερα πιο χοντρά προβλήματα δεν χρειάζεται να τα λέμε. Αυτό μπορεί να το πάρουν όλοι οι ασθενείς. Είναι εύκολο αυτό. Σε κάτι δίνουμε κάποια κορτιζόνη, το ξέρουν. Δηλαδή δεν δίνουμε σε οποιονδήποτε πάρε, χάτε κορτιζόνη σε διακοπές. Όχι. Δεν το προτείνουμε αυτό. Ένα αντισταμικό όμως μπορεί να πάρει. Μάλιστα. Δεν είναι για τον γενικό πληθυσμό να τον εφοδιάσουμε, δηλαδή με μέση και χάπια, κορτιζόν και τέτοια πράγματα. Δεν πρέπει να φοβάται. Ένα αντισταμικό όμως μπορεί να το πάρει, είναι εύκολο. Δεν κάνει λάθος. Αν το πήρε και λάθος, κατά λάθος, δεν θα κάνει κάτι κακό στον εαυτό του.
1: Ωραία.
0: Όχι, κύριε Μίκο, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αλλαγιολόγος στο Λαϊκό Νοσοκομείο, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Περάσαν οι εποχές που εμείς...
1: Που δεν σε έπιανε τίποτα.
0: Όχι, δεν το είχαμε καν στο μυαλό μας.
1: Αυτό, ναι.
0: Δηλαδή, έλεγα, εντάξει, λέγανε οι δικοί μας γονείς. Ωραία, άμα υπάρξουν, εφόσον και αν, που ήταν και σπάνιο, καμιά τσούχτρα, εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά ήτανε...
1: Και τι κάνατε τελικά?
0: Τίποτα. Ένα παυσίπονο καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Μία σφίγγα. Okay, δεν έγινε και τίποτα. Τα κουνούπια το μόνο που κάναμε είναι βάζαμε ένα φιδάκι και το ξυνόμαστε όταν μας το έτρωγε.
1: Ναι.
0: Μέσω της κλιματικής αλλαγής έχουν αλλάξει και όλα. Όπως και μαζί με την ακρίβεια και την κλιματική αλλαγή έχει έρθει και η γατοκέφαλη που λέω.
1: Η γατοκέφαλη.
0: Ναι, έτσι. Είναι η κλιματική αλλαγή, έχει φέρει και την ακρίβεια.
1: Για πες το μου αυτό, για εξήγησε το.
0: Η λαγοκέφαλη δεν είναι εισαγόμενη.
1: Εντάξει, εισαγόμενη τώρα. Ας πούμε ότι είναι εισαγόμενη. Ναι. Έρχονται, ναι.
0: Οι μοβ τσούχτρες αυτές, οι διάφορα χρώματα που έχουν, δεν είναι εισαγόμενα.
1: Ναι.
0: Η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη.
1: Ναι.
0: Τα δύο πρώτα δεν τα φέρνει η κλιματική αλλαγή.
1: Ναι.
0: Και την ακρίβεια. Η κλιματική αλλαγή.
1: Είναι με την. Συνερμικά.
0: Συνερμικά. Εσύ αυτό δεν καταλαβαίνεις.
1: Η μέθοδος των τριών.
0: Ναι, δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι συνερμικά. Όλα τα εισαγόμενα είναι με την κλιματική αλλαγή.
1: Εντάξει, εύκολη λύση είναι αυτό. Φταίει η κλιματική αλλαγή τώρα. Yeah. Είναι μια πολύ εύκολη απάντηση αυτή.
0: Yeah, πολύ καλή απάντηση.
1: Ναι, όπως και το η ακρίβεια είναι εισαγόμενη.
0: Μα είναι εισαγόμενη η ακρίβεια και η γατοκέφαλη που λέω εγώ είναι εισαγόμενη. Και οι μέδουσες, οι μόβοι, πορτοκαλί, οι ρόζ, οι κόκκινες που δεν είναι εισαγόμενες είναι. Δεν τις είχαμε με τέτοια. Και καρχαρία βρήκαμε χτες πάλι εκεί στην Κόρινθο κοντά. Και αυτοί εισαγόμενοι είναι. Όλα εισαγόμενα είναι. Άρα η κλιματική αλλαγή φταίει για όλα.
1: Στην φωτιά στο Ρεθυμνό συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας δικτύου του ΔΔΕ. Αναμένεται μάλιστα να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

0: Εν τω μεταξύ, από τον Οκτώβριο, Γιώργο, ένα θέμα, ωραίο θέμα αυτό, έρχεται το τέλος της πληρωμής στα ενίκια με μετρητά.
1: Και.
0: Απλά λέω στην πληροφορία, τι και λέει.
1: Η ποινή ξέρεις ποια είναι.
0: Ποια είναι η ποινή?
1: Η ποινή είναι ότι δεν θα παίρνεις το 5% έκπτωση, αν είσαι επαγγελματικός δηλαδή, και δεν θα παίρνεις τα λεφτά μπόνους, αν θες να παίρνεις λεφτά μπόνους.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, έχουν καταλάβει εκεί σε αυτή την κυβέρνηση ότι τα ενίκια που πληρώνει ο κόσμος. Εννοώ ότι εγώ στο έχω νοικιάσει 500 και έχω βάλει 80.
0: Γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Στην Ελλάδα του σήμερα, του 2026, στην κυβέρνηση του επιτελικού ψηφιακού κράτος των αρίστων. Εάν υπάρχει αρίστος, ο οποίος τη μία μέρα μένει, την άλλη μέρα, την ίδια μέρα βγαίνει, γίνονται και αυτά. Άρα λοιπόν, τι προσπαθούν να πούνε, ότι εντάξει, θα πληρώνουμε τα ενίκια μέσω τράπεζας για να αποφύγουμε, λέει, τη φοροδιαφυγή. Μα ποια ενίκια? Έχει πάει κανένας υπουργός να νοικιάσει κανένα σπίτι? Έχει πάει κανένα τηλέφωνο να νοικιάσει κανένα σπίτι? Είναι σαν την επίσκεψη στο γιατρό. Στην τύχη αριθμή 100 με απόδειξη, 70 χωρίς απόδειξη. Εσύ τι θα κάνεις? Το ίδιο γίνεται και με τα ενίκια.
0: Εγώ με απόδειξη.
1: Ναι, το ίδιο γίνεται και με τα ενίκια. Μας το είπε και ο κύριος Κιαδάς σε αυτή την εκπομπή προχτές. Πόσο το νοικιάζεις? 500. Πόσοι είστε? 2. 2 είστε? 600.
0: Εντάξει, αυτό τώρα ήταν, δεν είναι απλά στρέβλωση και παθογένεια. Αυτό είναι, πάει στο εσχροκέρδια, παύλα
1: και τι θες,
0: εκμετάλλευση τώρα. Δεν γίνεται τώρα αυτό.
1: Θες και απόδειξη 700. Συγγνώμη, αυτά δηλαδή οι υπουργοί που αποφασίζουν και δεν τα ξέρουν. Δεν τα γνωρίζουν. Δηλαδή τους τα λέμε εμείς και τους φαίνεται κάτι καινούριο.

0: Και εμένα η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Εγώ αδάγεις, ρωτάω. Μα γιατί να ζητήσω απόδειξη από τον γιατρό, εάν αυτή δεν δικαιολογείται? Γιατί να ζητήσω απόδειξη από τον υδραυλικό, από τον ηλεκτρολόγο, αν αυτή δεν δικαιολογείται? Δηλαδή, αν μου πει ο υδραυλικός ή ο ηλεκτρολόγος ότι ξέρεις κάτι, θα σου φτιάξω σπίτι. Μάστε, χάλεσε βρύση. Πόσο κάνει βρύση? 20 ευρώ με απόδειξη, 10 χωρίς απόδειξη. Και το πω εγώ. Μία απόδειξη που δεν τη δικαιολογώ, απλά την παίρνω για να μην φύγει, μην έχουμε φοροδιαφυγή στο ελληνικό κράτος, θα δώσω 10 ευρώ παραπάνω.
1: Είναι μόνο αυτό το ηθικό.
0: Για το καλό της Ελλάδας.
1: Ναι, για το καλό, ναι.
0: Για το καλό της Ελλάδας.
1: Για να σου
0: καλό.
1: Επιστρέψει μέσω του κοινωνικού κράτους ο φόρος, ρε Γιώργο.
0: Πότε, σε ποια τετραετία?
1: Αυτό δεν γίνεται κανονικά.
0: Σε ποια τετραετία?
1: Θα πληρώσει το φόρο και εσύ μπαμ μετά θα το ξεπληρώσει το κράτος.
0: Σε ποια τετραετία?
1: Αν όχι αυτή, στην επόμενη.
0: Και αν όχι την επόμενη.
1: Αν την επόμενη, στη μεθεπόμενη με τα μπούνια σίγουρα.
0: Και άμα δεν βγει στη μεθεπόμενη.
1: Θα το δούμε.
0: Αλλά
1: εσύ πήγες μακριά.
0: Αν δεν βγει η ίδια.
1: Στη μεθεπόμενη θα έχει αλλάξει.
0: Ναι, αν δεν. Μα είμαστε στη μεθεπόμενη που θέλουμε. Με αυτή την κυβέρνηση πήγαμε στην πρώτη, πήγαμε στην επόμενη και τώρα θέλουμε τη μεθεπόμενη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν δεν βγει η ίδια κυβέρνηση και έρθει μια άλλη κυβέρνηση. Σε όποια περίπτωση. Λέω εγώ τώρα. Κι άλλο με το είπα. Αλλά λέμε. Τι θα γίνει? Η νέα κυβέρνηση δεν θα αναγνωρίσει αυτά που έκανε η προηγούμενη. Εδώ σε αυτό το κράτος δεν έχει συνέχεια.
1: Λάθος.
0: Εδώ δεν έχουμε στην εξωτερική πολιτική. Εδώ αλλάζει υπουργός και αλλάζουν τα φορολογικά σχέδια και δεν ξέρεις τι μαγαζί ανοίγεις και τι θα πληρώσεις και τι δεν θα πληρώσεις. Αυτό γίνεται μόνο στην Ελλάδα και σε κάτι άλλες χώρες της Αφρικής. Λοιπόν, δεν έχει συνέχεια το κράτος. Δηλαδή άλλαξε κυβέρνηση. Εγώ θα δώσω το δεκάρικο παραπάνω για το καλό του κράτους, το οποίο κράτος δεν θα έχει συνέχεια ή δεν μου το αποδώσει ποτέ αυτό το δεκάρικο εμένα. Άρα γιατί να ζητήσω απόδειξη?
1: Ερώτημα τώρα. Όταν λέμε μπουγάτσα, πώς το έχεις το μυαλό σου?
0: Εξαρτάται που είμαι. Εξαρτάται που είμαι.
1: Δεν ξέρω, εδώ σου λέει, είπαμε ο ακροατής Γιώργος, παιδιά, σας έβρα μπουγάτσες.
0: Εδώ πιο κάτω έχει ένα μαγαζί, ναι. Που όταν ζητήσει μια μπουγάτσα, εδώ πιο κάτω δεξιά, που έχει και πολύ ωραίες μπουγάτσες, ναι. Που σου λέει ότι με τυρί, με...
1: Αυτό, παιδιά, έφαγα πρώτη φορά στη ζωή μου, από τον Γιώργο, γεια σου Γιώργο, και ευχαριστούμε ξανά, μπουγάτσα με τυρί, δεν έχει ξαναπάει.
0: Πάμε λίγο τώρα στα πολιτικά μας για έτσι να πει, γιατί έχω πάλι απορίες και τις απορίες της έχει και ο Μανώλης. Μανώλη, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Και τώρα θα το πω. Λοιπόν, εχθές ο Πρωθυπουργός ήπιε καφεδάκι το τελευταίο πριν τις διακοπές. Δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο με αυτούς τους συγκεκριμένους, διότι υποσχέθηκε ότι δεν θα κάνει ένα σχηματισμό αν δεν έχει δυσάρεστες εκπλήξεις. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Άρα, αν δεν έχει δυσάρεστες, θα ξαναπιεί μετά τις διακοπές με τους ίδιους. Και το πρώτο πράγμα που είπε, δεν ξέρω αν παρακολούθησες όλο το κομμάτι του πρωινού καφέ χωρίς ρούλα, άρα εντάξει, το πρώτο πράγμα που είπε είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη.
1: Ναι, το είπε μόνος του.
0: Ποιος τον ρώτησε?
1: Δεν τον ρώτησε κανένας, είπε ότι πιστεύω πλέον να έχετε πιστεί.
0: Ποιοι, υπουργοί?
1: Οι υπουργοί, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη.
0: Συγγνώμη, δηλαδή χωρίς να τον ερωτήσουν,
1: ναι.
0: Δηλαδή όταν είναι έξω. Λέει, με ρώτησαν τον δημοσιογράφο.
1: Ναι.
0: Που δεν τον ρωτάνε πια. Δεν τον ρωτάνε οι συνάδελφοι πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι, δεν αντιλέγω.
0: Λοιπόν, στο Υπουργικό Συμβούλιο, το πρώτο πράγμα που είπε είναι ότι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη.
1: Ναι.
0: Για να πείσει ποιους, τους υπουργούς του, που φαντάζομαι δεν τον ρώτησαν, δεν τόλμησε κανένας να τον ρωτήσει πρωθυπουργέ πότε θα κάνουμε εκλογές. Δεν τόλμησε κανένας, διότι είπε δεν θα κάνω ένα σχηματισμό, αλλά δεν είπε για πάντα. Είπε χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Η ερώτηση, Πρωθυπουργέ, πότε θα κάνουμε εκλογές, αν το έλεγε υπουργός, δεν είναι μια δυσάρεστη έκπληξη? Άρα πια γιατί η πρεμούρα του να μας πει τι ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, ότι είμαι θεσμικός και δεν κάνω πράγματα που κάνει η αντιπολίτευση?
1: Αυτό και αυτό. Και αυτό. Ότι είμαι θεσμικός και θα γίνουν στην ώρα τους και όταν γίνουν θα πω ότι ορίστε, εγώ σας έλεγα και είμαι έτοιμος.
0: Άρα βλέπουμε ότι πάλι ο Πρωθυπουργός επιλέγει το δίπολο και θέλει αντίπαλο, γιατί τον έχει επιλέξει τον αντίπαλο ο Πρωθυπουργός, τον Τσίπρα.
1: Εντάξει, το έχει επιλογή και από τις δημοσιοποίησεις βέβαια.
0: Διότι σου λέει αυτός, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε κυβέρνηση. Δεν είναι θεσμικός. Άρα δεν ξέρετε τι μπορεί να κάνει για να ξαναπάρει την καρέκλα. Αυτό λέει ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτό έχει το μεταναστευτικό μπροστά, γιατί σου λέει ο Τσίπρας δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Ούτε αυτό, αλλά και αυτό που γίνεται στην Ισπανία βοηθάει τον Πρωθυπουργό να λέει ορίστε τι κάνουν αυτοί. Και το άλλο είναι ότι εγώ είμαι θεσμικός, ενώ ο Τσίπρας έγινε κυβέρνηση ρίγνοντας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για να κάνει την καρέκλα. Αυτές είναι οι δύο βασικές απαντήσεις και είναι οι δύο λόγοι που έχει επιλέξει ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα απέναντί του. Τον οποίο βεβαίως σου λέει έχω κερδίσει πολλές φορές, τη μία, τη δύο, τη τρεις, τη πέντε, τη δέκα, τη έντεκα, να αλλάζει κάτι.
1: Τώρα βλέπω και την συνέντευξη της Διαμαντοπούλου.
0: Αυτή που λέγαμε,
1: ναι, η οποία μίλησε για τον Τσίπρα. Ωραίο να πουλάει εντυμότητα, αλλά ποιος πληρώνει το κόμμα του με τα πολλά λεφτά, το Ινστιτούτο και την πολυδάπανη καμπάνια.
0: Ναι, ωραία. Μπορούμε να μαζευτούμε όλοι έξω από την Αμαλίας, όλοι μαζί, πόσα εκατομμύρια Έλληνες σκεφτόμαστε να ψηφίσουμε τον Τσίπρα, να μαζευτούμε έξω από τα γραφεία, ένας-ένας με τη σειρά του να μπαίνει μέσα, να βγάλουν και εισιτηριάκι, οπότε θα πούνε πριν, χωρίς έχουμε και εισιτήρια. Ένας-ένας να μπαίνει μέσα, να ανοίγουν τα βιβλία τους. Θα πάρουμε και δουλειά από την, πώς την είπαμε τώρα, την έχω ξεχάσει. Θα πάρουμε και τη δουλειά, οπότε θα κάνουν μια άλλη δουλειά, θα κάνουν ελέγχου στα νησιά αυτή. Οπότε να ορίστε δεύτερο καλό που θα κάνουμε. Θα πάμε όλοι εκεί στα γραφεία, θα ανοίγουμε τα βιβλία, θα μας λένε αυτό εκεί, αυτό εκεί, αυτό. Άμα δεν ξέρετε, δεν πειράζει, θα τα εξηγούν οι ίδιοι. Και θα δούμε από πού βρίσκουν τα λεφτά. Και τελείωσε το θέμα. Γιατί απορείτε. Και Διαμαντοπούλου, πεταχτείτε. Πεταχτείτε μέχρι την Αμαλία, ανοίγετε τα βιβλία, δείτε, να πιστείτε.
1: Έχουμε και αύξηση στο αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω των ηλεκτρονικών πληρωμών. Το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Η αύξηση ήταν στα 300 και αυξάνονται στα 500.
0: Χθες πήγα με την κόρη μου να πάρουμε σε γνωστό ψηλαλυσίδα μαγαζιών χάμπουργκερ.
1: Χάμπουργκερ, ναι.
0: Εγώ είχα κάρτα μαζί. Mm. Και μου λέει το παιδί το 10χρονο, μπαμπά, τίπς να αφήσουμε, τίπς, έχει κουτάκι. Yeah. Λέω, δεν αφήνω, θα φορολογηθούνε. Δηλαδή, αυτή η ευφιέστατη κίνηση της κυβέρνησης αυτής να φορολογήσει τα μπουρμπουάρ των σερβιτόρων, δεν μπορώ να καταλάβω πώς πανηγυρίζουν εκεί.
1: Ναι, αλλά αυξάνουν το αφορολόγιο τώρα. Στα 500 από τα 300.
0: Συγγνώμη, αυξάνουν το αφορολόγητο στα μπουρμπουάρ των σερβιτόρων και αυτό το θεωρούμε ανάπτυξη.
1: Φιλοδόρημα η μπουρμπουάρ.
0: Tips.
1: Τι, εντάξει, tips.
0: Λοιπόν, για να μου στέλνει και στο χωριό μου.
1: Ναι.
0: Tips, έδωσες. Yeah, tips. Λοιπόν, και αυτό λέμε ότι ωραία, θα φορολογήσουμε αυτό.
1: Λοιπόν, όπως και να έχει, πάντως η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα, θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου, αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 26. Let the
0: mirage play its tricks. Δηλαδή αυτό το πράγμα που το κάνουμε και ανάρτηση, αυτό ότι μαθαίνουμε τα νέα από τον Πρωθυπουργό με ανάσταση στα social. Πολύ ωραία. Πολύ καινούριο και το είχε πει και ο Χάρη Κλίν. Ο επόμενος Πρωθυπουργός θα βγει με αυτός που έχει το καλύτερο τηλεοπτικό σποτ. Δεν ήξερα αυτά που θα έρθουν μετά. Αυτά που ήρθαν τώρα. Λοιπόν, που είναι λίγο αστεία. Είναι λίγο αστεία όλα αυτά τα TikTok και τα αυτό. Και είναι λίγο αστεία, έτσι κι αλλιώς οι νέοι δεν πρόκειται να έρθουν να σας ψηφίσουν. Δεν απευθύνεστε καν όταν φτάσετε το κοινοβούλιο να έχει 50 ανεξάρτητους βουλευτές και να είναι η αντιπολίτευση ανεξάρτητοι βουλευτές. Αλλά αυτό, πείτε μου κι εσείς την άποψή σας, ρε παιδιά. Να φορολογούμε τα μπουρμπουάρ των ανθρώπων που δουλεύουν σερβιτόροι. Να σου πω, αυτούς που τα δίνουν τους φορολογούμε.
1: Τι είναι αυτούς που τα δίνουν.
0: Αυτούς που δίνουν μπουρμπά.
1: Αυτοί πληρώνουν, είναι οι καταναλωτές.
0: Να τους φορολογήσουν και αυτούς που δίνουν μπουρμπά. Άρα για να δίνουν μπουρμπά έχουν.
1: Και πώς να φορολογηθεί αυτό.
0: Δεν ξέρω, αφού δίνουμε κάρτα. Όταν δίνεις μπουρμπά, με κάρτα να φορολογήσεις και εσύ που δίνεις.
1: Μα πληρώνεις το ΦΠΑ.
0: Να φορολογήσεις κι άλλο. Γιατί
1: δεν κι άλλο, παιδάκι μου.
0: Αφού για να δίνεις έχεις.
1: Δηλαδή θα παίρνω κάτι με 10 ευρώ και πόσο θα δίνω συνολικά.
0: Δεν ξέρω, πώς, δώσω 20. Δώσω 20. Λοιπόν, δεν το έχετε σκεφτεί, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρωταθλητή, να φορολογούμε και αυτούς που δίνουν τα μπουρμπουάρ. Δηλαδή, άμα δίνεις μπουρμπουάρ, να φορολογήσεις παραπάνω. Να δίνεις κάτι παραπάνω για το ελληνικό κράτος, γιατί όπως είπε ο Μπουρναράς, μετά θα τα πάρεις με πάσο.
1: Θα τα πάρεις με κράτος πρόνοιας, είπα εγώ, όχι με ΠΑΣ. Το ΠΑΣ δεν είναι κράτος πρόνοιας.
0: Τι είναι?
1: Είναι επιδοματική πολιτική.
0: Γιατί έχουμε επιδοματική πολιτική.
1: Έχουμε επιδοματική πολιτική.
0: Η Νέα Δημοκρατία το 2026.
1: Έχουμε το 2026.
0: Ναι, αυτή ήταν του Τσίπρα 15-19.
1: Όχι, το έχουμε. Και επειδή δεν σου ήρθε λίγο ξαφνικό.
0: Ναι.
1: Για να το αφουγκραστείς καλά, εγώ ναι. Θα σε πάω σε ένα διάλειμμα τώρα και σκέψου το και όταν επανέλθουμε να μου πεις την άποψή σου.
0: Έχουμε και ειδήσεις.
1: Έχουμε ειδήσεις, ναι.
0: Οπότε έχω και χρόνο να το σκεφτώ.
1: Ναι, αθλητικά.

0: 90,3 Interwetten, Ελλάδα Sports.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν.
2: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35-84.
2: Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
0: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο, στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, στη Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Διοκτήτη προς την ΑΔΕ, ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πουλήσουν την περιουσία τους. Τους 18 έφτασαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων... Στους 18 έφτασαν οι νεκροί μεταξύ των μεταναστών που προσπάθησαν να εισέλθουν χθες στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του Ισπανικού Υπουργείου Εσωτερικών. Η Ισπανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι 2.000 με 3.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα χθες από το Μαρόκο και η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε την ανάπτυξη μονάδων του στρατού για να συνδράμουν την αστυνομία. Σε μία είδηση από το χώρο του αθλητισμού, ο αλλοταρχηγός της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας Φράνκο Μπαρέζι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας καθώς πάλευε με τον καρκίνο, ενώ το 2025 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση όγκου στον πνεύμονα. Και ο καιρός έφυγε σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πλέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Παύλο Μεθενίτη.
5: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
0: Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο ύψος του Περιστερίου και των Πατησίων. Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάριο στα Δηληστήρια. Αυξημένη κίνηση παρουσιάζεται και στο λιμάνι του Πειραιά, λόγω της αναχώρησης ταξιδιωτών για τις καλοκαιρινές διακοπές τους, ενώ δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ισχυροί άνεμοι προκαλούν καθυστερήσεις στον απόπλου των πλοίων από το

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Γνωρίζεις τι σημαίνει η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη σε ένα κρασί? Ένα ΠΟΠ κρασί προέρχεται από μια γεωγραφικά οριοθετημένη περιοχή και παράγεται από μια συγκεκριμένη ή ένα συνδυασμό ποικιλιών της ζώνης αυτής. Από την άλλη, ένα πήγαμα ε κρασί μπορεί να έχει καταγωγή από μια περιφερειακή ενότητα ή πιο μικρές περιοχές και παράγεται από συγκεκριμένες ποικιλίες. Επιλέγουμε επώνυμο ελληνικό κρασί και πάντα καταναλώνοντας υπεύθυνα. Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 στους 98.3. Στον ήχο ο Πάνος Αργύρης. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή ο Πάνος Καβάδας. Και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, είναι το 213-09-0910. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης σήμερα, την τελευταία ημέρα, νομίζω τελευταία δεν είναι, του Ιουλίου. Ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είδα χτες μια φωτογραφία που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Είναι από τα Δεκεμβριανά, όταν η φίλη και σύμμαχος χώρα, η Μεγάλη Βρετανία, είχε στείλει δεκάδες χιλιάδες στρατιωτών, αεροπλάνα, τεθωρακισμένα, καράβια, πολεμικά και κανόνια για να πολεμήσει τους συμμάχους Έλληνες, όσους από αυτούς δηλαδή τουλάχιστον δήλωναν κομμουνιστές. Μιλάω ασφαλώς για τα Δεκεμβριανά. Η φωτογραφία λοιπόν δείχνει κάποιους Βρετανούς αλεξιπτοντιστές να ξεκουράζονται μέσα στο παλιό μουσείο της Ακρόπολης. Και θα πει κανείς, και εσύ τι πρόβλημα έχεις ρε φίλε με κάποιους φαντάρους που παίρνουν μια ανάσα από τη μάχη? Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα παιδιά, αν και είχαν στήσει όλμους στην Ακρόπολη με τους οποίους βομβάρδιζαν τους αντιπάλους τους, τον Ελλάς, το στρατό της Εθνικής Αντίστασης, έτσι, που είχε ταμπουρωθεί στις κοντινές συνοικίες της Αθήνας. Αν και ρίχναμε τα πολυβόλα καλυμμένοι πίσω από τις κολόνες του Παρθενώνα. Γιατί δεν έχω πρόβλημα, αφού ήταν συμμαχοί μας και μας γλίτωσαν από τους κομμουνισμένους που ήθελαν να κάνουν την πατρίδα μας ένα παράρτημα της Σοβιετίας. Πρόβλημα δεν έχω, αλλά σκαλώνω, αλήθεια, με αυτούς που είναι αραχτοί μέσα στο μουσείο. Καθισμένοι κάτω, χαλαροί, με την πλάτη στη βάση ενός αγάλματος. Είναι δύο φαντάροι, ο ένας μάλιστα διαβάζει ένα βιβλίο και άλλος ένα περιοδικό. Έχουν στηρίξει τα τουφέκια όρθια δίπλα τους, σε αυτή τη βάση μιας ξαπλωμένης μπρούμητα μαρμάρινης μορφής, την οποία όμως έχουν χρησιμοποιήσει σαν κρεμαστάρι και σαν ράφι. Το χιτόνιο του ενός στρατιώτη είναι στους ώμους του αγάλματος. Το μπερέ, φορεμένο στο μαρμάρινο κεφάλι, ενώ διάφορα τσιγκαλίδια των στρατιωτών, προσωπικά είδη, κύπελα, καραβάνες, μπαλάσκες κτλ. Είναι ακουμπισμένα στη βάση της μαρμάρινης μορφής. Και έτσι βλέπουμε ένα αρχαίο άγαλμα, ένα στοιχείο της ανεκτίμητης κληρονομιάς μας, ένα από αυτά τα ταυτοτικά υλικά τεκμήρια του ελληνικού πολιτισμού που μας καθορίζει. Μας κάνει αυτό που είμαστε. Διάδοχοι δηλαδή, θεματοφύλακες και κληρονόμοι των αρχαίων Ελλήνων. Το βλέπουμε λοιπόν αυτό το άγαλμα να αξιοποιείται, να γίνεται πρακτικώς χρήσιμο σε κάποιον ιδιώτη, ώστε να καλύψει αυτός τις άμεσες ανάγκες του. Αλλά και για να κάνει και λίγο την πλάκα του, ο κομμάντο, η παλιοσυρά. Γιατί έχει φοβερή πλάκα να ντύνεις με χιτόνιο και μπερέ, κάτι που φτιάξανε κάτι αρχαίοι πριν χιλιάδες χρόνια. Αχ, αυτό το βρετανικό χιούμορ, το αυτοκρατορικό, το ακαταμάχητο.

τώρα εσείς θα με ρωτήσετε ευλόγως γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Λοιπόν, επειδή μόλις είδα τη φωτογραφία αυτή, το μυαλό μου πήγε αμέσως στην απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να αναθέσει τη διαχείριση και την εκμετάλλευση όλων των αρχαίων μνημείων της Ελλάδας σε ιδιωτική εταιρεία. Έτσι λοιπόν, η Klein Mine Cultural Management Limited, λέμε τώρα έτσι, η εταιρεία διαχείρισης θα αξιοποιήσει τον Παρθενώνα και τον Νότο Ποσειδώνα, τη Βεργίνα και τις Μυκήνες, την Ολυμπία και τους Δελφούς, για να τα οικονομήσει ορθολογικός, δίνοντας όμως κάτι της και στο ψοφοδές προσκυνημένο πιναλαίο και τρισάθλιο ελληνικό κράτος. Η εταιρεία βεβαίως, εκμεταλλευόμενη τα αρχαία μας παράγματα, θα βγάλει μπόλικο χαρτί για 50 συν 50 χρόνια. Δηλαδή για κάναν αιώνα, μέχρι που οι επιγενόμενοι θα έχουν συνηθίσει και δεν θα τους κάνουν πια εντύπωση τα εταιρικά πάρτι στις φυλακές του Γεντικουλέ. Οι βεγγέρες στον Παρθενώνα, τα πανηγύρια στον τάφο του Αγαμέμνονα και τα καλυστία στο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου οι μοντέλες αποζάρουν αλλά.

Wow, θα έλεγα. Wow. Μπράβο, κυρία Μενδώνη. Έβγε, κύριε Μητσοτάκη. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που ξέρει να ξεπουλάει τα οτιδήποτε. Τα ασημικά, τους πίνακες και τις πορσελάνες χώρας. Ακόμα και τα χρυσά της δόντια. Η Νέα Δημοκρατία, θα μπορούσα να πω, είναι μια άξια συνεχίστρια κάποιων προηγουμένων υποτελών κυβερνήσεων που αξιοποίησαν και αυτές κατά το δοκούν τα αρχαία μνημεία μας. Ακούστε μια ωραία ιστορία που μου την κέρασε η φίλη μου η Χρύσα, ας είναι καλά. Είναι τόσο νόστιμη ιστορία που την παραθέτω αυτούσια εντός εισαγωγικών. Θυμάστε το ανέκδοτο πως χωράνε 10 ελέφαντες σε ένα Volkswagen? Πώς χωράνε 10 ελέφαντες μέσα στο Volkswagen? Κάπως έτσι, 250 συνδετημόνες, ως επιτοπλίστων αξιωματικοί του γαλλικού και αγγλικού στρατού, συν μουσικοί και σερβιτόροι, χώρεσαν μέσα στον Παρθενώνα και γλεντοκόπησαν από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10.

Και επειδή τσιμπούση χωρίς μουσική δεν γίνεται, ήταν παρούσα και μια στρατιωτική μπάντα. Έπαιξε τσάμικα για να ανεμίσει η ελληνική λεβεντιά της φουστανέλας, αλλά και ευρωπαϊκά βαλσάκια για να τιμήσουμε τους φιλοξενούμενους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των εφημερίδων της εποχής, εισαγωγικά, τα φαγητά, η ίνη, τα γλυκίσματα, ενήλογο άπατα τα εδέσματα, υπήρχαν εκλεκτά και σπάνια. Η Δημαρχία προσύνεγε χιλίας οκάδας δαδιού διαφανούς ήτινες, τη νύχτα εφόντζον άπασαν την πόλη του Κέκροπος. Κλείνουν τα σχολικά. Αυτά μου λέει η Χρύσα που με έστειλε, και εγώ το μόνο που έχω να πω είναι εγένε πάσε της υποτέλειας.

Βέβαια, κάποιοι θα μου αντιτείνουν πως τα αρχαία θα ανήκουν σε εμάς. Ενώ η εταιρεία που θα τα διαχειρίζεται, η Klein Mind Culture and Management Limited, που είπαμε προηγουμένως χαριτολογώντας, έτσι μου στέλνετε ορισμένα μηνύματα, θα φέρει λεφτά στον τόπο. Οπότε, καλώς ήρθε η ανάπτυξη. Όπως λέγανε παλιά, καλώς ήρθε το δολάριο. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο επ' αυτού, μόνο το εξής. Εάν μια χώρα, και δεν εννοώ την Ναούρου στον Ειρηνικό, έτσι, αλλά μια χώρα μέλος της Ενωμένης Ευρώπης, δεν μπορεί να διαφυλάξει, να συντηρήσει, να αναδείξει και να διαχειριστεί σωστά και αποτελεσματικά την αρχαία της κληρονομιά, την ίδια την ιστορική της ταυτότητα, πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τη γενική παιδεία του λαού, που πρέπει να διδαχθεί από την ιστορία του, διότι αλλιώς είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει,

Εάν λοιπόν μια χώρα αντιμετωπίζει τους φυσικούς και πολιτιστικούς σπόρους ως εμπορεύσιμα είδη, κάτι πάνε γίνει και με το νερό τώρα, έτσι, τότε προσωπικά ντρέπομαι που είμαι πολίτης της. Ντρέπομαι που έχω ταυτότητα με το εθνόσημο μιας χώρας, η οποία οι κυβερνήτες αρχίζουν να μοιάζουν επικίνδυνα με αυτούς τους Βρετανούς φαντάρους που σας έλεγα στην αρχή. Με τους στρατιώτες που έντυναν τα αγάλματα του αετώματος Παρθενώνα με τα μπερέ και τα γειτόνιά τους, αξιοποιώντας τα εκθέματα του μουσείου κατά αυτόν τον επέσχυντο τρόπο. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο αλήθεια επ' αυτού, διότι φοβάμαι ότι θα χάσω την ψυχραιμία μου. Οπότε, αντί επιλόγου σε αυτό το θέμα, να σας πω μερικές κουβέντες που είχε γράψει για τους δικούς του φιλελέρες της πατρίδας του, της Πορτογαλίας, ο νομπελίστας συγγραφέας ο Ζωσέ Σαραμάγκου. Ο τίτλος είναι του κομματιού αυτού «Ας ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα». Εδώ ανοίγουν εισαγωγικά, μην με κατηγορήσετε, δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Σαραμάγκου. Λοιπόν, «Ας ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα». Ας ιδιωτικοποιηθεί η θάλασσα και ο ουρανός, ας ιδιωτικοποιηθεί το νερό και ο αέρας, ας ιδιωτικοποιηθεί η δικαιοσύνη και ο νόμος, ας ιδιωτικοποιηθεί και το περαστικό σύννεφο, ας ιδιωτικοποιηθεί το όνειρο, ειδικά στην περίπτωση που γίνεται την ημέρα και με τα μάτια ανοιχτά. Και σαν κορονίδα όλων των ιδιωτικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήστε τα κράτη. Παραδώστε επιτέλους την εκμετάλλευση ημών των ιδίων σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα με διεθνή διαγωνισμό. Διότι εκεί ακριβώς βρίσκεται η σωτηρία του κόσμου. Και μια που μπήκατε στον κόπο, ιδιωτικοποιήστε στο φινάλι και την, να μην το πω, τη μάνα που σας γέννησε.

Και μια που σήμερα, την τελευταία μέρα του Ιουλίου, είναι η μέρα που δίνουμε συγχαρητήρια σε κορυφαία στελέχη της κυβερνώσας παρατάξεως, μετά από την κυρία Μενδώνη, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, τον πρώην τηλεπολιτή Νάνο Γιλέκον και τον μοναδικό πιστοποιημένο ρόπο περπερίθρα του πολιτικού κόσμου. Λοιπόν, ο Υπουργός διόρισε με νόμο προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο μέχρι τη διεξαγωγή νέων εκλογών. Και όταν λέμε προσωρινή διοίκηση, εννοούμε διοικούσα επιτροπή, ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο και εξελεκτική επιτροπή. Και για μαντέψτε παρακαλώ, ποιον διόρισε πρόεδρο αυτής της διοίκησης? Την αξιότιμη κυρία Ματίνα Παγώνη, τηλεοπτικός γνωστή και νεοδημοκρατικός μη εξαιρεταία, η οποία δέχθη προφανώς να γίνει το όχημα, ο φορεύς, μέσω του οποίου ο θυμοειδής υπουργός επιχειρεί να ελέγξει το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των Ελλήνων ιατρών. Βέβαια, αυτή η πολιτική μπρουταλιτέ του θυελλώδους κυρίου Γεωργιάδη εξενεύρισε τους ιατρούς γενικώς και όχι μόνο τους Έλληνες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιατρικών Συλλόγων, European Council of Medical Orders, το οποίο εκπροσωπεί τους εθνικούς ιατρικούς συλλόγους και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές ιατρικής σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκφράζει την ανησυχία του για την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργού, υπενθυμίζοντας ότι η ανεξαρτησία των εθνικών ιατρικών συλλόγων αποτελεί θεμελιώδη ευρωπαϊκή αρχή. Όμως τίποτα δεν τον σταματά τον Άδωνη, ο οποίος μετά την πρωτοφανή επιτυχία του τσαμπουκαλοειδούς εγχειρήματός του στους γιατρούς, σκέφτεται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, να διορίσει τον επόμενο αρχιεπίσκοπο και την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας Ελλάδος, τον επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και τη νέα κυβέρνηση. Γιατί να χάνουμε το χρόνο μας και να πετάμε τα λεφτά μας σε εκλογές που στο κάτω-κάτω εξάπτουν και τα πολιτικά ήθη? Ο Άδωνης ξέρει το καλό του τόπου, ο Άδωνης αποφασίζει, ο Άδωνης διατάσσει. Και όλοι στεκόμαστε σούζα μπροστά στο σθένος και στην αποφασιστικότητα ενός πολιτικού που πήρε στα στιβαρά του χέρια τις τύχες της πατρίδος. Μάλιστα, θα πρότεινα ευσεβάστος στον κύριο Γεωργιάδη, τώρα πήρε φόρα, να σβήσει δια νόμου τις πυρκαγιές που μένονται στην Ευρώπη, να λήξει πάρα αυτά τις συγκρούσεις σε Ουκρανία και Ιράν και να διορίσει τον επόμενο Πάπα και τον επόμενο προπονητή της Μπαρτσελόνα.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
5: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
10: Ακούτε Radio Rumeli News.
11: Νέα δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Καλαμάκι Θήβας. Ενεργοποιήθηκε το 112 για τις πυρκαγιές σε Φλόκα, Ακαΐες και Ξηρονομή Βιωτίας. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ στο Ρέθυμνο σε 4 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Προχώρησαν οι αρχές σε Αττική και Μεσσηνία. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Σε μισή ώρα από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο, με τιμές ήρωα, η κηδεία του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής που άφησε την πνοή του εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά του Γηθίου. Σε ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό του απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων, με ευθύνη του πλοιάρχου τα δρομολόγια από Πειραιά. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί ως 33 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στον Παύλο Μεθενίτη.
12: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 και κάτι από τον Αθήνα 94, 98 και 3. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Και τώρα περνάμε στις ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Λοιπόν, πάνω που πήγα να χαρώ κι εγώ, φίλες και φίλοι, νομίζοντας πως η Ελλάδα μπλοκάρει στα ευρωπαϊκά όργανα για λόγους δικαιοσύνης την 21η επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, διότι δεν είναι δυνατόν να τιμωρείται η Ρωσία που εισέβαλε στην Ουκρανία και να μην τιμωρούνται οι ΗΠΑ που ξεκινούν παράνομους πολέμους, όπως το Ιράν, ή που εισβάλλουν σε κυρίαρχα κράτη, όπως η Βενεζουέλα. Όπως επίσης δεν είναι δυνατόν να μην υποβάλλεται σε αυστηρές κυρώσεις το Ισραήλ που διαπράττει γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου. Πάνω λοιπόν που ετοιμαζόμουν να ζητοκραυγάσω, να νιώσω υπερήφανος για την πατρίδα μου, πληροφορήθηκα πως η Ελλάδα μπλοκάρει τις κυρώσεις, γιατί έτσι τη διέταξαν να κάνει οι Έλληνες εφοπλιστές που έχουν θησαυρίσει μεταφέροντας τα ρωσικά καύσιμα πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Καταπληκτικό. Αυτό λέγεται ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, ή αλλιώς ορίστε το θαύμα της δημοκρατίας. Τώρα, αυτές οι τελευταίες κυρώσεις έχουν γίνει ανέκδοτο, κακό ανέκδοτο. Εκτός από εξόφθαλμα υποκριτικές, αραστερούμενες της όποιας ηθικής και δικαιικής νομιμοποίησης, αρχίζουν να οπισθοκροτούν, που λένε και οι στρατιωτικοί. Που σημαίνει πως αυτές οι κυρώσεις σκάνε στα χέρια όχι μόνο των γραφειοκρατών της Ευρώπης που τις σχεδίασαν, αλλά και στα μούτρα τα δικά μας. Στα μούτρα των Ευρωπαίων πολιτών που έχουμε την ατυχία να διοικούμεθα υπερεθνικώς από μια στρατιά εξονημένων υπαλληλίσκων που αντί να υπηρετήσουν το ιδανικό της πραγματικά ενωμένης Ευρώπης πηγαίνουν τον κουβά στα αφεντικά τους στο γνωστό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα που χτυπάει τα τύμπανα του πολέμου του Τρίτου Παγκοσμίου και ίσως τελευταίου πολέμου για να πουλήσει τα προϊόντα του. Και για να γίνει αυτό, οι βρυξελιώτες χαρτογιακάδες σε αγαστή συνεργασία με τις πολεμοκαπηλικές κυβερνήσεις επανασχεδιάζουν την ευρωπαϊκή οικονομία, κάνοντάς την πολεμική. Με άλλα λόγια, πρώτα τα κανόνια και μετά το βούτυρο, όπως έλεγαν παλιά. Μόνο που, εάν συνεχίσει η Ευρώπη σε αυτόν τον αυτοκτονικό δρόμο, μετά τα κανόνια μπορεί να μην υπάρχει ούτε παραγωγός, αλλά ούτε και καταναλωτής βουτύρου, και δεν μιλάω για τις αγελάδες καθόλου.

Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να σας κακοκαρδίσω καλοκαιριάτικα, που αν είστε σε καμιά παραλία. Το πιθανότερο ζήτημα που σας απασχολεί τώρα είναι αν φάτε στο καπετάν Βαγγέλη την ψαροταβέρνα το μεσημέρι ή στην πιτσαρία στη χώρα, ενδίδοντας στα ισχυρά αιτήματα των παιδιών. Και καλά κάνετε ασφαλώς. Πάντως, αυτή η ιστορία με τις κυρώσεις που επιβάλλει η ηθικά ανώτερη και η δημοκρατική Ευρώπη στα κράτη του κακού έχει καντήσει γελία, όπως είπα, εκτός από επικίνδυνη. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να επιβάλλει κυρώσεις σε 14 κινέζικες επιχειρήσεις, κατηγορώντας τις ότι υποστηρίζουν τη Ρωσία. Όμως το Πεκίνο απάντησε μέσα στην ίδια μέρα. 14 ευρωπαϊκές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η γερμανική Rheinmetall, η αλήθεια του μνήμης Rheinmetall, η ιταλική Lafferty και η γαλλική Savok, αποκλείονται πλέον από κινέζικα αγαθά διπλής χρήσης. Τι είναι αυτά τα αγαθά διπλής χρήσης? Είναι προϊόντα που μπορούν να αξιοποιηθούν εκτός από ειρηνικούς και για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως για παράδειγμα κάποιες σπάνιες γέες. Πού χρησιμοποιούνται αυτές εκτός από πυράβλους? Στα κινητά που έχουμε στην τσέπη μας, στο κομπιούτερ που είναι πάνω στο γραφείο μας, στην μπαταρία που κινεί το αυτοκίνητό μας, στο ραντάρ που εξασφαλίζει πως η πτήση μας θα είναι ακίνδυνη. Και για να μην σας μείνει καμία αμφιβολία πως η Κίνα ό,τι λέει το εννοεί και ό,τι εννοεί το λέει, να σας πληροφορήσω πως αυτό το ασιατικό κράτος του 1,5 δισεκατομμυρίου ανθρώπων ελέγχει περίπου το 66% της παγκόσμιας παραγωγής σπανίων γεών και το 88% της επεξεργασίας τους. Χωρίς αυτά τα υλικά, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, η παραγωγή drones, η μυαγωγή για τους υπολογιστές και η αυτοκινητοβιομηχανία απειλούνται άμεσα. Οι τιμές των σπανίων γεών έχουν φτάσει στο Θεό λόγω των κινέζικων περιορισμών, με κάποια υλικά να κοστίζουν πλέον 8 φορές περισσότερο από πέρσι. Και να σας πω και κάτι, διόλου δεν λυπάμαι, ποσός μιλάμε, εάν αυτή η Rheinmetall, η γερμανική βιομηχανία όπλων που έφτιαχνε κανόνια και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, με τα οποία σκοτώθηκαν εκατομμύρια Ευρωπαίοι κάνοντας ζάπλου τους μετόχους της, αν αυτή λοιπόν η Rheinmetall που φτιάχνει και τώρα όπλα, πληρώνει χρυσούς αγωγούς. Όμως με νοιάζει και με κόβει και με καίει εάν έφνεις η τιμή του λάπτοπ με τον οποίο βγάζω το ψωμί μου τριπλασιαστεί. Με δύο λόγια, οι μαγκές πληρώνονται. Η Ευρώπη που διοικείται από κάτι θρασίδηλα, κοντόφθαλμα, ψοφοδεή, άπλιστα ανθρωπάρια, τρίβεται στην κλίσσα του τζομπάνι, πουλώντας μαγκιά στην Κίνα. Όσο για τη Ρωσία, όπως είπα στην αρχή, βεβαίως και να χειροκροτήσω τις κυρώσεις απέναντι σε μια υπεριαλιστική υπερδύναμη που μπουκάρισε στην Ουκρανία. Όταν όμως συνοδευτούν αυτές οι κυρώσεις από αντίστοιχες που θα στρέφονται κατά της αμερικανικής και ισραηλινής κρατικής τρομοκρατίας. Τώρα θυμήθηκα εκείνο το Μαδούρο. Αλήθεια, τι να κάνει αυτή η ψυχή, ο απαχθής πρόεδρος Βενεζουέλας, σε πιο αμερικάνικο κελί, σε πιο βαθύ μπουντρούμι, μαζί με τη γυναίκα του τον έχουν κλεισμένο, ρωτάω τώρα εγώ, ο αφελής δημοσιογραφίσκος.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ξαναγυρίζουμε στις εσωτερικές ειδήσεις. Με χαρά μου σας πληροφορώ πως ο κύριος Στουρνάρας, που την χάνει διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος από το 2014, του ξαναλέω, από το 2014, κατέχοντας ένα κληρονομικό αξίωμα που υποθέτω πως θα περάσει από γόνους του, ώστε να υπάρχει εσαΐ ένας Στουρνάρας ή μία Στουρνάρα στη διοίκηση της Τραπέζης Ελλάδος. Αυτός λοιπόν ο κύριος δήλωσε προχθές πως η επαναφορά της 13ης σύνταξης θα ήταν μία τρέλα. Χαίρομαι, αλήθεια, γιατί ο επικεφαλής του ανωτάτου πιστωτικού ιδρύματος της χώρας δεν ενστερνίζεται το λαϊκισμό, προς τον οποίο ρέπουν οι δημαγωγοί, εκείνοι οι πολιτικοί που υπόσχονται παροχές για να υφαρπάξουν την ψήφο των πολιτών. Και είτε δεν εκπληρώνουν την υπόσχεσή τους όταν εκλεγούν, είτε ακόμα χειρότερα την τηρούν, ρίχνοντας το καράβι της οικονομίας μας στα βράχη. Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος με τις δηλώσεις του Νάρα και είμαι σίγουρος πως αυτή τη χαρά τη μοιράζονται και οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Αυτοί, ας πούμε, που λαμβάνουν μόνο την εθνική σύνταξη, η οποία φτάνει το ποσό των 446,86 λεπτών, 446 ευρώ τέλος πάντων, ούτε καν 447 ευρώ το μήνα. Είμαι βέβαιος, φίλες και φίλοι, πως τα παππούδια και οι γιαγιάδες που επιβιώνουν με ένα σκάρτο 500 το μήνα θα ενθουσιαστούν να μάθουν πως θα ήταν τρέλα να τους έδινε το κράτος άλλο ένα 500 μέσα στο χρόνο. Όταν μάλιστα αυτός που χαρακτηρίζει τρέλα αυτό το ενδεχόμενο εισπράττει μηνιαίως 9.125 ευρώ. Καθαρά. Βεβαίως θα μου πείτε, το ίδιο αξίζει η ζωή ενός ηλικιωμένου που καμιά φορά περνάει και από τη λαϊκή στο κλείσιμο αργά το μεσημέρι, μπας και βρει καμιά ντομάτα αζούληχτη στο δρόμο για το μεσημεριανό τραπέζι του, με τη ζωή ενός διακεκριμένου οικονομολόγου, πανεπιστημιακού και ισοβίου διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος? Όχι βέβαια.

Φίλες και φίλοι, έχω ξαναμιλήσει για τους ήρωες της καθημερινής ζωής που τους σέβομαι και τους τιμώ, και αυτό ακριβώς θέλω να κάνω και τώρα, αρχίζοντας από τους τρεις πυροσβέστες που έπεσαν ηρωικά, και αυτό που λέω το εννοώ 100% στην κατάσβεση των πυρκαγιών στην Κρήτη και στη Λακωνία. Μιλώ για τον Παντελή Διαμαντάκη, 25 ετών, τον Μανώλη Στρατιδάκη, 58 ετών, και τον Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, 27 ετών. Μια σκέψη για αυτούς, κυρίες και κύριοι, ας αφιερώσουμε μια σκέψη για αυτούς, σαν στεφάνι στη μνήμη τους, μια ευχαριστήρια σκέψη που πιστεύω πως όλες και όλοι μας τους οφείλουμε, αν και όλοι μας θα προτιμούσαμε να μην γίνονταν ήρωες αυτοί οι άνθρωποι και να γύριζαν κανονικά σπίτι το βράδυ. Και εκτός από αυτή τη σκέψη, και μια παράκληση. Οι ίδιοι άνθρωποι που στους εποχικούς πυροσβέστες έστελναν τα ΜΑΤ και τους άπιζαν στο ξύλο, οι ίδιοι άνθρωποι ας σιωπήσουν, για να μην πω τίποτα χειρότερο, ας σιωπήσουν σήμερα, έτσι, που γίνεται η κηδεία του Λεμοδέτη, ας σιωπήσουν, ας μην πούνε τίποτα. Έχουμε καταλάβει ακριβώς, η υποκρισία τους έχει φτάσει στο Θεό, ας πούμε. Επιτρέψτε μου να μνημονεύσω ακόμα δύο ανθρώπους, δύο χειρόνακτες, δύο άγνωστους στρατιώτες που και αυτοί χάθηκαν στη μάχη για το μεροκάματο. Ο 67χρονος που σκοτώθηκε στη μεγάλη έκρηξη της Οξοπίας, έτσι, στο εργοστάσιο οξυδιού, στην Κορινθία, στην Κόρινθο. Και ο Αιγύπτιος 27χρονος εργάτης, 27χρονος άνθρωπος, που βρήκε τραγικό θάνατο στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Ναι, ναι, είναι θύματα αυτοί ενός ακήρυκτου πολέμου, κυρίες και κύριοι, και γιατί, να το κρύψουμε, άλλωστε, είναι θύματα του ταξικού πολέμου. Διότι από τη μία έχει την ελίτ των ολίγων, το ρετυρέ της κοινωνικής πυραμίδας, και από την άλλη όλους τους υπολείπους που το στηρίζουν αυτό το ρετυρέ, που παράγουν τους σπόρους που καταναλώνει αφιδώς, που το τρέφουν, το προστατεύουν και το υπηρετούν, που χτίζουν τα γήπεδα, ας πούμε, όπου θα διασκεδαστεί, δηλαδή θα διασκορπιστεί η οργή των πολλών, ώστε να μην απειληθούν ποτέ στα σοβαρά οι λίγοι. Και έχεις και ένα λειτουργικό σύστημα για όλα αυτά, μια λεόντια προς όφελος των ελαχίστων συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, που κατεφημισμών τη λέμε δημοκρατία, την εξουσία δηλαδή των πολλών. Να σας πω ένα ωραίο ορισμό για αυτή που πρόσφατα διάβασα. Λοιπόν, δημοκρατία είναι όταν τέσσερις λύκοι και ένα πρόβατο συναποφασίζουν τι θα φάνε το βράδυ. Οπότε, φίλες και φίλοι, τι μένει για την εργατική τάξη? Πώς θα ανακτήσει το έδαφος που παραχώρησε? Πώς θα δικαιωθεί? Πώς θα αρθεί στο ύψος των περιστάσεων? Πώς θα ξανακερδίσει τη χαμένη της αξιοπρέπεια? Μεγάλη κουβέντα αυτή. Ίσως μερικές φορές το να μην δίνεις το χέρι σου σε ένα πολιτικό που σου προτείνει το δικό του, καταγράφοντάς σε συγχρόνως, χωρίς να σε ενημερώσει με κάτι γυαλιά που φοράει, σαν να είναι κομπάρσο σε ταινία του James Bond, έτσι, παρόλο που ακολουθείται από κάμερες, καθώς κάνει έτσι την δημοσιοσχεσίτικη περατζάδα του και θέλει να σε χρησιμοποιήσει σαν ακούσιο κομπάρσο για την ψηφοδελική του παράσταση, ναι, ναι, το να μην του δώσει το χέρι σου είναι ίσως ένα καλό βήμα για να περισσώσουμε όση τιμή μας έμεινε. Και γίνεται ακόμα καλύτερη η όλη φάση όταν του λες τη γνώμη σου με ευγένεια αλλά και με παρησία. Τη γνώμη σου για αυτόν και την πολιτική παράδοξη που υπηρετεί. Όταν δηλαδή του λες on camera ότι δεν θα ήθελε να ακούσει. Όπως συνέβη με τον Υπουργό Υγείας που πήγε να κάνει το σόου του στη Λίμνο, όπου του έψελαν τα κάλαντα οι πελάτες ενός καφενείου. Δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα γνωρίσουμε την αλήθεια, και η αλήθεια, όπως λέει και η βίβλος, θα μας ελευθερώσει.

0: Φίλες και φίλοι, θέλω κλείνοντας να ευχαριστήσω θερμά τον Μιχάλη, τον Λευτέρη, τον Γιώργο, την Τίνα, την Άννα, τον Γιώργο, τον άλλον και τους υπολείπους ακροατές και ακροάτριες που μου έστειλαν όλα αυτά τα καλά λόγια. Να είστε καλά, να έχετε καλό καλοκαίρι, να είστε γεροί και δυνατοί και δυνατές. Ακούσατε το ραδιογράφημα. Δηλαδή κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τις 10 το πρωί, από τον Αθήνα 984 στο 98 και 3. Στον ήχο ήταν ο Πάνος Αργύρης. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή ο Πάνος Καβαδάς. Ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ειρήνη Αρκουμάνη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης. Ακολουθεί ο Οδυσσέας Ιωάννου που έχει να μας πει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Μετά, δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου και κατόφιν το μικρόφωνο του σταθμού πηγαίνει στον κύριο Κατσίγιαννη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Τα λέμε σε μια εβδομάδα, να είναι πολλές ημέρες σας και ευχάριστες οι νύχτες σας.
1: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Ο δίσκος του Μόνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου «Της γης στο χρυσάφι» κυκλοφόρησε το 1971. Η Δήμητρα Γαλάνη και η Μανώλης Μητσιάς εμήνευσαν τα 12 τραγούδια του δίσκου. Ακούστηκαν πολύ το «Άσπρο Περιστέρι», «Η Μικρή Ραλού», το «Κυκλαδίτικο» και το «Αγάπη μέσα στην καρδιά». Μεγάλη επιτυχία έκανε το τραγούδι «Χασάπικο 40», μια μελωδία που εμπνεύστηκε ο Χατζηδάκης από την εισαγωγή της Συμφωνίας Αριθμός 40 του Μότσαρτ. Το τραγούδισε μοναδικά η Δήμητρα Γαλάνη, αλλά εκείνο που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό είναι πως ένα χρόνο μετά το ηχογράφησε και η Χάρης Αλεξίου σε ένα δίσκο 45 στροφών. Αυτήν την ηχογράφηση θα ακούσουμε.

0: Blues στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί στο Αγρίνιο, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου. Δεν εκτελείται κανένα προγραμματισμένο δρομολόγιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς είναι σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με ευθύνη του πλοιάρχου, εκτός από εκείνα για Αργοσαρονικό, τα οποία εκτελούνται προς το παρόν κανονικά. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή του στα λιμάνια. Αύξηση του αφορολόγητου στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από την αρχή του τρέχοντος έτους. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα tips από τα 300 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ τον χρόνο, γράφει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, το αφορολόγητο ανεβαίνει από τα 300 ευρώ τον μήνα στα 500 ευρώ το μήνα. Και να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση είχε θεσπίσει για πρώτη φορά φόρο στα φιλοδορήματα πριν από 2 χρόνια. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συναντάται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο κ. Δούκας αναμένεται να θέσει στον Πρωθυπουργό ζητήματα που αφορούν στα οικονομικά του Δήμου αλλά και στα μεγάλα έργα της Αθήνας, τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ για τα οικονομικά των κομμάτων. Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε με αφορμή συνέντευξη της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων: ωραίο να πουλάει εντυμότητα ο Τσίπρας, αλλά να πει ποιος πληρώνει το κόμμα του με τα πολλά λεφτά. Απαντώντας η Ελλάς στην Άννα Διαμαντοπούλου, αφού σημείωσε ότι τα οικονομικά του κόμματος βασίζονται στους εθελοντές και τα μέλη του, ανέφερε: ζητάμε συγγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Επιβεβαίωσε σήμερα η Χαμάς τη σύναψη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της στη Λωρίδα της Γάζας, όπως προβλέπεται στη δεύτερη φάση της εκεχηρίας μεταξύ του Ισλαμιστικού Αυτοκινήματος με το Ισραήλ. Κάναμε υποχωρήσεις για το καλό του λαού μας και της Λωρίδας της Γάζας για να τον σώσουμε από το θάνατο και τον εκτοπισμό, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων το μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: κομπιούτερς. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
1: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
0: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
1: Τηλέφωνο 22310-53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
5: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Τσιγαράκι,
8: μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
7: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Rumeli News. Σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Room.
1: 1993, τότε που κάναμε, συνεχίζαμε μάλλον να κάνουμε άλλες δουλειές, γιατί από τη μουσική δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Στο δίσκο που κάναμε τότε που λεγόταν Ο Ήλιος του Χειμώνα μας με μελαγχολή, μας βοήθησε ένας, κατά τη γνώμη μας, πραγματικός μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, ο κύριος Βασίλης Χαράς.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
7: Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News.
8: Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου Δήμαρχος Αθηναίων. Ο κύριος Δούκας αναμένεται να θέσει στον Πρωθυπουργό ζητήματα που αφορούν στα οικονομικά του Δήμου αλλά και στα μεγάλα έργα στην Αθήνα, τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Συνεχίζεται η κόντρα Ελλάς Χαριλάου Τρικούπη μετά και τη χθεσινή ανταλλαγή ανακοινώσεων για τα οικονομικά Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν τα κόμματα που στηρίζονται στις τράπεζες και χρεοκόπησαν τη χώρα και τα ταμεία τους, και υπάρχει και η Ελλάς που στηρίζεται στους εθελοντές και τα μέλη της, αναφέρει μεταξύ άλλων σε σημερινή ανακοίνωση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, προσθέτοντας: ζητάμε συγγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σε συνέντευξη στο Μέγα η επικεφαλής του κύκλου ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Διαμαντοπούλου κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αποκαλύψει τις πηγές χρηματοδότησης του κόμματός του για την καμπάνια και τη λειτουργία του. Παράλληλα, τον κάλεσε να απαντήσει τι έκανε ως κυβερνήτης για τις τράπεζες και ποιος έφερε τα funds. Επιβεβαίωση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News. Radio Rumeli News.

0: Καλημέρα, Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στους κατοίκους της περιοχής, ζητώντας την απομάκρυνσή τους προς το Πόρτο Χέλι. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών και στην Αττική. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, τελέστηκε στον ιερό ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοβέτη, ο οποίος έχασε την ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την πυρκαγιά στο Γήθιο. Στελέχη του πυροσβεστικού σώματος απέδωσαν τις ύστατες τιμές των εκλειπώντα συναδελφό τους, με την τελετή να πραγματοποιείται με τιμές ήρωα. Δεμένα στα λιμάνια τα πλοία Σεραφίνα και Λαύριο σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα αφιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 300 σε 500 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσιο αφορολόγητο ύψους 6.000 ευρώ. Πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής, όσο και για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας. Λίγη σήμερα η προθεσμή υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Χάος στον ισπανικό θύλακα της Θεού. Τα χιλιάδες μετανάστες Μαροκινοί πέρασαν στην Ισπανία. Τουλάχιστον 18 έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας. Εν τω μεταξύ, η Ιταλική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει την προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της συνθήκης Σέγγεν στις μετακινήσεις με την Ισπανία. Στον καιρό έθριο σήμερα ο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα, ανεμίως 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη στους 32 βαθμούς Κελσίου, στην Πάτρα επίσης στους 34 βαθμούς Κελσίου, στα Ιωάννα στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Καλαμάτα αυτή την ώρα ο υδράργυρος είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα

και αξεπέραστο. Τη Λιχτόη Μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα στα μπασχετικά και θα ξεκινήσουμε βέβαια από την ανακοίνωση του Φράνκο Μπαρέζη και πάλι. Ναι, για μπάσκετ θα μιλήσουμε, γιατί μέχρι και οι ομάδες μπάσκετ αρχίζουν και στέλνουν τα συλληπιτήριά τους για την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη. Η Ολύμπια Μιλάνο εκφράζει τα θερμά της συλληπιτήρια για την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη, ενός γνήσιου θρύλου του Ιταλικού ποδοσφαίρου και συμβόλου της Μίλαν. Μέσα από την καριέρα, το ταλέντο και τις αξίες του τίμησε την πόλη φορώντας τη φανέλα της Μίλαν, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που υπερβαίνει τα όρια του αθλητισμού και διαρκεί μέσα στις γενιές. Στην οικογένειά του και σε όλους όσους τον αγάπησαν, απευθύνουμε την πιο ειλικρινή μας αγκαλιά. Αυτό είναι το μήνυμα της Ολύμπια Μιλάνο.

Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα νομίζω να πάμε λίγο στα μπασκετικά. Είχαμε χθες την ανακοίνωση του Φρανσίσκο από τον Παναθηναϊκό. Σήμερα πήγε για πρώτη φορά στο Telecom Center Athens για να μπει για τα καλά σε κλίμα Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι ο Σιλβέν Φρανσίσκο υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, ετήσιες αποδοχές στα 3 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ το deal του Τριφυλιού με τη Βιλερμπάν.

ίδιος φυσικά δεν παρέλειψε να τραβήξει και φωτογραφίες και βίντεο από το χώρο του Telecom Center, από τη σάλα κυρίως, και από τους μέσα χώρους και από το glass floor και γενικότερα από το από τις κερκίδες, από παντού φωτογραφίες και βίντεο φυσικά, εντυπωσιασμένος. Όχι και πολύ, όχι και παράλογο, γιατί εντάξει, μιλάμε για ένα από τα ωραία, για το ένα από τα ωραιότερα τουλάχιστον γήπεδα στην, στην Ευρώπη. Τώρα θα πάμε στον καλό μου φίλο εντός εισαγωγικών. Θα πάμε και σε αυτή την ψυχούλα που από ό,τι φαίνεται σε αυτό το καλοκαίρι θα μας ταλαιπωρήσει πάρα μα πάρα πολύ, έτσι δεν είναι πάνω? Θα τραβήξει. Θα τραβήξει πολύ αυτή η ιστορία. Την έχω δει από τη δουλειά. Θα γίνει serial

Super Mario λοιπόν, ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος μπαίνει σε ρυθμούς, στους ρυθμούς της νέας του ομάδας, τον Cleveland Cavaliers, παρότι η Real μπλοκάρει την μεταγραφή, μπλοκάρει την αποχώρησή του. Μένουν οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η αποχώρησή του από τους Ισπανούς και να ανακοινωθεί από την ομάδα του NBA. Βέβαια, εγώ κρατάω τις επιφυλάξεις μου, φίλες και φίλοι ακροατές, για ευνόητους λόγους, το καταλαβαίνετε, τα έχουμε ξαναπεί μαζί. Ο ίδιος ανέβασε μια φωτογραφία από έναν τοίχο στο Cleveland, όπου υπάρχει μια τοιχογραφία με παίχτες των, μια τεράστια τοιχογραφία των Cleveland Cavaliers, συνοδεύοντάς το με τρία hashtag: Cleveland Cavaliers New Chapter. Γενικότερα δείχνει ότι ήδη θεωρεί το Cleveland ως το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι.

Και όταν λέω μπορεί και όχι, γιατί το λέω. Καταρχάς το πιθανότερο στην υπόθεση Χεζόνια είναι να γίνει trade από τους Cavaliers, να χρησιμοποιηθεί ως trade item που λέμε, σαν αντικείμενο ανταλλαγής. Δεν είναι καθόλου σίγουρο, σαν μέρος μάλλον μιας ανταλλαγής. Και οι ανταλλαγές στον NBA μπορεί να γίνουν και δεκαπλές. Όχι αστεία, έτσι πάνω. Και όταν λέμε δεκαπλές, μπορεί από το Cleveland να καταλήξει στο Toronto και στο τέλος να βρεθεί στη Φιλαδέλφια, να κάνει παρέα με τον LeBron. Ή στο Los Angeles. Ή στη Washington, δεξιά και αριστερά. Είναι τα πάντα ανοιχτά στην υπόθεση αυτήν. Τα trade με τα trade στο NBA γίνεται ο χαμός. Μιλάμε για ανταλλαγές, έτσι. Δεν υπάρχει αγοραπολισία στην Αμερική. Δεν υπάρχει λογική ότι έχεις έναν παίκτη, μου αρέσει, πάρε τόσα λεφτά για να μου τον δώσεις, για να μου τον πουλήσεις. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχουν ανταλλαγές. Τι παίκτη θα σου δώσω, τι νούμερο θα σου δώσω στο draft ή στον αριθμό μου στο draft, για να μπορέσεις για να ενισχυθείς ακόμη καλύτερα στην προσπάθειά μου να σου πάρω ένα παίκτη, παράδειγμα, ή δύο παίκτες. Ανάλογα. Παράλληλα, δεν ξέρουμε καθόλου το αν η ομάδα στην οποία θα καταλήξει ο Χεζόνια ή οι Cavaliers τον υπολογίζουν όντως για να αγωνίζει. Μπορεί να γίνει wave το συμβόλαιο, να αποδεσμευτεί και σε μια τέτοια περίπτωση, σε ένα τέτοιο σενάριο, υπάρχει ένα 48ωρο στο οποίο άλλη ομάδα μπορεί να τον αποκτήσει από το NBA. Άπαξ και δεν γίνει αυτό, μετά το 48ωρο μπορεί να πάει όπου ο ίδιος επιθυμεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι περνάει το 48ωρο και επιστρέφει στην Ευρώπη καμαρωτός, τα έχουμε ξαναπεί, και έτοιμος να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θέλει. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Ήμασταν ίσως και οι πρώτοι που είχαμε αποκαλύψει εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 λίγα 24 ώρα μετά την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, ότι ο Μάριο Χεζόνια έχει ρίξει γέφυρες προς Πειραιά. Έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Το αναφέρουμε αυτό. Του αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ που παίζει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Και δεν αποκλείεται να τον δούμε με ερυθρόλευκα. Παρ' όλα αυτά, αναφέρω πως η υπόθεσή του δείχνει ότι θα τραβήξει πάρα πολύ. Και όταν λέω πάρα πολύ, μπορεί, είναι ανοιχτό το σενάριο να αποκτηθούν δύο συμπληρωματικοί παίκτες για το 3 και το 4 από τον Ολυμπιακό και να προκύψει η ευκαιρία το Γενάρη, παράδειγμα, ή το Φλεβάρι, ή το Νοέμβρη, ή το Δεκέμβρη, δεν ξέρουμε πότε. Είναι όμως ανοιχτό και αυτό το σενάριο.

Και επειδή μπορεί να σκέφτεστε ότι γιατί να τραβήξει, ρε Γιώργο, παιδιά, μιλάμε για έναν παίκτη σαν το Χεζόνια, έτσι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν μιλάμε για, με όλο το σεβασμό στους δύο συγκεκριμένους παίκτες που αναφέρω τώρα, για τον Μπόντζι Κόλσον και τον Μπράξτον Κι. Αν είχε στόχους αυτούς, αν είχε αυτούς τους παίκτες ως στόχο ο Ολυμπιακός, θα τους είχε ήδη ανακοινώσει. Δεν θα περίμενε να δει πού θα καταλήξουν. Να δει αν θα φύγουν από τις ομάδες τους. Και τον Μπράξτον Κι θα είχε πληρώσει τον buyout που είχε με τη Βαλένθια και θα τον είχε ανακοινώσει ήδη. Θα είχε ξεμπερδέψει με αυτό το κομμάτι. Δεν περιμένει κάτι τέτοιο ο Ολυμπιακός. Το έχουμε αναφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι περιμένει κάτι πάρα πολύ δυνατό.

Και φυσικά δεν είναι μόνο ο Χεζόνια έτσι στη λίστα των παιχτών που είναι υποψήφιοι, υπάρχουν και άλλοι παίχτες, έτσι. Υπάρχουν και παίχτες από το NBA, δεν θα κοιτάξει μόνο έναν ο Ολυμπιακός, θα κοιτάξει τους πάντες. Το καταλαβαίνετε αυτό.

μεταξύ έχουμε και διάψευση στα σενάρια αποχώρησης του Kevin Panther από την Μπαρτσελόνα. Η ανακοίνωση είναι ότι δεν έχει να πάει πουθενά. Αυτό επί της ουσίας λένε. Βάζει τέλος στις φήμες η καταλανική ομάδα. Όπως λέει και μια ψυχή σε ένα κυκλοφόρητο ελληνικό τραγούδι, θα κλείσω τους δρόμους, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, δεν έχει να πάει πουθενά.

Και πάμε να επιστρέψουμε λίγο στα ποδοσφαιρικά και μάλιστα στα διεθνή. Γιατί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στη FIFA με το δεξί χέρι του Γιάννη Φαντίνο, τον Κάρλος Κορδέιρο, να απαραιτείται να αποχωρεί από τη θέση του. Θα το αναφέρουμε αυτό. Ως σύμβουλος του Προέδρου της FIFA, πρώην τραπεζίτης και άνθρωπος που αγαπά το ποδόσφαιρο σε όλη του τη ζωή, δεν μπορώ να σταθώ αμέτωχος στη στιγμή που η FIFA εξετάζει την πώληση μεριδίου του παγκοσμίου κυπέλου. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν συμμετείχα σε αυτή την πρόταση και την απορρίπτω κατηγορηματικά. Είναι μια κακή συμφωνία για τις ομοσπονδίες μέλη της FIFA, κακή για το ίδιο το ποδόσφαιρο και κακή για το μακροπρόθεσμο μέλλον του αθλήματος, σημείωσε. Αυτό έχει αναφέρει. Αυτό λέει ο Κάρλος Κορδέιρο, το δεξί χέρι του Τζιάννη Φαντίνο.

τον. Πάμε στα του Ολυμπιακού για την ακριβία τώρα, γιατί γίνεται ένας χαμός με τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Με τα τελευταία δημοσιεύματα, δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια αληθεύουν, διαβάζω εδώ πως ένα νέο δημοσίευμα από την Αργεντινή αναφέρει πως η River Plate έχει καταθέσει πρόταση ύψους 5,2 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του 26χρονου αριστερού.

0: από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούβα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά. Και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planes ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: Planesabv.gr.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις πορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Η ώρα είναι 1:30.
7: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
8: Ακούτε Radio Rumeli News.

Λοιπόν, έχει γνωστεί και η διαιτητική ομάδα που θα διευθύνει το Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, την αναμέτρηση των Ερυθρολεύκων. Ο Σάντσεθ σφυρίζει στο Καραϊσκάκης. Καμπανιέρο και Λόπεθ Μύρ, οι δύο βοηθοί του. Τέταρτος ο Βερντούρα. VAR ο Γκράδο, βοηθός VAR ο Ρουίθ.

μεταξύ, έχουμε και την ανακοίνωση του Denver Jones από τη Δόξα Λευκάδας, η οποία έχει επιστρέψει στην Greek Basket League και την έκανε και με, και με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Denver Jones λοιπόν, ντυμένος Indiana Jones και με το κατάλληλο μουσικό background φυσικά. Υπέγραψε με την Δόξα Λευκάδας και ανήκει πλέον στην ελληνική ομάδα.

Τώρα, στον Παναθηναϊκό, για τον διαιτητή, ο Ιταλός Ματέο Μαρκέτη διευθύνει το παιχνίδι, το πρώτο μάτς, στο ΆΚΑ απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Βοηθή του η Μπάχρη και Βέκη. Τέταρτος ο Σάτσι, στο VAR ο Ρελιάνο και Ματζιόνι.

Στο μεταξύ, η Σάντος αποφάσισε να κάνει κυριολεκτικά άγαλμα τον Νεϊμάρ. Αποκάλυψε ένα άγαλμα σε ένα σκουρόχρωμο βάθρο προς τιμήν του Βραζιλιάνου Σταρ. Και ο ίδιος με ανάτησή του στα social media εξέφρασε την εκπλήξή του για αυτή την ενέργεια. Σήμερα ευνηδιάστηκα ευχάριστα το να τιμάς από την ομάδα της καρδιάς σου. Είναι κάτι το απίστευτο. Το να αποτελώ κομμάτι της ιστορίας της Σάντος είναι τιμή. Ευχαριστώ πάνω απ' όλα τον Θεό, την οικογένειά μου και ολόκληρο τον κόσμο της Σάντος που με ακολουθεί από τα πρώτα μου βήματα στα τμήματα υποδομής της Σάντος. Ζήσαμε πολλές συναρπαστικές και αξέχαστες στιγμές, αλλά περάσαμε και δύσκολες περιόδους και όλοι εσείς σταθήκατε στο πλευρό μου σε κάθε φάση. Είμαι ένας οπαδός που βρίσκεται μέσα στο γήπεδο, παλεύει, μοχθεί και δίνει τα πάντα κάθε στιγμή. Έχω κάνει αμέτρητα λάθη και πιθανότητα θα κάνω κι άλλα, ελπίζω πως όχι, αλλά πάντα με στόχο το καλύτερο για τη μεγάλη ομάδα. Σας ευχαριστώ, κόσμο της Σάντος, για όλα. Αυτό είναι το μήνυμα του Νέιμαρ.

Λοιπόν, στο μεταξύ, στο μπάσκετ η EuroLeague έκανε και ανάρτηση με ελληνικό χρώμα. Και το λέω αυτό γιατί έβαλε τους δύο αιώνιους μέσα στη φωτογραφία την οποία δημιούργησε. Μια φωτογραφία με τον Ναν και τον Βεζένκοφ στην προκειμένη περίπτωση. Και αναφέρει πως το μήνυμα της EuroLeague είναι ότι δύο πραγματικοί γίγαντες δείχνουν καλύτεροι από ποτέ. Στη φωτογραφία αναφέρονται οι ημερομηνίες των δύο παιχνιδιών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Βλέπω εδώ αρκετές συμμετοχές για τα τερτύπια. Πάμε τώρα λίγο σε ένα μήνυμα του φίλου μας του Φάνου, το οποίο πηγαίνει, αν καταλαβαίνω καλά, για εμένα. Καλησπέρα σας. Θεωρείτε ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός δύο παίκτες συμπληρωματικούς τώρα στις θέσεις 3 και 4 ή έναν παίκτη τώρα συμπληρωματικό και αργότερα να προσθέσει άλλον ένα στην πορεία? Εκτός αν εννοείται τώρα δύο συμπληρωματικούς και έπειτα το Γενάρη ένα δυνατό όνομα. Δεν κατάλαβα ακριβώς το σκεπτικό. Ευχαριστώ και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Φίλε Θάνο, θα σου απαντήσω ότι είναι πιθανό να υπάρξουν συμπληρωματικές κινήσεις τώρα για να μην μείνει η ομάδα μόνο με τον Βεζένκοφ στο 4 παράδειγμα. Και αν προκύψει μια καλή ευκαιρία μέσα στη σεζόν, να προσθέσει ένα πιο δυνατό όνομα. Αλλά αυτό έχει να κάνει έτσι, με μια πιθανή ευκαιρία που θα προκύψει. Γιατί αν π.χ. μείνει ελεύθερος ο Ντιάλο παράδειγμα από τους Nuggets, νομίζω τους Nuggets είναι, θέλω να το ελέγξω, δεν γίνεται να περάσει απαρατήρητη η συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, στους Nuggets είναι ο Ντιάλο. Τι να κάνουμε, δεν είναι εύκολο, δεν θα περάσει απαρατήρητη σε καμία περίπτωση.

Στο μεταξύ, η Manchester City έκανε τα αποκαλυπτήρια της νέας εκτός έδρας φανέλας της. Αν βλέπω καλά, ναι, εκτός έδρας φανέλα. Συνδυασμός μαύρο και κίτρινο χρώμα, ενώ η εμφάνιση είναι εμπνευσμένη από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της πόλης. Το οποίο είναι η μέλισσα του Μάντσεστερ. Η μέλισσα η οποία βρίσκεται στην αυτή εμφάνιση συμβολίζει τη σκληρή δουλειά, την ενότητα και την ανθεκτικότητα που χαρακτηρίζουν την πόλη.

Θυμίζω το τραπέζι είναι για απόψε. Οπότε ο τυχερός, με τον τυχερό μάλλον θα επικοινωνήσουμε εμείς προκειμένου να τον ενημερώσουμε για τα περαιτέρω

φίλος μας εδώ ο Γιώργος με ρωτάει με χεζόνια ποιος θα παίζει άμυνα. Γι' αυτό υπάρχει και το πλάνο να αποκτηθούν και παίκτες οι οποίοι θα παίζουν άμυνα. Συγκεκριμένα ένα αθλητικό τεσσάρι είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει. Έτσι. Ένας παίκτης ο οποίος θα παίζει περισσότερο, θα ασχολείται κυρίως με το αμυντικό κομμάτι. Γιατί δόξα τω Θεώ, παίκτες Ολυμπιακός για να σκοράρουν έχει πάρα πολλούς. Υπάρχει ο Βεζένκοφ, υπάρχει ο Φουρνιέ, υπάρχει ο Μοντέρο, υπάρχει ο Ντόρσεϊ, υπάρχει ο Γουόρντ που ξέρει να σκοράρει. Υπάρχει ο Μιλουτίνοφ με τον Ταϊρίκ Τζόνς και τον Χολ που κάνουν το καλάθι, κάνουν απίστευτα πράγματα. Μιλάμε για την καλύτερη τριάδα, για την καλύτερη front line στην Ευρώπη.

Και όπως ακριβώς το προβλέπαμε πριν λίγο καιρό, όταν συνδέαμε τον D'Angelo Russell με τον Παναθηναϊκό, είχα αναφέρει πως είναι πολύ πιθανό να γίνει wave από τους Grizzlies, τους οποίους πήγε μέσω trade. Ήταν μέρος ενός trade. Ακριβώς αυτό αναμένεται να γίνει άμεσα κιόλας. Δεν τον υπολογίζουν οι Grizzlies, τον πήραν μέσω ενός trade και αναμένεται να μείνει ελεύθερος στις επόμενες ημέρες. Φίλε Γιώργο, για τον χαφ του Ολυμπιακού νεότερα θα έχεις από τον Κώστα Σαμοθράκη στο μαγκαζίνο του σταθμού, έτσι, που αναμένουμε να ακούσουμε τα του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού.

0: Λοιπόν, η αναμονή νομίζω ήρθε η ώρα να λάβει τέλος όσον αφορά στα τερτύπια. Έχει έρθει η ώρα να ανακοινώσουμε τον νικητή. Παρ' όλα αυτά, για να τον ανακοινώσουμε πρέπει να... πρέπει να γίνει κλήρωση. Φίλε Θάνο, έκανα μια διευκρίνηση ότι είναι πολύ πιθανό να αποκτηθεί αθλητικό τεσάρι. Είναι πολύ πιθανό να αποκτηθούν δύο συμπληρωματικές περιπτώσεις παικτών στο 3 και στο 4 για τον Ολυμπιακό, προκειμένου να είναι πιο πλήρες το ρόστερ. Αν προκύψει μετά μέσα στη σεζόν μια ευκαιρία, ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο ότι θα την κυνηγήσει. Αν δηλαδή μείνει ελεύθερος ο Ντιάλο ή ο Χεζόνε, δεν γίνεται να περάσουν απαρατήρητοι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για την κλήρωση. Βλέπω εδώ. Λοιπόν, θα χρειαστώ όμως βοήθεια εδώ. Πάνω, θα μου πεις ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 82.
1: Το
0: 81. Και είμαστε και στην αρχή, ρε Πάνω. Μας έφαγες. Αλλά εντάξει, 81 είπες, 81 θα κάνουμε.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, ο νικητής είναι ο φίλος μας ο Παναγιώτης Καλδής. Τελειώνει σε 172 το κινητό τηλέφωνο. Παναγιώτη, είσαι ο νικητής για απόψε για τα τερτύπια. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου φυσικά προκειμένου να σε ενημερώσουμε για τα περαιτέρω. Θα περιμένεις τηλέφωνο μας. Μας έφαγε με το 81 ο Πάνος, αλλά χαλάλι. Σκρολάραμε για λίγη ωρίτσα.

Θα κλείσουμε με τα λόγια του Τάισον για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος αναφέρει πως σήμερα αποφάσισα να πω λίγα λόγια για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Αγόρι μου, είμαστε μαζί εδώ και 4 χρόνια και κάθε στιγμή που έχουμε ζήσει ήταν ξεχωριστή με το δικό του τρόπο. Έχω το προνόμιο να είμαι συμπαίκτη σου και κάθε μέρα με αφήνει άφωνο. Κάθε σου επαφή με την μπάλα, κάθε τρίπλα, κάθε ενέργεια δεν σταματά ποτέ να με εντυπωσιάζει. Στην καριέρα μου έχω αγωνιστεί δίπλα σε πολλού ποδοσφαιριστέ παγκόσμια κλάση και εσύ χωρί καμία αμφιβολία είσαι ένα από αυτού. Σε ευχαριστώ που με επιτρέπει να είμαι μέρο τη διαδρομή σου και που μοιράζεσαι μαζί μου την καθημερινότητά σου. Έχουμε περάσει μαζί δύσκολε αλλά και υπέροχε στιγμέ και μέσα σε όλα αυτά δεν σταμάτησε ποτέ να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο σαν ένα μικρό παιδί. Μην το χάσεις ποτέ αυτό, υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που ονειρεύονται να γίνουν σαν εσένα. Συνέχισε να χαρίζεις χαμόγελα στον κόσμο και να εμπνέεις τους πάντες με το ποδόσφαιρό σου. Σε ευχαριστώ πολύ αγόρι μου, σ' αγαπώ. Αυτό είναι το μήνυμα του Τάισον στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Και με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε την εκπομπή. Καλησπέρα φίλε Διαμαντή, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Και καλά να περάσετε φίλε Θάνο. Σε ευχαριστούμε να είσαι καλά. Συγχαρητήρια στον Νικήτη και να το ευχαριστηθεί με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Και συμμετείχα και εγώ στην κλήρωση. Ακριβώς Θάνο, αυτό είναι και το νόημα. Να περνάμε καλά με τους δικούς μας ανθρώπους. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννη, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή Ανδριάννα Πούλιου και Νίκος Κατσάτσος. Ακολουθεί το μαγκαζίνο με Τζέτα Θεοδωρακοπούλου. Από μένα καλή συνέχεια.

0: και αξεπέραστο. Τη Λιχτόη Μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ριτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν.
2: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωση Καλπάρκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους.

0: από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: αλήθεια, ποιος μπορεί να τα βάλει με τη μανία της φύσης? Θυελώδεις άνεμοι σφυροκοπούν τις τελευταίες ώρες και την Αττική. Στην Υπαντήλη έφτασαν το πρωί και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Το πύρινο μέτωπο του Ρεθύμνου τροφοδοτούν ακατάπαυστα οι πρωτόγνωρες ρηπές του ανέμου. Το νέο φαινόμενο, φωτιές τεράστιες έκτασης και έντασης, αποδεδειγμένα πλέον δεν αντιμετωπίζεται με τα παραδοσιακά μέσα πυρόσβεσης. Συνεπώς η διαχείρισή τους απαιτεί ριζικό ανασχεδιασμό, με έμφαση στην πρόληψη, ζώνες ασφαλείας στα δάση και προσαρμογή με χρήση νέας τεχνολογίας. Πώς θα συμβεί αυτό όταν οι πόροι κατευθύνονται κατά κόρον στην καταστολή και όχι στην πρόληψη, όταν δασεργάτες προσλαμβάνονται με το σταγονόμετρο και όταν από τη δασοπυρόσβεση έχουν μείνει εκτός οι δασικές υπηρεσίες που αποδυναμώθηκαν ενώ είχαν εξειδικευμένη γνώση του δασικού οικοσυστήματος. Φορτωμένα με καύσιμα ύλη τα δάση μας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, την ξηρή ατμόσφαιρα και τους θυελώδεις ανέμους, είναι σαν έτοιμα από καιρό να παραδοθούν στην πύρινη λέλαπα. Η μάχη είναι άνηση, οφείλουμε να το παραδεχθούμε. Ας επιδείξουμε τουλάχιστον εγρήγορση, πρόληψη και προσαρμογή στις ακραίες συνθήκες που δυστυχώς ορίζονται ως η νέα κανονικότητά μας. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Είναι ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λεμπερόπουλος Καλλιόπιας Λανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου καταγράφεται ως εξής. Μένονται και σήμερα τα πύρινα μέτωπα στη χώρα, κρισιμότερο αυτό της Βιωτίας, όπου ήχησε το 112 σε Ξηρονομή και Καλαμάκι, εντολή εκένωσης πριν από λίγο, διαθαλάσσης του οικισμού Άγιος Βασίλειος σε εξέλιξη μεγάλο μέτωπο. Το Πυρκαγιάς επίσης σε Χινίτσα και Φίχτη Αργολίδας. Χωρίς τη σύνδρομη εναέριων μέσων, ξεκίνησε και σήμερα η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, που παρουσιάζει καλύτερη εικόνα. Στην Αγία Παρασκευή εστιάζουν τις προσπάθειες τους τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνελήφθη αργά χθες βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΔΕ Ρεθύμνο. Πριν από λίγο οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης στο Αγρίνιο, η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου ανθυποπυραγού Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς την περασμένη Τετάρτη στην περιοχή Αγερανού Λακωνίας. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας λόγω θυελωδών ανέμων και αύριο η Αττική, σε αυξημένη επαγρύπνηση ο Δήμος Αθηναίων, που καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στη διάθεση των δημοτών και το 1595. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Μιχάλης Χάλαρης, γραμματέας του τομέα κλιματικής κρίσης του ΠΑΣΟΚ και αντιστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος ένα παστρατεία. Η ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη χώρα μας στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και τα καθημερινά προβλήματα της πρωτεύουσας στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με το Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση και εξυγχρονισμό, υπογράμμισε ο κ. Δούκας. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ελλάς-Πασόκ για τα οικονομικά των κομμάτων με αφορμή η συνέντευξη σήμερα της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ωραίο να πουλάει εντυμότητα ο κ. Τσίπρας, αλλά να πει ποιος πληρώνει το κόμμα του με τα πολλά λεφτά. Τα οικονομικά του κόμματος βασίζονται στους εθελοντές και τα μέλη του. Η απάντηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ζητάμε συγγνώμη, προσθέτει από την κυρία Διαμαντοπούλου, που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Η Ισπανία στέλνει στρατό στη Θέουτα, την οποία επισκέπτεται σήμερα ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. 49.000 μετανάστες εισήλθαν στον Ισπανικό θύλακα μέσα σε 24 ώρες από το Μαρόκο. απαγορευτικό απόπλου λόγω θυελωδών ανέμων από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τον Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με ευθύνη του πλοιάρχου, εκτός από αυτά για τον Αργό Σαρονικό, που εκτελούνται κανονικά προς το παρόν. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, άνεμη βόρεια-ανατολική έως 8 μποφόρ, τοπικά στα ανατολικά του νομού, θερμοκρασία από 24 έως 32 με 33 βαθμοί Κελσίου. Μάχη με τις φλόγες, σε πολλαπλά μέτωπα δίνει και σήμερα η πυροσβεστική, καθώς νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν από τα ξημερώματα σε Βιωτία, Αργολίδα, Αχαΐα, ενώ σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Η εικόνα είναι ελαφρώς καλύτερη σήμερα. Συνεχίζονται σε κάθε περίπτωση προσπάθεια για την οριοθέτησή της, χωρίς τη συμμετοχή εναέριων μέσων λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, όπως δήλωσε στον Αθήνα 984 και τη Δέσποινα Μπαρδάκου ο Γιώργος Τσαπάκος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης.
1: Η κατάσταση σήμερα εδώ στο πεδίο είναι καλύτερη, παρόλο που οι ανεμολογικές συνθήκες είναι οι ίδιες με τις προηγούμενες μέρες. Νωρίς το πρωί καταγράφηκαν μεγάλες εντάσεις ανέμων. Από εκεί πέρα επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις. Δεν έχουμε ενεργές εστίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Προσπαθούν να οριοθετηθεί απόλυτα η φωτιά. Τα εναέρια δεν μπορούν να επιχειρήσουν δυστυχώς ούτε σήμερα. Είχαμε ζημίες σε φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή, ζημίες σε κτίρια, σε σπίτια, σε επιχειρήσεις. Όλα αυτά ήταν στο διάβα της φωτιάς. Από εκεί πέρα η καταγραφή θα γίνει και μέσω του Κοπέρνικου, στο οποίο έχει ενεργοποιηθεί και θα αποτυπωθεί η περιοχή που έχει καεί, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, και θα καταγραφούν και ζημίες και από τις υπηρεσίες των Δήμων και της περιφέρειας. Είχαμε απώλειες δύο πυροσβεστών, οι οποίες χαρακτήρισαν και ως καταστροφική τη φωτιά. Γίνανε συντεταγμένες απομακρύνσεις πάρα πολλές και προχτές και χτες. Ευτυχώς με τον καλό σχεδιασμό και με τη δύναμη του οποίου είναι όλα καλά. Η πλειοψηφία γύψε στα καταλήμματά τους, στις οικίες τους. Όπου χρειαστεί βοήθεια θα το κάνουμε και ελπίζω να το τελευταίο.
0: Σύμφωνα πάντως με τις τελευταίες πληροφορίες, το δυσκολότερο μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι αυτό της Βιωτίας, όπου εκενώνονται οικισμοί. Δύσκολη επίσης η κατάσταση στην Αργολίδα. Στις δύο περιοχές τα μέτωπα είναι μεγάλα, ήχησε νωρίτερα το 112. Σύνδεση με τον Μιχάλη Λεγάκη να μας μεταφέρει τα νεότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς, πολλαπλά είναι τα πλήρη μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Το πιο δύσκολη πυρκαγιά αυτή την ώρα είναι στη Βιωτία και ιδιαίτερα η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση εκένωσης τόσο από διαθαλάσσεις όσο και από τον χωματόδρομο που υπάρχει στην περιοχή. Να πούμε τώρα εδώ ότι η εκένωση γίνεται τιμηματικά με 10 οχήματα κάθε φορά, ώστε να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος εγκλωβισμός του κόσμου. Παράλληλα, η εκένωση διαθαλάσσης γίνεται προς την περιοχή Λιδαβόδο-Στρά. Εκεί περιμένουν τα λεωφορεία του Δήμου προκειμένου να παραλάβουν τους κατοίκους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Παράλληλα, παραμένει ενεργό το άλλο μέτωπο στη Βιωτία, στην περιοχή Ξηρονόμη, όπου επιχειρούν 49 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρου της ΕΔΑ της ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Να πούμε εδώ ότι και εδώ έχει αρχίσει το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής του Ξηρονόμη να πάνε προς την Ελοπιά, να απομακρυνθούν προς την Ελοπιά. Στην περιοχή τώρα του Καλαμακίου Θήβας επιχειρούν επίσης ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Όπως καταλαβαίνεις, Κατερίνα,
0: η κατάσταση είναι
2: πολύ δύσκολη.
0: Ακριβώς.
2: Γι' αυτό έχουν πάει και ενισχύσεις.
0: Άρα λοιπόν, πριν πάμε στην Αργολίδα, συνοψίζοντας, να πούμε ότι το δυσκολότερο μέτωπο ενεργό αυτή τη στιγμή είναι στην Βιωτία. Έχουμε 3 σημεία τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο και στις προσπάθειες της πυροσβεστικής. Στον Άγιο Βασίλειο, όπου είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα εκένωση του οικισμού και διαθαλάσσεις με πλωτά μέσα, όπως μας προανέφερες, στην Ξηρονομή και στο Καλαμάκι. Είναι αυτές οι 3 περιοχές όπου η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Επίσης μαθαίνουμε ότι στην Αργολίδα δίνεται μάχη από την πυροσβεστική, στην περιοχή Χινίτσα. Μιχάλη.
2: ακριβώς είναι στην περιοχή Κινήθρα, όπου εκεί ζητάνε την εκένωση των κατοίκων να πάνε προς το Πόρτο Χέλη. Ενώ σημαντικό μέτωπο στην Αργολίδα είναι και λίγα λεπτά πριν τις 2 είναι για τη φωτιά που υπάρχει στην περιοχή Φίχτη, στο Δήμο Άργους Μικηνών. Mm-hmm. Εκεί έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση της προσβεστικής. Το 112 είχε λίγο πριν τις 2, ειδικότερα στις 2 παρά 20, και καλεί τους κατοίκους που μένουν στην περιοχή Μπόρσας να πάνε προς το Κουτσοπόδι. Να πούμε ότι ο αέρας που φυσάει αυτή την ώρα, οι άνεμοι στις περιοχές είναι ισχυροί, είναι δυνατοί. Μόνο να πούμε ότι σήμερα το πρωί ο μετεωρολογικός σταθμός της Πεντέλης έγραψε ρηπές 150 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα φαντάζεσαι, Κατερίνα, ότι όσο πηγαίνουμε
0: γίνεται ακόμα δυσκολότερα. Συνεπώς έχουν απέναντί τους, εκτός από τα πύρινα μέτωπα και τους πολύ ισχυρούς ανέμους αυτή την ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να μας μεταφέρεις, Μιχάλη, τα νεότερα και από την μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες στο Ρέθυμνο. Ακούσαμε και το ηχητικό νωρίτερα από τον Αντιπεριφερειάρχη. Η εικόνα είναι κάπως καλύτερη σήμερα, ωστόσο υπάρχει πάντα ο φόβος αναζωπήρωσης πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να εστιάζουν σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.
2: Ακριβώς, Κατερίνα. Οι περισσότεροι πέφτουν στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Εκεί υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο, ενώ για αυτόν τον λόγο έχουν μείνει 270 πυροσβέστες και επιχειρούν στο συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχουν διάσπαρτες αισθήσεις. Δεν υπάρχει το μεγάλο πύρινο μέτωπο που υπήρχε τα προηγούμενα 24 ώρα, αλλά λόγω του φόβου του αέρα και των ανέμων που επικρατούν στην περιοχή, έχουν μείνει εκεί πέρα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για το φόβο των αζωπυρώσεων. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι χθες είχαμε τις 2 κηδείες των 2 άτυχων πυροσβεστών που χάσαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο. Σήμερα είχαμε και την κηδεία του 27χρονου αυτοπυραγού Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, που χάσε τη ζωή του στη Λακωνία. Η εξόδος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.
0: Λοιπόν, τα νέα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Είναι σε εξέλιξη, λοιπόν, συνοψίζοντας, αρκετά μέτωπα ανά την χώρα, όπως αναφέραμε, και δυστυχώς προϊονίζονται δύσκολα και αύριο, καθώς η πολιτική προστασία είναι σε ύψιστη επιφυλακή. Έχουμε το χάρτη επικινδυνότητας, με την Αττική να περιλαμβάνεται και αύριο μέσα σε αυτόν, σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας, Μιχάλη.
2: Ακριβώς, Κατερίνα. Πριν λίγα λεπτά έγινε επίσημος ο χάρτης πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο 1η Αυγούστου. Η Αττική και τμήματα της Εύβοιας βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 5, δηλαδή σε κατάσταση συναγερμού. Πρόκειται για την υψηλότερη βαθμίδα του χάρτη και αντιστοιχεί σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε αυτή την κατηγορία, να πούμε, Κατερίνα, ότι μια πυρκαγιά που ενδέχεται να εκδηλωθεί μπορεί να λάβει πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και για να μην μπορεί η πυροσβεστική να τη θέσει υπό έλεγχο άμεσα. Γι' αυτό το λόγο, αύριο είμαστε σε κατηγορία 5, σε κατάσταση συναγερμού.
0: Και ο Δήμος Αθηναίων, να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά, καλεί τους πολίτες έως και την Κυριακή να απόσχουν από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. 199 ή με την 24ωρη γραμμή του Δήμου Αθηναίων στο 1595. Ο Μιχάλης Λεγάκης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, νωρίτερα είχαμε πυρκαγιά και στον οικισμό Φλόκα Αχαΐας, όπου οι άνεμοι έχουν ευτυχώς εκεί κοπάσει ελαφρώς, με αποτέλεσμα να επιχειρούν ένα αέρια μέσα, όπως δήλωσε ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος, δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά όχι ελεγχόμενα. Και οι ζημίες είναι σε δραστική έκταση, τεράστια έκταση. Και στον οικισμό Φλόκα έχουμε κάποιες καμένες εγκαταστάσεις σταυλικές. Δεν γίνει αποτίμηση πλήρης, βέβαια, μέχρι τώρα που μιλάμε, γιατί είναι σε εξέλιξη η φωτιά και επιχειρούν και τα εναέρια και τα επίγεια μέσα. Απλώς είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά μη ελεγχόμενα ακόμα. Από τις 6.30 και μετά που επιχειρούν τα εναέρια μέσα, έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
0: Κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές.
3: Βέβαια κινδύνευσαν, γιατί ήταν περικύκλωση τον οικισμό. Παρ' όλα αυτά δεν είχαμε κάποιο σοβαρό γεγονός πέρα από ένα γεγονός που είχε αναπνευστικά προβλήματα ο άνθρωπος, αλλά αντιμετωπίστηκε. Μπορούσαμε να έχουμε πολλά χειρότερα, απλώς δεν έγινε κάτι και σε αυτό συνέδραμε πάρα πολύ καλή, έτσι, διαχείριση των επίγειων μέσων των πυροσβεστών, αλλά και η τύχη, μπορώ να σας πω, γιατί άλλαξε και ο αέρας φορά και γλιτώσαμε τα χειρότερα.
0: Ποιο ήταν το πιο κρίσιμο σημείο επικινδυνότητας φωτιότητας που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε?
3: Το ότι η φωτιά έμπαινε μέσα στον οικισμό, του φλόκα. Έφτασε στις παρυφές, έκλειψε τα σπίτια, έτσι. Και αυτό ήταν περικυκλωμένο. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που εν τέλει καταφέραμε να μην υπάρχει μια συνέπεια σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή. Είναι μεγάλος ο αέρας, μεγάλη δύναμη του αέρα και μπορεί να έχουμε αλλαγές κάποια στιγμή που μιλάμε.
0: Σε σπίτια μπήκε η φωτιά?
3: Δεν μπήκε μέσα σε σπίτια, πλην μια ακατοίκητη της κατοικίας, κάποιων σαλλικών εγκαταστάσεων, αλλά αποτίμηση δεν έχει γίνει ακόμα. Είμαστε ακόμα σε κατάσταση επιχειρησιακή, οπότε δεν μπορώ να με ασφαλίσω αυτό που σας λέω. Ζώα όχι δεν κάηκαν, από ό,τι έχω σαν πρώτη πληροφορία. Καλλιέργειες φυσικά και δασικές εκτάσεις μεγάλες.
0: Οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν έως και αύριο το μεσημέρι, με μικρή ωστόσο εξασθένηση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπως δήλωσε ο Θοδωρής Γιάνναρος, φυσικός πυρομετεωρολόγος, ο οποίος μίλησε στο σταθμό της πόλης και τη Δέσποινα Μπαρδάκου. Για να τον ακούσουμε.
4: Είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη πυρομετεωρολογικά περίοδο. Έχουμε αυτές τις ημέρες ενισχυμένους βόρειους ανέμους πάνω από το Αιγαίο, τα ανατολικά, υπηρετικά και τμήματα της Πελοποννήσου και ταυτόχρονα από την Κυριακή περιμένουμε να ξεκινήσει σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Η βλάστηση αυτή τη στιγμή κουβαλάει στη μνήμη της τις συνθήκες που έχουν επικρατήσει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τις υψηλές δηλαδή θερμοκρασίες, ακόμη και αν δεν ήταν στα όρια του καύσωνα, την απουσία γενικών βροχοπτώσεων. Συνεπώς είναι πάρα πολύ εύκολη η έναρξη πυρκαγιών. Πρέπει να πούμε κάτι, αυτό είναι να είναι όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι είναι αδιανόητο με αυτές τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα να ξεκινούν πυρκαγιές από εγκληματική αμέλεια. Επειδή κάποιος χρησιμοποίησε τροχό, επειδή κάποιος μπορεί να ρίξει πυροτεχνήματα από ένα τσιγάρο ή οποιαδήποτε άλλη εργασία μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά. Σε ό,τι αφορά τους ανέμους, περιμένουμε να διατηρηθούν ισχυροί και θυελλώδεις μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Από εκεί και έπειτα θα υπάρξει μια μικρή εξασθένηση Σάββατο και Κυριακή. Ταυτόχρονα με αυτή τη μικρή εξασθένιση των βορείων ανέμων θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Με τα σημερινά διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία φαίνεται ότι έως περίπου τις 10 Αυγούστου θα είμαστε σε ένα διάστημα με υψηλότερες των φυσιολογικών θερμοκρασίες κατά 3 έως 4 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μετά τους

0: οι συνάδελφοι και τον πυρομετεωρολόγο, όλοι οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και να ομολογήσουμε ότι οι συνθήκες είναι πράγματι ακραίες, ειδικά σε ό,τι αφορά τις ισχυρές ρηπές των ανέμων. Πραγματικά αναρωτιέμαι, κύριε Χάλαρη, ποιοι μηχανισμοί κατάσβεσης θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε τέτοια πρωτόγνωρα δεδομένα από όρια όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε της κλιματικής κρίσης.
1: Τις φωτιές όμως δεν τις βάζει η κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση βέβαια δεν είναι ένα μελλοντικό σενάριο. Είναι η νέα καθημερινότητα της χώρας. Άρα οι ακραίες συνθήκες, οι ταυτόχρονες πυρκαγιές, οι αναζωπυρώσεις, οι μεταβολές του ανέμου, η απειλή σε οικισμούς που είναι κοντά σε δάση, σε διάφορες υποδομές όπως είδαμε τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ρεύματος στην Πάρο και στο φυσικό περιβάλλον, γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε απλώς ως έκτακτες εξαιρέσεις. Άρα έχουμε ένα νέο κανόνα στον οποίο οφείλει η πολιτεία να είναι οργανωμένη πριν από την κρίση και όχι να είναι παρούσα μετά την εκδήλωσή της. Αυτά τα ξέρουμε. Ξέρουμε ότι πήραμε μετεωρολογικές συνθήκες, πολύ σωστά υπόθηκε, είναι δυσκολότερες. Θα έχουμε ισχυρότερους ανέμους, θα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία, θα μεταβάλλονται γρήγορα τα μέτωπα και ο μηχανισμός μας βρίσκεται συνέχεια ξανά και ξανά να δίνει μάχες υποποίηση. Και μάλιστα ακολουθώντας την εξέλιξη της πυρκαγιάς, αντί να την προλαμβάνει με επαρκή προετοιμασία, κοινή επιχειρησιακή εικόνα και προληπτική διάταξη των δυνάμεων. Άρα, ξέρετε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο πρέπει να αλλάξουμε το δόγμα μας. Πρέπει να πάμε σε αλλαγή παραδείγματος και πρέπει να είναι αυτό που λέμε ανθεκτικότητα. Θέλουμε ισόρροπη επένδυση στην πρόληψη και στην καταστολή.
0: Κύριε Χάλαρη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας αναφέρετε και έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού που θα έχει συνέχεια από όποια κυβέρνηση βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας. Διότι όπως προαναφέρατε, η κλιματική κρίση δεν είναι ένα μελλοντικό σενάριο, είναι κάτι το οποίο έχουμε αρχίσει ήδη και βιώνουμε με ορατές επιπτώσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες για τον ανθρώπινο παράγοντα και όχι μόνο. Συνεπώς, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτές τις ακραίες συνθήκες οι οποίες πια θα τείνουν να γίνουν η κανονικότητά μας.
1: Καταρχάς, εγώ θα συμφωνούσα απόλυτα μαζί σας, γιατί ξέρετε, είναι ένα εθνικό ζήτημα και τα λεφτά που χαλάμε, που απαιτούνται για να το πω λίγα και δεν είναι χαλασμένο, που απαιτούνται για την αποκατάσταση μετά από οποιαδήποτε φυσική καταστροφή, ειδικά στην Ελλάδα, μας στοιχίζει 7 φορές περισσότερο από ό,τι στοιχίζει η αποκατάσταση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και μάλιστα κανένας δεν είναι ικανοποιημένος από αυτούς που παίρνουν τα χρήματα, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο το να έχουν καταστραφεί περιουσίες, χώροι εργασίας κτλ. Άρα. Πρέπει να αφενός είναι ένα θέμα το οποίο είναι οριζόντια διακομματικό και ξέρετε κάτι, σαν πάσο κίνημα αλλαγής έχουν, λέμε ότι τα τελευταία 7 χρόνια ήρθαν 7 σχέδια νόμου που είναι νόμοι αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Ουδέποτε ζητήθηκε ουσιαστικά και το τονίζω το ουσιαστικά η άποψή μας έτσι ώστε να συναποφασίσουμε το πολιτικό έτσι ένα εθνικό ζήτημα για το πώς πρέπει να αλλάξει και να γίνει ένα σύγχρονο ισχυρό σύστημα πολιτικής προστασίας. Η λογική όλων των υπόλοιπων. Οπότε take it or leave it. Εμείς αυτό φέραμε, αν θέλετε ψηφίστε, αν δεν θέλετε δεν το ψηφίζετε. Άρα νομίζω ότι πλέον υπάρχει εκτενή εμπειρία. Ξαναείπα, θέλουμε να μοιραστεί το ποσό, ας το πούμε λιγάκι έτσι, να είναι 50% πρόληψη, 50% καταστολή.
0: Ενώ τώρα είναι πώς είναι, κύριε Χάλαρη.
1: Κοντά στο 80% καταστολή, 20% πρόληψη.
0: Ναι, τεροβαρές, πολύ.
1: Είναι πολύ τεροβαρές. Θέλουμε ουσιαστικά, η λογική ποια είναι. Οι πόροι πρέπει να κατευθύνονται έγκαιρα στη μείωση της διακινδύνευσης. Παραδείγματος χάρη, να διαχειριστούμε καλύτερα την καύση μήλη, όχι όπως έγινε με το αντινέρο. Πεταχτήκαν λεφτά χωρίς να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Να φτιαχτούν σωστές αντιπυρικές ζώνες, να γίνει συντήρηση των δασικών δρόμων. Να φτιάξουμε ειδικά σχέδια για να προστατεύσουμε τις ζώνες μίξης δάσους που βρίσκονται και οι οικισμοί κοντά. Και βέβαια και στην προετοιμασία των τοπικών κοινωνιών. Η αλλαγή παραδείγματος και η αλλαγή κουλτούρα χρειάζεται. Και τώρα υπάρχουν πάρα πολλά άλλα ζητήματα που πρέπει να φτιάξουμε για το πυροσβεστικό σώμα, για την πολιτική προστασία. Και τι εννοώ. Θέλουμε θεσμοθέτηση νέου συστήματος διοίκησης κρίσεων. Αυτό που λέγεται Instant Command System, το ελληνικό Instant Command System, που να έχει κοινό υπηρεσία δόγμα, σαφείς ρόλους, ενιαία ορολογία.
0: Άρα μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων. Από την κρίσιμη ώρα κάνει τα πράγματα ακόμη χειρότερα.
1: Ναι, κοινά πρωτόκολλα ενεργοποίησης, πλήρη διαλειτουργικότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων. Είναι πράγματα τα οποία είναι απλά μεν
0: Αλλά δεν είναι δεδομένα.
1: Δεν είναι δεδομένα, ακριβώς. Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Κύριε Χαλαρή, θέλω να σας ρωτήσω και το εξής, γιατί και το έχω διαβάσει και το έχω ακούσει σε συζητήσεις τη γνώμη σας.

0: από το 1998 έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες από τις δασικές υπηρεσίες στην πυροσβεστική για την κατάσβεση πυρκαγιών στα δάση μας. Παλιότερα είχαμε και την αγροφυλακή, η οποία προσέφερε μεγάλο έργο, διότι ήξερε την τοπική κοινωνία και μπορούσε να ενεργήσει καλά στο επίπεδο της πρόληψης, το οποίο αναφέρεται, η οποία ως γνωστόν εδώ και δεκαετίες έχει καταργηθεί. Θεωρητικά η πυροσβεστική υπήρχε για να επεμβαίνει στις αστικές πυρκαγιές και όχι στις δασικές. Αυτό πώς το κρίνετε εσείς? Μήπως θα πρέπει να υπάρχει μια αναδιανομή ρόλων και εκεί?
1: Όταν έγινε το 1998 υπήρχαν άλλα προβλήματα. Τι εννοώ? Δεν είχαμε αποτελεσματικό σύστημα πάλι κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών από το σύστημα που υπήρχε εκείνη την περίπτωση, που είχε την ευθύνη η δασική υπηρεσία. Mm-hmm. Οπότε τότε η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να πάει σε μια αλλαγή δόγματος. Η πραγματική εικόνα είναι ότι την πρώτη τετραετία, μας το πω 1998-2002, mm-hmm. Δεν κατάφερε, μάλλον δεν ήταν αρκετά έτοιμο το πυροσβεστικό σώμα. Από εκεί πέρα όμως, mm-hmm. με τις εκπαιδεύσεις, με την εμπειρία και όλα αυτά, έχει γίνει, θα έλεγα, expert στην κατάσταση δασικών πυρκαγιών. Παρόλο ότι έχουμε περάσει μεγάλες κρίσεις με νεκρούς.
0: Ναι.
1: Τώρα, στην πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να κάνουμε ένα πάντρεμα ανάμεσα.
0: Ένα μεικτό σύστημα.
1: Ένα πάντρεμα, ουσιαστικό πάντρεμα της δασικής υπηρεσίας και του πυροσβεστικού σώματος, έτσι ώστε αυτό είναι η διαλειτουργικότητα, οι κοινές εκπαιδεύσεις, κοινό σύστημα προειδοποίησης, κοινή συνεργασία. Mm-hmm. Έγινε πριν 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ δασικής υπηρεσίας και πυροσβεστικού σώματος, αλλά θέλει μια περαιτέρω επικαιροποίηση, να δούμε πώς έχει προχωρήσει, πού δουλεύει, πού δεν δουλεύει. Ξέρετε, τώρα έχουμε επενδύσει πάρα πολλά χρήματα στο πυροσβεστικό σώμα, ενώ από εξοπλισμό, από ανθρώπινους πόρους. Οπότε όλα αυτά δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε πίσω σε ένα καθεστώς το οποίο.
0: Όχι, αλλά χρειαζόμαστε και ανθρώπους που να έχουν γνώση και δασικές υπηρεσίες, οι οποίες να θωρακίζουν αρκετά τα δάση και γνωρίζοντας καλύτερα το δασικό οικοσύστημα υπό αυτή την έννοια.
1: Το δασικό οικοσύστημα, οι τοπικοί πυροσβέστες το γνωρίζουν. Τώρα, τι αποδεικνύεται στην πράξη? Ότι όταν έχουμε πάνω από 3-4 παράλληλα συμβάντα στην επικράτεια, το σύστημά μας δεν αντέχει να το διαχειριστεί.
0: Ναι, μεγάλα. Και μεταβαίνουν πυροσβέστες από άλλα σημεία για να συνδράμουν, που δεν γνωρίζουν το τοπικό οικοσύστημα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια, εδώ έχουμε τεχνολογία. Η τεχνολογία, όλα τα οχήματα έχουν πάνω GPS, έχουν συστήματα που μπορούν να τους καθοδηγήσουν σε οποιαδήποτε περιοχή. Αυτό είναι για το κομμάτι της τεχνολογίας. Αλλά έχουμε το άλλο παράδοξο. Ενώ τα οχήματα έχουν GPS κτλ., οι πυροσβέστες δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν ασυρμάτους πανελλαδικής εμβέλειας. Δεν μπορούν να δουλέψουν σε διάφορες περιοχές.
0: Εννοείται ότι δεν υπάρχει ενδοεπικοινωνία.
1: Σωστά. Οι περισσότερες επικοινωνίες γίνονται με τα κινητά τηλέφωνα. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναδειχθεί και τελικά ακόμα μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει δοθεί λύση. Δεν ξέρω σε μέλλοντα χρόνια. Δηλαδή είναι πολλά τα χρόνια μετά τη λήξη του συστήματος Τέτρα για την Αττική, το οποίο το πυροσβεστικό σώμα και άλλες υπηρεσίες, αλλά για μιλάμε για αυτούς που διαχειρίζονται τώρα την κρίση των βασικών πυρκαγιών, βρίσκονται με χαμηλής ποιότητας επικοινωνίες.
0: Ναι, και είναι κομβικό σημείο αυτό, κύριε Χαλάρη.
1: Η επικοινωνία είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να έχεις ενημέρωση και σωστή επικοινωνία.
0: Ναι. Τώρα, κλείνοντας, ό,τι αφορά τα ντρόν, γιατί έχουν αρχίσει και χρησιμοποιούνται, μπορούμε ακόμη πιο εντατικά να τα χρησιμοποιήσουμε?
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι οπαδός της χρήσης της τεχνολογίας και όταν ήμουν και υπηρεσιακός παράγοντας είχα παλέψει αρκετά για να μπουν στο επιχειρησιακό έργο του πυροσβεστικού σώματος. Τα ντρόνς έχουν και αυτά τους περιορισμούς τους αυτή τη στιγμή. Είναι η διάρκεια πτήσης, είναι πάνω από συγκεκριμένα μποφόρ, δεν μπορούν να πετάξουν. Αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Προφανώς τα χρειαζόμαστε, προφανώς θέλουμε να έχουμε εικόνα, προφανώς θέλουμε να μεταφέρουν κατασβεστικό υλικό. Ξέρετε, γίνεται τεράστια έρευνα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς θα αξιοποιηθούν τα ΣΜΙΑ, τα ΜΙΑ πατρωμένα εναέρια μέσα, τα ντρόν. Είναι σε ένα καλό επίπεδο, αλλά ακόμα μένουν πολλά θέματα να λήξουν. Δηλαδή, προφανώς είναι ο χρόνος πτήσης, δεν έχουν τεράστιο χρόνο πτήσης αυτή τη στιγμή. Οπότε είναι πολύ καλά όμως στο να εντοπίσουν. Σε πολύ αρχικό στάδιο να εντοπίσουν την πυρκαγιά, να εντοπίσουν και μετά να δώσουν την έγκαιρη ενημέρωση. Βέβαια, τώρα το επόμενο βήμα θα ήταν να μεταφέρουμε και κατασβεστικό υλικό, να είχαν την επάρκεια και να πηγαίνουν και να χτυπάνε κατευθείαν.
0: Στοχευμένα.
1: Αυτό θα στο λέω γιατί το δουλεύω σε ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα που είμαι επιστημονικά υπεύθυνο και μα το ζητήσανε για να το χρησιμοποιήσουμε στην Ισπανία και στην Πορτογαλία.
0: Ναι, γιατί όχι εδώ, μα το ζητάνε έξω και εδώ, όχι. Θέλω να πω ότι αυτά όλα τα στοιχεία τα οποία τα δεδομένα μα μεταφέρετε είναι κομβική σημασία για την έγκαιρη και την πρόληψη τη πυρκαγιά. Διότι αν ξεφύγει, αυτό ήταν. Είναι τόσο μεγάλε σε ένταση και έκταση που μετά δεν τι θα σέβονται.
1: Δύο, ένα, να έχουμε φτιάξει ανθεκτικά συστήματα και τη στιγμή που θα χαλάσει και θα ξεκινήσει ποτέ να την εντοπίσουμε γρήγορα και να επέμβουμε γρήγορα. Μετά δυστυχώς αν πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις, η εικόνα είναι αυτή που βλέπουμε.
0: Που βλέπουμε σήμερα. Κύριε Χάλαρη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
1: Και εγώ να είστε,
0: να είστε καλά. Ο κύριος Μιχάλης Χάλαρης, γραμματέας του τομέα κλιματικής κρίσης και ανθεκτικότητας του ΠΑΣΟΚ, αντιστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία. Συνεχίζουμε στα υπόλοιπα θέματα του Δελτίου με το βλέμμα στραμμένο στην ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη χώρα μας το δεύτερο εξάμηνο του 2027, αλλά και στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα. Πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο Μεγάρο Μαξίμου η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Για να ακούσουμε τη σχετική στοιχομηθεία Μητσοτάκη Δούκα.
2: Ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο ζητήματα καταλαβαίνω που αφορούν και την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία ως γνωστόν ξεκινάει 1η Ιουλίου του 2027 και είναι μια ευκαιρία να δείξουμε νομίζω την πόλη στα καλύτερά της, αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα που αφορούν το Δήμο, γι' αυτό έχω και τον αρμόδιο υπουργό μαζί μας, από τρέχοντα ζητήματα όπως η καθαριότητα μέχρι το
3: μεγάλο News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 2:30.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
7: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
7: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
6: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
8: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
9: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Ακούτε Radio Rumeli News.
11: Ενέργειας για τους Δήμους μετά την υπέρογη αύξηση των τιμών της ενέργειας, που και αυτό το έθεσε και στον κύριο Λιβάνιο, προϋποθέτει να ενισχυθούν οι Δήμοι από τον κρατικό υπροπολογισμό με επιπλέον χρήματα προκειμένου να ανταποκριθούν στις πολύ μεγάλες ανάγκες που δημιουργούνται. Από την πλευρά του Πρωθυπουργού τις ακούστηκαν τα περισσότερα από τα θέματα. Αναμένουμε να δούμε και τις περισσότερες πληροφορίες που θα βγουν στις επόμενες ώρες από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου.
0: Παναγιώτη, από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, όπου χθες μετά το πέρας του τελευταίου υπουργικού εν ώψη θερινής ανάπαυλας, ο Πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, ζητώντας από τα στελέχη της κυβέρνησης να παραμείνουν σε εγρήγορση και να συνεχίσουν το έργο τους κανονικά.
11: Ακριβώς, Κατερίνα, και μάλιστα ο Πρωθυπουργός επέλεξε να κάνει αυτή την αναφορά, ενώ εφόσον είχαν κλείσει οι κάμερες, όπως λέμε, όχι στην εισηγητική του ομιλία, αλλά μετέπειτα στους υπουργούς τους είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, δεν υπάρχει ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Τους είπε να επιταχύνουν το κυβερνητικό έργο, να παραδώσουν έργο από τα πολλά θέματα που είναι ανοιχτά τόσο σε υπουργεία όσο και σε μεγάλα αναπτυξιακά ζητήματα που έχουν χρηματοδοτηθεί και από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ υπήρξε και η παρένεση προς τους υπουργούς, θα λέγαμε και εντολή μέσα σε εισαγωγικά,
0: ναι,
11: να υπάρχουν περισσότερες τηλεοπτικές εμφανίσεις, περισσότερες εμφανίσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, τόσο για την προβολή του κυβερνητικού έργου, όσο πολύ περισσότερο και για την στήριξη και υπεράσπιση των κυβερνητικών πρωτοβουλειών σε όλα τα επίπεδα.
0: Μάλιστα. Καταρίνα. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, στα 6.000 ευρώ το χρόνο αυξάνεται το αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, σύμφωνα με όσο ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο που ανήρθησε. Για να τον ακούσουμε.
12: Σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα. Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα σαν τύψη. Στα φιλοδωρήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα από τα 300 ευρώ στα

0: κύριο Τσίπρα είναι ότι τα δικά τους, τα δάνεια της Χαριλάου Τρικούπη είναι όλα καθαρά, αποπληρώνονται, είναι όλα στο φως, ενώ οι αιχμές που αφήνει για τον κύριο Τσίπρα είναι ότι ενισχύεται από μη διαφανείς πηγές, αυτό λέει ουσιαστικά. Και επίσης, επειδή θέτουν ερωτήματα από την Ελλάς για αυτό το ζήτημα, κάνει και κάτι άλλο το Πασόκ στην τελευταία του ανακοίνωση. Καλεί τον κύριο Τσίπρα, αν έχει απορίες σε σχέση με το δανεισμό του ΣΥΡΙΖΑ, με το ΠΑΣΟΚ, να ζητήσει να τον ενημερώσουν δύο πρώην γραμματείς του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Ξενογιαννακοπούλου και ο κύριος Ραγκούσης, που σήμερα είναι στενοί συνεργάτες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Βλέπουμε ότι μπαίνουν, βάζουν στο κάδρο και αυτή
1: τη διάσταση.
0: Και αυτά τα δύο πρόσωπα ναι. Μέσα από αυτή τη διάσταση.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον ο Γιώργος Κατζηγιάννης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Σε πλήρη εξέλιξη, η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων και αδιούχων του Αυγούστου, σήμερα 31 Ιουλίου, αύριο θα πούμε καλό μήνα, με αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και εθνικές οδούς. Για να πάμε στον Νεκτάριο Ανδρεόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ και ακυρώσεις, καθυστερήσεις δρομολογίων στα λιμάνια λόγω θυελλωδών ανέμων. Νεκτάριε, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίε και κύριοι. Έξοδος μετεμποδίων για τους αδιούχους του Αυγούστου. Αύριο, όπως είπες πολύ σωστά, είναι πρώτη του μήνα και όσοι είναι για το πρώτο κύμα αδιούχων του Αυγούστου φεύγουν από σήμερα. Όσοι όμως έχουν επιλέξει να φύγουν για θαλάσσεις, μάλλον ατύχησαν. Και αυτό γιατί από Λαύριο και Ραφίνα υπάρχει απαγορευτικό απόπλου λόγω θυελλωδών ανέμων από εχθές και θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα. Από τον Πειραιά υπάρχει και κανονικά γίνεται η κίνηση, πλην όμως με ευθύνη των πλοιάρχων. Κάτι που σημαίνει ότι υπάρχουν και δρομολόγια τα οποία έχουν ματαιωθεί γιατί ο πλοίαρχος του πλοίου δεν ανέλαβε την ευθύνη για να ξεκινήσει για να λύσει κάγους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα από νωρίς το πρωί να έχουν συγκεντρωθεί στο λιμάνι του Πειραιά πολλά άτομα τα οποία ταξίδευαν προς Κυκλάδες. Αναβλήθηκαν κάποια δρομολόγια, ματαιώθηκαν κάποια δρομολόγια με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να παραμείνουν στον Πειραιά, καθώς δεν υπήρχε εναλλακτική λύση για να φύγουν προς τον προορισμό τους. Έχουν πληρώσει για προκαταβολές για τα ξενοδοχεία που θα μείνουν και οπωσδήποτε αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα μετακίνησης. Όπως είπα, για τα υπόλοιπα λιμάνια είναι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Αργά το απόγευμα θα αποφασιστεί τι θα γίνει για αύριο σχετικά με τα ακτοπλοεία και τις ακτοπλοϊκές γραμμές. Αναμένεται ίσως κάποια πτώση των ανέμων που θα βοηθήσει τα πλοία να λύσουν κάπου. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Από τις εθνικές οδούς τώρα, να πάμε πρώτα απ' όλα στα ΚΤΕΛ, όπου τα λεωφορεία φεύγουν με απόλυτη πληρότητα. Έχουν αυξηθεί μάλιστα και τα δρομολόγια για να εξυπηρετήσουν την αυξημένη κίνηση. Είναι περισσότερα κατά 10% σε σχέση με τις
1: προηγούμενες. Θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες σε λίγο, Σπύρος Χαλκιάς, ναι.
2: Πολύ ωραία. Στα δε διόδια είναι χιλιάδες τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν περάσει και από την προς την Κόρυθο αλλά και προς την Λαμία. Δεν παρατηρούνται καθυστερήσεις, εκτός μια μικρή ανάσχεση παρατηρούνται στους σταθμούς των διόδιων, κυρίως στην Ελευσίνα αλλά και στις Αφίδρες, μέχρι να εξυπηρετηθούν όγκος των οχημάτων ο οποίος φεύγει. Υπολογίζεται ότι μέχρι το βράδυ θα έχουν φύγει και από τις δύο οδούς πάνω από 60.000 αυτοκίνητα.
1: Μάλιστα, Νεκτάρια, σε ευχαριστώ πολύ. Για να πάμε λοιπόν και στο Σπύρο Χαλκιά να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά τους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων. Παρουσιάζουν φέτος ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία αποτυπώνουν και τις αλλαγές στις συνήθειες των Ελλήνων ταξιδιωτών. Σπύρο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, Καθαρίνα. Όπως το λες ακριβώς, είναι λιγότερες ημέρες, περισσότερα τριήμερα. Αυτό είναι και που αλλάζει την κατάσταση. Οι ταξιδιώτες δεν έχουν κόψει λοιπόν τα ταξίδια τους, αλλά μείωσαν τις ημέρες διαμονής. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση στα ΚΤΕΛ κατά από τις Παρασκευές, ειδικά και τα Σαββατοκύριακα, κάνοντα το τριήμερο. Καθώς ο κόσμος πηγαίνει, έρχεται για σύντομες αποδράσεις, αντί για παραδοσιακές διακοπές που είχαμε πριν από αρκετά χρόνια, 2 και 3 και παραπάνω εβδομάδων. Φέτος έχουμε λοιπόν μια στροφή στην υπηρετική Ελλάδα κιόλας, λόγω της ακρίβειας, και αποτελεί και την οικονομικότερη εναλλακτική λύση εξαιτίας λοιπόν, Κατερίνα, του υψηλού κόστους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων αλλά και των καυσίμων. Ο κόσμος προτιμάει να πάει με το ΚΤΕΛ και ειδικά προς τους υπηρετικούς προορισμούς και να κάνει βέβαια και συνδυαστικές μεταφορές. Πολλοί επιλέγουν το ΚΤΕΛ μέχρι απέναντι λιμάνια όπως η Κυλλήνη, η Ιγουμενίτσα και η Λευκάδα για να μειώσουν τα έξοδα. Ενώ να πω ότι οι δημοφιλέστεροι φέτος προορισμοί, βέβαια και άλλες χρονιές, αλλά φέτος περιλαμβάνει πολύ την ηπειρωτική Ελλάδα. Έχουμε και στην Πελοπόννησο, στην Αχαΐα, στην Πάτρα, στο Αίγιο δηλαδή, Μεσσηνία, Καλαμάτα, όλη η Πελοπόννησος. η Ήπειρος και το Ιόνιο, που πάνε Ιωάννα, Πρέβεζα, Άρτα, Ιγουμενίτσα, και καθώς και συνδυαστικά δρομολόγια για τα νησιά του Ιωνίου, την Κέρκυρα, την Κεφαλιών, τη Λευκάδα και τη Ζάκυνθο. Επίσης και στη Δυτική Ελλάδα, το Λακαρνανία, Αγρίνιο, Ναύπακτο, Μεσολόγγι, και εκεί αποτελεί μαγνήτη για τον περισσότερο κόσμο που ταξιδεύει για τις διακοπές του. Δυτική Ελλάδα, όπως είπαμε, Τελοκαρνανία και Ναύπακτο και Μεσολόγγι, και η Βόρεια Ελλάδα, βέβαια, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη. Να σου πω, Κατερίνα, όμως, ότι πάνω από 200 με 230 αναχωρείς την ημέρα.
1: Ραδιορούμελη,
3: από τον Κηφισό. Ημέρες αιχμής, προκειμένου ουσιαστικά να εξαρτηθούν περισσότεροι από 20 έως και 25.000 επιβάτες. Έκτακτα δρομολόγια, όπως είπε και ο καλός συνάδελφος, αναδεκάλεπτο για όλους τους δημοφιλούς προορισμούς. Τα ΚΤΕΛ επιστρατεύουν επιπλέον οχήματα, τα οποία γεμίζουν αναχωρούν διαδοχικά ανά λίγα λεπτά, μόλις συμπληρωθεί η πληρότητα. Δεν έχουμε δηλαδή αυτό που βλέπαμε στα ΚΤΕΛ, με πολύ μεγάλες ουρές, καθυστερήσεις και κόσμος να.
1: Αναμένει.
3: Να αναμένει εκεί. Έχουν τα ηλεκτρονικά τους εισιτήρια, περιμένουν στο πούλμαν που θα φύγει και μπαίνουν και ξεφεύγουν. Ίδια εικόνα, Κατερίνα, και στο σταθμό των Λιωσίων, αν και ο Κηφισός συγκεντρώνει βέβαια το μεγαλύτερο όγκο, γιατί έχει Πελοπόννησο, Ήπειρο και Βόρεια Ελλάδα. Όμως και η εικόνα είναι ανάλογη και στο σταθμό Λιωσίων, γιατί εκεί παρατηρείται μια πολύ μεγάλη αύξηση, κατακόρυφη θα το πω, για προορισμούς της στερεάς Ελλάδας, όπως η Φωκίδα, η Ευρυτανία, η Θεσσαλονίκη, ο Πόλος, το Πύλιο και η Λάρισα και η Εύβοια.
1: Σπύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ για όλους εμάς που μένουμε στο κλινονάστη. Μειωμένα και λιγότερα τα δρομολόγια στα αστικά μέσα μεταφοράς εδώ στην Αθήνα όλο τον Αύγουστο. Ο Ισίδωρος Ρούσος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, από αύριο λοιπόν τίθεται σε ισχύ το δεύτερο θερινό πρόγραμμα για τον Αύγουστο. Μέχρι τώρα ισχύει το πρώτο. Το δεύτερο θα έχει πιο αραιές συχνότητες των δρομολογίων και αυξημένους χρόνους αναμονή σε λεωφορεία και στα οδικά μέσα, αλλά και στα μέσα σταθερής τροχιάς. Ειδικότερα στη γραμμή 1. Που είναι στην ουσία ο ηλεκτρικός. Οι χρονικές αποστάσεις μεταξύ των σειρμών διαμορφώνονται περίπου στα 10 λεπτά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στη γραμμή 2, τα δρομολόγια ανά 4,5 λεπτά κατά την πρωινή αιχμή 7 με 10 και 5 με 7 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες. Στη γραμμή 3, επίσης 4,5 λεπτά από τις 7 έως τις 11 και 5,5 με 8 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες. Θα ισχύει το νυχτερινό ωράριο την Παρασκευή και το Σάββατο, δηλαδή έως τις 2 τα ξημερώματα, για τις γραμμές 2 και 3. Το Σάββατο θα ισχύσει και η πιλωτική 24-ωρη λειτουργία που ισχύει και τους προηγούμενους μήνες. Πάμε στα λεωφορεία και στα τρόλι. Ισχύουν βέβαια τα ειδικά δρομολόγια με αυξημένους χρόνους αναμονής. Ωστόσο, οι γραμμές που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο Χ93, 95, 96 και 97, οι γραμμές για το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος ενισχύονται με επιπλέον οχήματα. Επίσης, έχει δρομολογηθεί και λειτουργεί κανονικά ήδη καθημερινά η ενισχυτική γραμμή 122. Άρκης Αργυρούπολη για την πρόσβαση στις παραλίες. Όσον αφορά στο τραμ, έχουμε 12 λεπτά την αναμονή έως τις 10 το βράδυ. Ο προαστιακός λειτουργεί με ειδικό θερινό προγραμματισμό, δηλαδή με μειωμένα δρομολόγια, κυρίως στα τμήματα προς Χαλκίδα και Κιάτο για το 15 Αύγουστο, με πρόγραμμα Κυριακής και επίσημων αρχείων τα δρομολόγια.
1: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πολύ. Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Θα συναντήσουμε την Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
5: Μέρη. Θα ταξιδέψω μέχρι στην Ισπανία.
1: Ακριβώς.
5: Είναι η κρίση.
1: Και το μεταναστευτικό.
5: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια κρίση που ενδεχομένως να πάρει για πρόβλεπτες εκτάσεις. Ήδη από εχθές υπάρχει μια ιδιότυπη εισβολή χιλιάδων Μαροκινών μεταναστών στη Θέουτα. Είναι ο Ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Εκεί τη Θέουτα τη θυμόμαστε από το 2014, που τότε σε 4 μέρες είχαν φτάσει περίπου 15.000 μετανάστες από το Μαρόκο. Τώρα ο αριθμός ήδη από εχθές εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις 49.000 και ήδη μετράμε και 19 νεκρούς. Βεβαίως υπάρχει μία καταγγελία, κατηγορούν το Μαρόκο οι ισπανικές αρχές για μια ανοχή της κατάστασης, ότι ήξεραν εδώ και μέρες ότι θα γινόταν αυτό και δεν έκαναν τίποτα και άνοιξαν τις πύλες προς τη μεριά της Θέουτας. Υπάρχει όμως και καταγγελία για την αντίδραση της ισπανικής κυβέρνησης, ότι ήρθε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και ενώ φτάνανε κατά κύματα εκατοντάδες μετανάστες, στην περιοχή ήταν μόνο 55 στελέχη της αστυνομίας και της ακτοφυλακής για να τις αντιμετωπίσουν. Να πούμε ότι αν και η πόλη εκεί έχει βυθιστεί στο χάος, γιατί είναι χιλιάδες οι μετανάστες που κινούνται άτακτα στους δρόμους, ο πρόεδρος της Θέουτας ζήτησε από την ισπανική κυβέρνηση να αναπτύξει και στρατό. Το αίτημα απορρίφθηκε και χρειάστηκε να περάσουν 8 ώρες για να ανακοινώσει ο Ισπανός πρωθυπουργός ο Πέτρος Σάντσεθ ότι τελικά θα στείλει στρατό για να ενισχυθεί η πολιτοφυλακή.
1: Ναι, και έχει προκαλέσει και διπλωματικό εντός εισαγωγικών επεισόδιο με την Ιταλία, με την πρωθυπουργό, την κυρία Μελώνη, να δηλώνει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής της εφαρμογής Σέγγεν με την Ισπανία, δηλαδή περί ελεύθερης διακίνησης.
5: Ναι, ναι, εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι, αν θέλεις, μια υπερβολή από πλευράς της Τζόρτζια Μελώνη. Παρ' όλα αυτά, τόνισε ότι μετά τις σοκαριστικές εικόνες, κατά εκεί οδηγείται η κυβέρνηση στο να πάρει αυτή την απόφαση.
1: Μάλιστα, και κλείνουμε Αθηνά με τις ανακοινώσεις που είχαμε από πλευράς ΗΠΑ και Τραμπ σε ό,τι αφορά τη Γάζα.
5: Ανακοίνωσε το Συμβούλιο Ειρήνης, κατέληξε σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ το χαρακτήρισε βεβαίως ένα μνημειώδες βήμα για τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Μόλις ολοκληρωθεί λοιπόν ο αφοπλισμός και οι ειρηνές δυνάμεις αποσυρθούν, όπως είπε, η συμφωνία θα είναι ένα σημαντικό βήμα έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα κυβέρνηση παλαιστινιακή στη Γάζα που θα συνεργάζεται με το Συμβούλιο Ειρήνης, να υποστηρίζεται δηλαδή ο παλαιστινιακός λαός. Τώρα βεβαίως υπήρξαν και στελέχη του κινήματος Χαμάς που ναι μεν είπαν ότι κλείστηκε η συμφωνία για να περάσουμε σε αυτή τη δεύτερη φάση μετά την κατάβαση πυρός με το Ισραήλ και να δούμε βεβαίως πώς θα γίνει η διαδοχή της εξουσίας στην περιοχή.
1: Μάλιστα, Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ και να της ευχηθώ καλές διακοπές και καλή ξεκούραση, Αθηνά.
5: Το Σεπτέμβριο.
1: Να είμαστε καλά, να είσαι καλά. Εμείς επιστρέφουμε για λίγο στην πολιτική επικαιρότητα με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο για το σύστημα διαχείρισης του νερού με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για εμπορευματοποίηση. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Σουκαλάς, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο συγκεκριμένο ζήτημα, μιλώντας στην Αθηνά Κορλίρα και τον Γιάννη Παπαγιοριού στο πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Για να τον ακούσουμε.
6: Έχουμε ένα νομοσχέδιο στο οποίο στην ουσία επεκτείνεται η γεωγραφική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΔ στο σύνολο του ΛΟΤΑ. Η μεταφορά αυτής της εταιρείας αρμοδιότητα, όπως είναι η διαχείριση ονδρίων υδάτων και αρμοδιότητα των οργανισμών εγκύων βελτιώσεων, πάει παντού. Αυτό κατά τέλος ανοίγει το δρόμο για την εμπορευματοποίηση, διότι στην ουσία παραβιάστηκε, το θέσαμε χθες, και το άρθρο 102 του Συντάγματος για την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Θεωρούμε ότι εδώ έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο πρακτικά οδηγεί στην εμπορευματοποίηση και εμείς έχουμε δηλώσει ότι προφανώς δεν πρόκειται να το δεχθούμε αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι κινήσεις επιταχύνουν την εμπορευματοποίηση των έντονων πόρων και έχουμε βέβαια πει ότι όταν επανέλθουμε στην κυβέρνηση, αυτή η πολιτική θα σταματήσει και θα επαναφέρουμε τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία, στους δήμους και στους παραγωγούς.
7: Τι θα ανακοινώσει ή με ποιο τρόπο το ΠΑΣΟΚ θα πάει στην φετινή ΔΕΘ?
6: Ο ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει ένα συνολικό όραμα για την επόμενη δεκαετία.
1: Μένουμε για λίγο ακόμη στα της Βουλής. Στα 30 από τα 25 χρόνια πραγματικής παραμονής στη φυλακή αυξάνεται το όριο για τους καταδικασμένους πολυσοβίτες με τροπολογία που κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αναμένεται να ψηφίσει σήμερα στο Κοινοβούλιο. Η Μίνα Μουστάκα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Αλλάζουν λοιπόν τα δεδομένα για τους πολυσοβίτες με βάση αυτή την μεταρρύθμιση στην οποία αναφέρθηκες και εσύ, Κατερίνα, όπου πια ο ελάχιστος χρόνος παραμονής στη φυλακή θα είναι όχι τα 25 χρόνια όπως είναι μέχρι σήμερα, αλλά τα 30 χρόνια. Να σου πω ότι όπως μας έλεγαν αρμόδιες πηγές, η διάταξη αυτή δεν καταλαμβάνει τους ήδη καταδικασμένους σε περισσότερες από μία φορά σε ισόβια κάθριξη, όπως είναι ο καταδικασμένος ως αρχηγός του 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αλλά και ο Δημήτρης Κουφοντίνας, θα καταλαμβάνει μόνο τους όσους καταδικαστούν μελλοντικά σε τέτοιου είδους ποινές μετά τη δημοσίευση του νόμου. Mm-hmm. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι η διάταξη αυτή ξεκίνησε και έφτασε τελικά στη Βουλή με αφορμή την πρόσφατη αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και την ανέρεση που ακολούθησε από τον Άριο Πάγο με αποτέλεσμα την επιστροφή του στη φυλακή. Θύμιζαν δε αρμόδιες πηγές ότι ακόμα και με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, mm-hmm. η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου της κράτησης δεν σημαίνει αυτοδικαίως ότι κάποιος βγαίνει και από τη φυλακή,
1: mm-hmm.
8: καθώς κάθε φορά ξεχωριστά με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τον κυρίαρχο λόγο έχουν οι δικαστές που κρίνουν τις υποθέσεις.
1: Μάλιστα. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Επίσης, να της ευχηθώ καλή ξεκούραση από Δευτέρα σε άδεια και με πολλή δουλειά να την περιμένει με το νέο δικαστικό έτος από τις 16 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά εμείς τώρα. Περισσότερα από 1.000 νοικοκυριά έχει υποστηρίξει στα 2 χρόνια της λειτουργίας του το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων. Συνεχίζοντας τις δράσεις για τη στήριξη των ενεργειακά ευάλωτων συμπολιτών μας, 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά έλαβαν vouchers για τη δωρεάν προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Και εμείς πάμε στη Μάγδα Μπουλούκου να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μάγδα.
9: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Η διάθεση των 100 κλιματιστικών αποτελεί μέρος της ευρύτερης πολιτικής του Δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και πράγματι, Κατερίνα, τουλάχιστον 1.000 ενεργειακώς ευάλωτα νοικοκυριά της πόλης μας έχουν στηριχτεί από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας με απαλλαγές από δημοτικά τέλη, με τη χορήγηση της κάρτας ενεργειακής ωφέλειας ή ακόμη και με δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα που εξασφάλισε ο Δήμος Αθηναίων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Σεράφιο, παρέδωσε σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά 100 vouchers, τα οποία θα καλύψουν την προμήθεια, τη μεταφορά και την εγκατάσταση 100 κλιματιστικών υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Στηρίζουμε έμπρακτα τους συμπολίτες μας απέναντι στην ενεργειακή φτώχεια, δήλωσε ο κύριος Δούκας, υπογραμμίζοντας ότι με τα νέα κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, ο Δήμος προσφέρει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, μεγαλύτερη προστασία απέναντι στις ακραίες θερμοκρασίες και χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση. Ο Δήμος Αθηναίων πρόσθεσε αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο, ώστε η πράσινη μετάβαση να έχει πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα και να φτάνει σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αθηναίων.
1: Μάγδα, σε ευχαριστώ πολύ. Στην Ενότητα του Πολιτισμού, το Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα επιστρέφει για την 20η διοργάνωσή του από τις 3 έως τις 22 Αυγούστου, φιλοξενώντας καλλιτέχνες διαφορετικών γενεών και αισθητικών αναφορών υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια των Ντόρας Μπακοπούλου και Έλενας Χούντα. Η υπεύθυνη παραγωγής του Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας, Πόπη Μαλαπάνη, μίλησε στη Μαρία Βασιλοπούλου.
10: Είναι μια τεράστια γιορτή για μας. Η 20η διοργάνωση είναι ένα πολύ μεγάλο ορόσημο και γι' αυτό βάλαμε τα δυνατά μας και φτιάξαμε ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά έχει απ' όλα. Καταρχάς, έχει καταξιωμένους καλλιτέχνες, έχει νέους μουσικούς, έχει σημαντικές συνέργειες και έχει και ένα αφιέρωμα στο σπουδαίο Μάνο Χατζηδάκη που είναι επαιτειακό έτος για το έργο και την προσωπικότητά του φέτος. Άρα λοιπόν έχουμε πολλούς μουσικούς και από το εξωτερικό και Έλληνες με πολύ σημαντική πορεία ήδη και έχουμε και νέους μουσικούς, αλλά θα ήθελα να τονίσω και μια καινούργια σύμπραξη που έχουμε φέτος, μια καινούργια συνδιοργάνωση, είναι με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης σε μια συναυλία στις 18 Αυγούστου, όπου πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες του εξωτερικού θα συμπράξουν με ένα νέο βιολιστή από τη Θεσσαλονίκη που διακρίθηκε σε ένα διαγωνισμό στον οποίο συμμετέχει και η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.
1: Ξεκινάει στις 3 και τελειώνει στις 22 Αυγούστου.
10: Ακριβώς. Μέχρι 22 έχει 9 συναυλίες σε 3 διαφορετικούς χώρους και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να αποτυπώσει και ένα μεγάλο μέρος της ομορφιάς του νησιού και είναι και ένας από τους σοβαρούς λόγους που έχει κερδίσει τις καρδιές των επισκεπτών του. Ο ένας χώρος είναι η αυλή του Ναού του Σωτήρους που είναι ένας ναός εντυχισμένος. ενός στο ορφανοτροφείο του Καποδίστρια. Ο άλλος χώρος είναι το Θέατρο Μολφέση στην Παχιοράχη, ένα πανέμορφο σύγχρονο αμφιθέατρο με μια υπέροχη θέα από το βουνό προς τη θάλασσα. Και ο τρίτος χώρος είναι η παραλία της Άβρας, που είναι και μια αρχαιολογική τοποθεσία, διότι είναι το αρχαίο λιμάνι, είναι στο βυθό, και από την πίσω μεριά είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Κολώνας. Και εκεί θα έχουμε την καταληκτική συναυλία του φεστιβάλ, που είναι φέτος αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, την Έλλη Πασπαλά, και στο πιάνο θα είναι η Ντόρα Μπακοπούλου.
1: Μια ανάσα η Έγινα. Προλαβαίνουμε πάρα πολύ ωραία να τα απολαύσουμε όλα αυτά. Να καλωσορίσω τον Απόστολο Βαξεβανέλη για την αθλητική ενημέρωση τώρα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός πήραν τις προκρίσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν. Ο ΠΑΟΚ νίξε 2-0 την Δυναμό Κιέβου στο γήπεδο της Τούμπας και πέρασε στον τρίτο προκριματικό του γύρο. Παλίγο, ο Παναθηναϊκός με την ισοπαλία 2-2 με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο και εκείνο στον τρίτο γύρο του Conference League. Εν τω μεταξύ, UEFA και FIFA είναι έντονα πλέον στα μαχαίρια και αντίθετες. Χθες από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της UEFA, οι 55 ομοσπονδίες της στηρίζουν αποχή από το επόμενο Μουντιάλ, ενώ από κοντά. Και οι ομοσπονδίες Δυτικής Αμερικής και Καραϊβικής, οπότε 41 είναι από εκεί, είναι αντίθετες στο σχέδιο Ινφαντίνο και μάλιστα σήμερα.
1: Στο σχέδιο Ινφαντίνο, να θυμίσουμε, να κάνει καθαρό εμπόριο το τέλειο
11: κομμάτι του Μουντιάλ, ενώ σήμερα το δεξί του χέρι στη FIFA ο Κάρλος Κορδέιρο παρετήθηκε εξαπολύοντας μύδρους κατά του Ινφαντίνο, λέγοντας ότι δεν έχω καμία απολύτως ανάμειξη σε αυτό. Είναι ένα κακό deal για τα μέλη της FIFA, για το ποδόσφαιρο και κακό για το μέλλον του αθλήματος.
1: Με παίρνει διαστάσεις από ό,τι αντιλαμβανόμαστε αυτή η κόντρα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Απόστολε. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Αθηνά Ζορμπά μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
12: Καλησπέρα σα από το ραδιοταξί Ελλάς και το 2-10-80-14.000. Αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στην άνοδο της λεωφορείου Κηφισού από το ύψος της λεωφορείου Αθηνών έως την Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό από το πάτημα Χαλανδρίου μέχρι τον Παράδεισο, στο κέντρο της Αθήνας, σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, σε σταδίου Πανεπιστημίου, σε όλη την άνοδο της Βασιλής Σοφίας, στην άνοδο της λεωφορείου Κηφισίας από το Νέο Ψυχικό έως το Χαλάνδρι. Αυξημένη κίνηση επίσης στο Βοτανικό, στις οδούς Ορφέως και στην Αγία Χάνη.
13: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
14: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
15: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιτικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιτικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Λέγαντρο, Σικίνο και άλλα νησιά των Κυκλάδων. Συνελήφθη χθες αργά το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΗ Ερεθύμνου. Εντός της ημέρας οδηγείται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας κινδύνου 4 στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Αύριο ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 5 σε Αττική και Εύβοια. Σε αυξημένη επαγρύπνηση, ο Δήμος Αθηναίων που καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Από σήμερα και την Κυριακή 2 Αυγούστου απαιτείται η αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε ίσχυ από σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Με τη μέση ήρωα τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος επιχειρώντας τη φωτιά στο Γήθιο. Προβλήματα από τους ισχυρούς ανέμους και στην ακτοπλοεία σε ισχύω στις 7 το απόγευμα το απογορευτικό απόπλοιο τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με ευθύνη του πλοιάρχου, εκτός από αυτά για Αργό Σαρωνικό που προς το παρόν εκτελούνται κανονικά. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με αφορμή την κρίση της Θέουτα. 60.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα ανάμεσα στο Μαρόκο και την Ισπανία, στους 34 οι νεκροί, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ισπανικού Θύλακα. Επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας, καταγγέλει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε την Ολομέλεια το νομοσχέδιο το οποίο μεταρρυθμίζει δομικά το σύστημα διαχείρισης του νερού, με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο. Η ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη χώρα μας στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 αλλά και τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Χάρη Δούκα, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης τόσο για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής όσο

0: πάλι χρόνο.
1: Την ίδια ώρα οι φλόγες πέρασαν μέσα από το χωριό Ξηρονομή στη Βιωτία. Στην Αχάια δίνεται μάχη με τις αναζωπηρώσεις στη Φλόκα, ενώ το Αγρίνιο και το Ρέθυμνο μετρούν ακόμα τις πληγές τους και θρυνούν την απώλεια των δύο εποχικών πεζοστόσματος.

Την ίδια ώρα τα μεγάλα διεθνή δίκτυα όπως το Reuters και το Euronews προειδοποιούν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση έκταξης ανάγκης, με τα νησιά μας να στερεύουν από νερό την ώρα που βουλιάζουν από τον τουρισμό. Σήμερα λοιπόν στο καφενείο μας βάζουμε κάτω γεγονότα με ηρεμία. Στο πρώτο μέρος, ομότιμος καθηγητής οικολογίας ο Κίμων Χατζιμπύρος μας βοηθάει να δούμε τι μέλη γενέστε με τα δάση και το κλίμα μας. Και στο δεύτερο μέρος, στη συνέχεια δηλαδή, περνάμε στην πολιτική σκακέρα. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, έρχεται στην τηλεφωνική μας γραμμή για να απαντήσει για την κρίση του νερού, το πρόγραμμα του κόμματος, αλλά και τις σκληρές κατηγορίες Ελλάς για τα χρέη του ΠΑΣΟΚ.

Και αναρωτιέμαι από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Την ώρα που ο ξένος τύπος προειδοποιεί ότι διψάμε και κρυγόμαστε, με τι ασχολείται το πολιτικό μας σύστημα? Με τα έξυπνα γυαλιά, με κάμερα του Άδωνη Γεωργιάδη στη Βουλή και με το πώς θα ανεβάζω το επόμενο βίντεο στο TikTok. Ζούμε έναν απόλυτο απροσανατολισμό την ώρα που οι αριθμοί του πληθωρισμού ευημερούν στα χαρτιά, αλλά η βενζίνη στα νησιά έχει πάει 2 ευρώ το λίτρο.

Στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία γίνεται πολιτικός σεισμός, καθώς αποκαλύφθηκε ότι μεγάλη τραπεζική κολοσσή χρησιμοποιούσαν μυστικούς αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για να φακελώνουν την πολιτική ιδεολογία των πολιτών πριν τους εγκρίνουν στεγαστικά δάνεια. Αν το σύστημα έβλεπε ότι είσαι αντισυστημικός ή σχολιάζεις έντονα στα social media, σου έκοβε το δάνειο με μια απλή δικαιολογία.

0: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας τον ομότιμο καθηγητή οικολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον κύριο Κίμων Χατζημπύρο. Κύριε Χατζημπύρο, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Ευχαρίστηση μου και εμένα.
0: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα τώρα με τις φωτιές? Για πείτε μας λίγο.
1: Με τις φωτιές εννοείται στην Ελλάδα?
0: Στην Ελλάδα, αναφέρομαι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Στην Ελλάδα είναι συνηθισμένα λίγο πολύ. Βέβαια είναι θλιβερό να έχουμε απώλειες ανθρώπων και καταστροφές περιουσών. Ωστόσο όμως από πλευράς αριθμών δεν είμαστε σε πολύ ανησυχητικό βαθμό, διότι
0: εννοείται για φέτος,
1: ένα είναι η καμένη επιφάνεια, δηλαδή πόσες χιλιάδες στρέμματα έχουν καεί φέτος, που δεν είναι υπερβολικός ο αριθμός, και το δεύτερο είναι οι απώλειες σε ζωές, μάλλον αυτό είναι το πρώτο. Οι απώλειες σε ζωές που, αν εξαιρέσουμε τους πυροσβέστες που ατύχησαν να βρεθούν στο λάθος σημείο και έχασαν τη ζωή τους, κατά τα άλλα δεν έχουμε από αμάχους, ας πούμε, εντός αγωγικών, δεν έχουμε απώλειες.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ, μην σας διακόπτω. Πείτε μου.
1: Όχι, ρωτήστε.
0: Λοιπόν, με δεδομένο ότι καύσωνος γίνεται μεγαλύτερη και αν είναι πιο ακραίοι τα τελευταία χρόνια, θέλω να μου πείτε πώς θα είναι το ελληνικό οικοσύστημα σε 10-15 χρόνια. Δηλαδή, πρέπει να συμβαστούμε με την ιδέα ότι κάποια δάση θα χαθούν οριστικά, ή μπορούμε να αλλάξουμε κάτι πάνω σε αυτό?
1: Λοιπόν, ακριβείς προβλέψεις φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε, διότι υπάρχουν και παράγοντες που δεν τους ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, ας πούμε, πόσο θα αντιδράσουμε εμείς οι άνθρωποι στην κλιματική αλλαγή, και επίσης δεν ξέρουμε πόσο οι διάφοροι φυσικοί και ανθρώπινοι παράγοντες θα συνεργαστούν και θα φέρουν αποτελέσματα. Εν πάση περιπτώσει όμως, είναι μια λογική πρόβλεψη, με ασάφεια βέβαια, είναι ότι μέχρι το τέλος του αιώνα κινδυνεύουμε στη Νότια Ελλάδα να μην έχουμε καθόλου δάση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή με την έννοια του ψηλού δέντρου, να έχουμε μόνο χαμηλές θαμνώδεις εκτάσεις, διότι

0: Ναι, δηλαδή, συγγνώμη, αν εσείς είχατε το Ταμείο της Πολιτικής Προστασίας, πείτε μου μια κομβική αλλαγή που θα κάνετε στην κατανομή των πόρων. Και το λέω αυτό για να μην τρέχουμε πίσω από τις φλογές κάθε καλοκαίρι.
1: Κοιτάξτε, η πολιτική προστασία δίνει και η πυρόσβεση δίνουν πολύ μεγάλο βάρος στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και όχι στην πρόληψη των πυρκαγιών. Μάλιστα. Αυτό είναι μια λάθος πρακτική που την έχω και εγώ επισημάνει, όπως και πολλοί άλλοι. Ανεξάρτητα από την κλιματική αλλαγή που θα έρθω σε αυτό στη συνέχεια, η αντιμετώπιση των πυρκαγιών πρέπει να γίνεται κυρίως με την πρόληψη. Τι θα πει αυτό? Θα πει αφενός με να καταγράψουμε όλα εκείνα τα δάση τα οποία κινδυνεύουν, όλες εκείνες περιοχές που μπορεί να κινδυνεύσουν άνθρωποι, περιουσίες, σπίτια κτλ. Και να κάνουμε προληπτικές ενέργειες, ας πούμε γύρω από οικισμούς και από μέρη που μπορεί να κινδυνεύσουν άνθρωποι, θα έπρεπε να αλλάξει η έφλεκτη βλάστηση, διότι αυτά που καίγονται είναι κυρίως τα πεύκα. Mm-hmm. Να αλλάξει λοιπόν η βλάστηση και να φυτευτούν δέντρα λιγότερο επιρρεπή στις φλόγες, δηλαδή που δεν καίγονται τόσο εύκολα. Αυτό είναι ένα μέτρο που θα έπρεπε να πάρουμε.
0: Αυτό πρέπει όμως να υπάρχει και μια κουλτούρα συνύπαρξη με τον κίνδυνο στην Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει κάποιος και στους Έλληνες πολίτες.
1: Έχουμε συνηθίσει να τρομάζουμε εύκολα μόλις γίνει κάτι και μετά από μια εβδομάδα, ένα μήνα να το ξεχνάμε και να ασχολούμαστε περί άλλα. Ένα πάντως πιο γενικό μέτρο που νομίζω ότι πρέπει να ληφθεί σε όλα τα ελληνικά δάση είναι να επανέλθει μέσα ο άνθρωπος. Παλιά τα δάση δεν ήταν έρημα. Στα δάση και μάλιστα του χαμηλού υψομέτρου, όπως είναι αυτά που κυρίως καίγονται με τα πεύκα, υπήρχαν μέσα άνθρωποι οι οποίοι εργάζονταν εκεί και κέρδιζαν από την ύπαρξη του δάσους, είτε ρυθινοσυλλέκτες, είτε ξυλοκόποι, είτε βοσκοί, είτε άλλες δραστηριότητες. Λοιπόν, αυτό σήμερα δεν είναι αποδοτικό. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να ζουν με την ρυθινοσυλλογή, οικονομικά δεν στέκει. Γι' αυτό θα έπρεπε τέτοιες δραστηριότητες να επιδοτούνται από το δημόσιο, το κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση κτλ., ώστε μέσα στο δάσος να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμφέρον να μην καεί το δάσος. Αυτό είναι ένας καθοριστικός παράγων. Από εκεί και πέρα, βέβαια, για να πω και για την κλιματική αλλαγή, όλα αυτά δεν θα αποδώσουν αν δεν αντιμετωπίσουμε την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Και εδώ τώρα το κύριο θέμα, όπως ξέρουμε και έχουμε πει πολλές φορές, είναι να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιμα.
0: Μάλιστα.
1: Πετρέλαιο, άνθρακα, φυσικό αέριο. Να τα περιορίσουμε μέχρι σε εξαφανίσεως τα επόμενα χρόνια. Αυτό θα αναστείλει την κλιματική αλλαγή κατά μεγάλο μέρος.
0: Είπατε πριν για το συμφέρον του πολίτη με τη συνύπαρξη των δασών. Να σας κάνω μια ερώτηση που ξεπερνάει τα όρια του μύθου. Λοιπόν, κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια συχνά η θεωρία ότι τα δάση καίγονται για να μπουν ανεμογεννήτριες ή τα καίνε για να χτίσουν. Ισχύει κάτι τέτοιο και στη μία και
1: λοιπόν,
0: στην άλλη περίπτωση?
1: Το πρώτο είναι μία ανοησία, για να μην πω μια βαρύτερη.
0: Θέλω να μας το εξηγήσετε κιόλας, δηλαδή, γιατί ξέρετε το ακούμε κατά κόρο.
1: Είναι ανοησία διότι πρώτον, όταν μία δασική έκταση καεί, κηρύσσεται αναδασωτέα και απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα. Και οι ανεμογεννήτριες δεν μπαίνουν παράνομα, μπαίνουν μετά από νόμιμες διαδικασίες. Επομένως είναι αδύνατο να μπουν ανεμογεννήτριες. Δεύτερον, οι ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν εκεί που φυσάει. Και συνήθως εκεί που φυσάει δεν έχει δάσος στη βουνοκορφή. Χρειάζεται βέβαια να ανοίξει δρόμος για να φτάσουμε στα ανεμογεννήτρες και εκεί ο δρόμος υπό νόμιμες διαδικασίες θα διανοηγεί και θα έχει μια μικρή επίπτωση στο δάσος η οποία είναι αποδεκτή. Πάντως ο κόσμος, επειδή μισεί τις ανεμογεννήτριες και παρασύρει και την τοπική αυτοδιοίκηση προς αυτή την κατεύθυνση, ψάχνει να βρει τώρα προσχήματα για να συνδέσει τις ανεμογεννήτριες με τις πυρκαγιές. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι μια ανοησία τελείως αστήρικη.
0: Να σας ρωτήσω, δικαίως τις μισεί τις ανεμογεννήτριες? Ερώτηση κάνω εγώ. Δεν...
1: Ναι, δικαίως. Δεν του αρέσουν.
0: Ναι.
1: Τις βρίσκει άσχημες.
0: Γι' αυτό το λόγο.
1: Ας πούμε, προτιμάει ένα σωρό ακαλέσιτες δραστηριότητες που κάνει ο καθένας μας στο σπίτι του, mm-hmm. στον κήπο του,

0: δρόμους, στην παραλία κτλ. Προτιμάει αυτά από, από μια ωραία, κομψή και χρήσιμη ανεμογεννήτρια. Τι να πω, είναι μια τρέλα.
1: Μάλιστα. Και στο δεύτερο σκέλος, αν τελικά οι φωτιές μπαίνουν τελικά από ανθρώπινο λάθος ή γίνονται...
0: Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει μια βάση, αρκετά παλιότερα, δηλαδή πριν από μία, δύο, τρεις δεκαετίες, είχαμε πολλές περιπτώσεις όπου μπαίνανε σκόπιμα φωτιές σε περιαστικά δάση, σε παραλιακά δάση, διότι η γη ήταν πολύτιμη για οικοπεδοποίηση.
1: Μάλιστα.
0: Και πετύχαιναν σε ένα βαθμό αυτές οι ενέργειες. Σήμερα είναι πια πολύ δύσκολο να πετύχουν, διότι με τις καταγραφές που έχουν γίνει ξέρουμε το κάθε τετραγωνικό μέτρο σε ποιον ανήκει, τι καθεστώς έχει, αν είναι φυσική βλάστηση ή αν είναι οικοδομήσιμο κτλ. Επομένως, οι δυνατότητες καταπάτησης εκτάσεων μέσω της πυρκαγιάς είναι πλέον, θα έλεγα, όχι μηδαμινές, αλλά ελάχιστες, πάρα πολύ μικρές.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, δεν είναι πια αυτός σημαντικός λόγος. Ο βασικός λόγος είναι η καύσωνες λόγω κλιματικής αλλαγής.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Τα κονδύλια που πάνε στα δασαρχεία καθαρισμού το χειμώνα είναι ψίχουλα. Τι θα μπορούσε εκεί να αλλάξει, τι θα προτείνατε στην κυβέρνηση?
0: Αυτό που είπα, να υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι στα νησιά, στις περιοχές που έχουμε χαμηλά δάση, χαμηλά εννοώ χαμηλού υψομέτρου, τεύκα δηλαδή, να μπουν οι άνθρωποι μέσα και να δουλεύουν, να επιδοτούνται για να μαζέψουν ρετσίνη, για να κόβουν τα ξύλα, για να παίρνουν τα ξερά ξύλα, για να κάνουν όλες τις δραστηριότητες, οι οποίες οικονομικές δραστηριότητες που μπορούν να προκύψουν από το δάσος και που, επειδή δεν είναι πλέον αποδοτικές οικονομικά, θα πρέπει να βοηθάει το δημόσιο χρήμα ώστε να γίνουν, να δεχτούν οι άνθρωποι να τις κάνουν.
1: Θα μπορεί να σας πει κάποιος, συγγνώμη κιόλας, ότι αυτό είναι μια ουτοπία, δεν μπορεί να συμβεί? Εσείς πιστεύετε ότι γίνεται?
0: Θα χάσουμε τα δάση,
1: λυπάμαι
0: πολύ. Δεν υπάρχει. Εάν δεν γίνει αυτό και εάν συνεχιστεί η κλιματική αλλαγή, αυτοί οι δύο παράγοντες είναι τόσο ισχυροί ώστε όση πυρόσβεση και να κάνει η πυροσβεστική και το Υπουργείο Προστασίας, δεν θα φέρει μακροπρόθεσμα αποτέλεσμα. Είμαστε καταδικασμένοι να μείνουμε χωρίς δάση στο τέλος του αιώνα, εάν δεν πρώτον αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και δεύτερον δεν έχουμε ανθρώπους μέσα στα δάση που να δουλεύουν και να κερδίζουν από αυτά.
1: Μάλιστα, μια τελευταία ερώτηση πριν σας αφήσω. Θέλω να μου πείτε, επειδή ο κόσμος ακούει, ξέρετε, τα νούμερα τελικά είναι αυτά που σοκάρουν πολλές φορές, αυτά που αποτυπώνονται στο μυαλό του καθενός. Θέλω να μου πείτε με νούμερα πόσα δάση έχουν χαθεί τα τελευταία χρόνια, δηλαδή πόσα στρέμματα, στα περισσότερα μέρη της Ελλάδος, κατά πόσο ευθύνεται ο ανθρώπινος παράγοντας, και κάτι άλλο που θα θέλετε να μας πείτε εσείς πάνω όσον αφορά σε αυτό.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν χρονιές με μεγαλύτερη έκταση καμένων επιφανειών και άλλες με λιγότερο. Φέτος προς το παρόν δεν είμαστε στο χειρότερο σημείο, αλλά βέβαια απομένει ο Αύγουστος που είναι γενικά ένας κακός μήνας. Εάν φταίει ο άνθρωπος, μα για την κλιματική αλλαγή φταίει ο άνθρωπος. Επομένως...
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
9: Στην
6: Το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
9: Η ώρα είναι 3:30.
10: Microland Computers.
11: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53.000.
10: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
11: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
10: Τεχνικό στο σπίτι.
11: Τεχνικό στην επιχείρηση.
10: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
11: Microland στη Λαμία. 22 310 53.000.
10: Χάλασε?
11: Φέρτε το στους ειδικούς.
10: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
11: Τα πάντα για τα πάντα.
10: Microland Computers.
11: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000.
10: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε κλείο πύρινων μετόπων, Βιωτή, Αργολίδα και Κρήτη, δύσκολη είναι η κατάσταση στη Βιωτή, όπου υπάρχουν δύο μέτωπα φωτιάς, το ένα στη Ξηρονομή και το άλλο στο Καλαμάκι, όπου ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες καίγονται σπίτια. Εκενώθηκαν η Ξηρονομή, το Καλαμάκι, Αλικίου, Άγιος Νικόλαος, ενώ είναι σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης περίπου 300 κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου. Επίσης, εκενώνεται προληπτικά το Πόρτο Γερμενό και το προσήλιο προ Βίλια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Βιλίων. Διακόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό. Ενώ σε Πόρτο Γερμενού από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Όσον αφορά τη φωτιά στο φίχτη Αργολίδας, έχουν εκενωθεί το φίχτη προς Άργος και ο Μπόρσας προς Κουτσοπόδη, ενώ έχουν καεί και σπίτια. Νέα φωτιά στην Άρτα πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότη του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο. Καλύτερη κατάσταση στα δύο νέα μέτωπα στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα και στο Αγρίνιο κοντά στο Αρκοντοχώρι. Καλύτερη επίσης εικόνα των μετώπων σε Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 5, αύριο σε Αττική και Εύβοια. Σε αυξημένη επαγρύπνηση, ο Δήμος Αθηναίων που καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Προβλήματα τους ισχυρούς ανέμους και στην Αυτοπλοεία σε ισχύω στις 7 το απόγευμα. Το απαγορευτικό από όπλο τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με ευθύνη του πλοιάρχου, εκτός από αυτά για Αργοσαρονικό που προς το παρόν εκτελούνται κανονικά. Το βράδυ αποφάσεις για τα αυριανά δρομολόγια. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν με αφορμή την κρίση της Θέουτα. 60.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα ανάμεσα στο Μαρόκο και την Ισπανία, στους 34 συνεκρείς, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ισπανικού Θύλακα. Επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας, καταγγέλει ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη βόρεια-ανατολική 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στον Σάβα Γουλόπουλο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, στη γραμμή είναι το δεύτερο μάλλον μέρος του καφενείου Ελλάς. Λοιπόν, πάμε στην γραμμή στον συνάδελφο τον Μιχάλη τον Λεγάκη να μας πει τις τελευταίες εξελίξεις από τα πυρήνα μέτωπα. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σάβα. Πριν λίγα λεπτά, πριν λίγα δευτερόλεπτα, είχε πάλι το 112 και καλεί τους κατοίκους στο Γερμενό να εκενώσουν προς τα Βίλια. Είναι μια εξέλιξη τελευταίας στιγμής. Όπως καταλαβαίνετε, η φωτιά που είχε ξεσπάσει στη Βιωτία και στον Άγιο Βασίλειο είναι ανεξέλεκτη. Έχουν γίνει αρκετές εκενώσεις κατοίκων από το παραλιακό μέτωπο. Είναι από 200 άτομα που κάνανε την εκένωση από πλοιάρια από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Άρα καταλαβαίνεις άμα.
0: Μάλιστα, άρα δηλαδή έχουμε είναι ένα μπαράζ από το 112 για τις εκενώσεις. Εκατοντάδες οι απεγκλωβισμοί από ό,τι καταλαβαίνω. Στο μέτωπο της Βιωτίας έχουμε κάποιο νέο, κάποια εξέλιξη.
1: Στο μέτωπο της Βιωτίας ο Άγιος Βασίλης είναι το ίδιο μέτωπο με τον Πόρτο Γερμανό. Έχει φτάσει πια, πιάνει και τον Πόρτο Γερμανό.
0: Μάλιστα.
1: Το μέτωπο του Άγιου Βασίλειου το ένα. Τώρα έχουμε η πυρκαγιά στο Ξηρονόμι. Είναι και αυτή σε εξέλιξη. Επιχειρούν και εκεί μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις. Να πούμε εδώ ότι δεν μπορούν να πετάξουν τενέρια μέσα. Έχουν κάνει μερικές ρήψεις τα αεροπλάνα, τα Καναντέρ. Δεν μπορούν όμως λόγω των ισχυρών ανέμων να κάνουν στοχευμένες ρήψεις για να βοηθήσουν και αυτοί τη μάχη στην πυροσβεστική. Δίνουν μόνο τη μάχη τα επίγεια μέσα περισσότερο. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει και η φωτιά στο Καλαμάκι Θήβας, άρα καταλαβαίνεις ότι το
0: και στο
1: μέτωπο
0: και στο Κομπότι Άρτας από ό,τι διαβάζω.
1: Ακριβώς, εκεί έχει 112 και στο Κομπότι Άρτας έχει 112 να εκενωθούν. Επίσης η φωτιά στην Αργολίδα, στο Φίχτη, στο Δήμο Άργους Μικοινών, και εκεί έχει 112 να αποχωρήσουν οι κάτοικοι του Φίχτη προς το Άργος. Άρα είναι μια δύσκολη μέρα. Η αυριανή μέρα προβλέπεται ακόμα πιο δύσκολη. Γι' αυτό λίγο πριν τη μία βγήκε ο χάρτης της πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο, με την Αττική και την Εύβοια να είναι στο ανώτερο όριο κινδύνου. Είμαστε στην κατηγορία 5, άρα στην κατάσταση του αγερμού. Σάβα.
0: Να πούμε ότι και υπάρχει ένα απαγορευτικό απόπειλο από Ραφίνα και Λαύρο στις 7 και το βράδυ αποφάσισε όσον αφορά τα δρομολόγια του Σαββάτου, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς Σάβα, έτσι είναι. Και από μέχρι το απόγευμα πιστεύω θα έχουμε και άλλα έκτακτα μέτρα, μπορεί και εντός Αθήνας και εκτός Αττικής. Όταν υπάρχει κόκκινος συναγερμός, κλείνουν και αλσίδια στην Αθήνα αλλά και στην Αττική, η λόφη της Αθήνας. Άρα υπάρχουν και αυτές οι εξελίξεις λόγω του αέρα που επικρατεί. Γιατί μην ξεχνάμε, Σάβα, το πρωί η Μητρολογική Υπηρεσία έπιασε ρηπές στην Πεντέλη 150 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, μου ήρθε μήνυμα πριν λίγο με μια φωτογραφία που δείχνει ότι τα σίκα σε σούπερ μάρκετ, προσέξτε, σε σούπερ μάρκετ, όχι σε μανάβικο, στις Κυκλάδες έχουν πάει 29 ευρώ το κιλό. Από το Κοροπή είναι τα σίκα, εκτός αν ταξιδέψαν στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, η κυβέρνηση θα πρέπει κάποια στιγμή να ακούσει το πρόβλημα της ακρίβειας και να μην τα αφήσει ανεξέλεγκτα πράγματα. Δεν μπορεί τα σίκα να έχουν 29 ευρώ το κιλό.

Όπως είπαμε και πριν, από τη μία πλευρά σοβαρές καταγγελίες για τις μεγάλες ψηφιακές συμβάσεις του δημοσίου και τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου, και από την άλλη μια αντιπαράθεση που αναλώνεται σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και γυαλιά με κάμερες, αποδεικνύοντας πόσο εύκολα χάνει την ουσία πίσω από το φαίνεστε.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Γουλοβλέ.
0: Πώς είστε?
1: Είμαι πολύ καλά, εσείς?
0: Προσπαθούμε, βλέπουμε και τα πυρήνα μέτωπα. Να σας ρωτήσω κάτι. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σας κατηγορεί για τα χρέη προς τράπεζες. Εσείς λέτε πού βρίσκει τα λεφτά η Ελλάς. Γιατί όλο αυτό? Δηλαδή, γιατί έχει μπει σε μια τέτοια διαδικασία? Τι έχει να απαντήσετε εσείς στον Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά τις οφειλές του ΠΑΣΟΚ?
1: Κύριε Γουλόπουλε, ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός της χώρας και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για πολλά χρόνια. Γνωρίζει πολύ καλά ότι έγιναν εξαστικές επιτροπές για το θέμα των δανείων των κομμάτων και εκεί δόθηκαν απαντήσεις για όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Η συζήτηση, μάλιστα, θυμίζω για τους ακροατές μας ότι πήγε πολλές δεκαετίες πίσω, έφτασε μέχρι και τα χρόνια του ενιαίου συνασπισμού και διάφορα ακόμα πράγματα τα οποία είχαν γίνει εκείνη την εποχή.
0: Μάλιστα.
1: Το γεγονός ότι επέλεξε ο κύριος Τσίπρας να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ, δεν είναι επιλογή του ΠΑΣΟΚ αυτή η συζήτηση, είναι επιλογή του κύριου Τσίπρα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να ρωτήσετε έναν εκπρόσωπο του κόμματος Ελλάς. Εγώ αυτό το οποίο θα έλεγα είναι ότι αν κάποιος ήταν άνετος για τις δημοσκοπήσεις έτσι όπως έβγαινε, όπως βγαίνει τις τελευταίες ημέρες, δεν θα ένιωθε την ανάγκη να κάνει την επίθεση την οποία κάνει στο ΠΑΣΟΚ.
0: Συγγνώμη τώρα, εσείς διαφωνείτε με τις δημοσκοπήσεις, με αυτά που βγαίνουν τα νούμερα, δηλαδή που δείχνουν την Ελλάς το Αλέξη Τσίπρα γύρω στο 16-17 και το ΠΑΣΟΚ γύρω στο 11-12?
1: Εγώ λέω ότι το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών θα είναι εντελώς διαφορετικό. Και αυτό είναι η δικιά μου πρόβλεψη. Από εκεί και πέρα οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια περίοδο στην οποία το κόμμα Ελλάς έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους 3 μήνες. Υπάρχει, αν θέλετε, ένα κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί από πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που προσχώρησαν στο Ελλάς. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, κάποια στιγμή θα μπούμε στην ατζέντα της πολιτικής.
0: Μάλιστα.
1: Στην ατζέντα της πολιτικής έρχεσαι μπροστά σε πραγματικά ερωτήματα. Ένα πραγματικό ερώτημα, για παράδειγμα, το οποίο δεν έχει απαντήσει με καθαρό τρόπο κανένας από την Ελλάς τις τελευταίες εβδομάδες, είναι το εξής. Πώς γίνεται να μην θες την αναθεώρηση του άρθρου 16?
0: Άρα θεωρείτε ότι εσείς στηρίζετε ιδιωτικά πανεπιστήμια, κύριε Τσίπρα?
1: Αλλά ταυτόχρονα θες ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, είναι σαν αυτούς που δηλώνουν Παναθηναϊκοί στο ποδόσφαιρο και Ολυμπιακοί στο μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η σύγκρουση της λογικής είναι τέτοιου είδους. Σε κάθε περίπτωση όμως επιτρέψτε να κάνω ένα σχόλιο. Το βασικό ζήτημα είναι γιατί το επέλεξε ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του να το κάνουν αυτό. Εμείς έχουμε πει σε πολλές και διαφορετικές περιόδους και σε πολλούς και διαφορετικούς τόνους ότι αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Εκεί είναι η στρατηγική μας τοποθέτηση. Αυτό είναι κάτι που αποφασίσαμε στο συνεδριό μας και εμείς δεν είχαμε ασχοληθεί καθόλου.
2: News.
1: Επέλεξε να συγκρουστεί με το ΠΑΣΟΚ είναι κατά την άποψή μου επειδή ακριβώς αυτό το οποίο εκείνοι βλέπουν δεν συνάδει με αυτό το οποίο μπορεί να φαίνεται αυτή τη στιγμή στη δημοσκοπήση. Μπορεί να του έχει πιάσει μια νευρικότητα.
0: Μάλιστα. Τώρα μου δώσατε πάσα. Ο κύριος Μανιάτης είπε ότι το ΠΑΣΟΚ πρότεινε, δηλαδή και στον Ικανδρονέκη, να ζητήσει από τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα, αν συμφωνούν με το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ και αυτό να αποτελέσει τη βάση για τις συνεργασίες μετά τις εκλογές. Εσείς θεωρείτε ότι ο κύριος Μανιάτης αφήνει άνοιγμα για μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία? Εσείς είστε κατά, δηλαδή, αν το ΠΑΣΟΚ μπει σε αυτή τη λογική? Ξέρω, θα μου πείτε ότι στο συνέδριο έχει υπάρξει απόφαση. Εσείς, αν πήγαινε το ΠΑΣΟΚ σε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, θα ήσασταν μέλος μιας τέτοιας κυβέρνησης?
1: Κύριε Γουλόπουλε, το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται εδώ και 10 χρόνια για να διαμορφώσει τις συνθήκες της επιστροφής του ως πολιτικός πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Επομένως, εμείς θέλουμε μια πολιτική αλλαγή η οποία δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι διατυπωμένο από χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι μαζευτήκαμε πριν από λίγους μήνες στην Αθήνα και πήραμε αυτή την απόφαση. Και αυτή η απόφαση αλλάζει μόνο με απόφαση συνεδρίου. Άρα, οτιδήποτε άλλο συζητάμε είναι μια συζήτηση η οποία μπορεί να επιδέχεται από κάποιους την Α ή τη Β ερμηνεία. Θέλω να σας πω ότι εγώ πιστεύω ότι όλα τα μέλη της παράταξης είναι οργανωμένα και τοποθετημένα πάνω σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε και αυτή είναι και η δουλειά που κάνει και ο Γιάννης Μανιάτης στις Βρυξέλλες, αναδεικνύοντας και τη σύγκρουση την οποία υπάρχει με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την εξουσία.
0: Άρα και ο Γιάννης Μανιάτης και η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου θεωρείτε ότι λένε όχι σε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία?
1: Λέω ότι όχι λέμε όλοι στο ΠΑΣΟΚ, διότι αυτό αποφασίσαμε ομόφωνα στο τελευταίο συνέδριο το οποίο κάναμε. Από εκεί και πέρα εγώ δεν θέλω ποτέ να ερμηνεύω, να το πω διαφορετικά, όλοι μας είμαστε δεσμευμένοι όσοι σηκώσαμε το χέρι μας εκείνη την Κυριακή το βράδυ σε μια στρατηγική, και αυτή τη στρατηγική πρέπει να την υπηρετήσουμε σε κόμματα που αποφασίζουν με πλειοψηφίες και μειοψηφίες.
0: Μάλιστα, είσαι σαφής. Να ρωτήσω κάτι. Το ΠΑΣΟΚ έχει σηκώσει ψηλά τη σημαία της ιδιωτικοποίησης του νερού, κατηγορώντας επί της ουσίας την κυβέρνηση ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και τις αναγκαστικές συγχωνεύσεις των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης ανοίγει την πόρτα στους ιδιώτες. Απ' την άλλη όμως η κυβέρνηση λέει ότι το νερό παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο και ότι οι αλλαγές γίνονται για να σωθούν λιμενικές και δημοτικές επιχειρήσεις που πνίγονται στα χρέη. Μιλάμε τώρα για χρέη εκατοντάδων. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση είναι 7 χρόνια στην εξουσία. Εάν έβλεπε τις ΔΕΙΑ ή την ΕΙΔΑΠ ή την ΕΙΑΘ να φαλυρίζουν, θα μπορούσε να κάνει κάτι πριν φαλυρίσουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι σαν να λέμε ότι η κυβέρνηση έχει αφήσει τις υπηρεσίες να παρακμάσουν, έχει αφήσει τις υπηρεσίες να αντιμετωπίζουν τεράστια ζητήματα για να εμφανίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ως λύση για όλα τα προβλήματα. Όλα τα προβλήματα επιχειρήσεων ίδρυυσης. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Χθες είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην Βουλή για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται τα ζητήματα. Για να μην κουράζουμε τους ακροατές, θέλω να πω το εξής, κύριε Γουλούπλε. Η ίδια η κυβέρνηση, ο κύριος Παπασταύρου, παρουσίασε πριν από λίγες εβδομάδες μια εθνική στρατηγική για το νερό. Λοιπόν, με το χθεσινό νομοσχέδιο ακυρώνει επί της ουσίας όλα όσα είπε, γιατί αντί να ασχοληθούμε με τα μεγάλα θέματα της λειψιδρίας, με τα μεγάλα θέματα τα οποία αφορούν, αν θέλετε, τη λειτουργία, τους εργαζομένους, τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε ο καθένας να θεωρεί αυτονόητο ότι θα σηκώνουμε τη βρύση και θα βγαίνει νερό, ασχοληθήκαμε με μια διοικητική αναδιάρθρωση, η οποία κατά την άποψή μας δεν εξυπηρετεί αυτό το οποίο εμείς πιστεύουμε για το νερό ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό, όπως ακριβώς το ΠΑΣΟΚ ήθελε να το προστατεύσει με τις προτάσεις που έκανε για το Σύνταγμα στο άρθρο 24. Αυτά ήταν τα οποία θα έπρεπε να βλέπει η κυβέρνηση, δεν τα βλέπει, αλλά δεν περιμέναμε και να τα δει, γιατί είμαστε δύο διαφορετικές πολιτικές οικογένειες.
0: Να κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Θέλω να μου πείτε, ποια είναι η ακριβής δημοσιονομική κοστολόγηση των μέτρων σας, δηλαδή από ποιες συγκεκριμένες πηγές εσόδων θα χρηματοδοτούν, χωρίς επί της ουσίας να τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα της οικονομίας, και απ' την άλλη, γιατί το ΠΑΣΟΚ ασχολείται εδώ και δυο, από χθες μάλλον, με τα high-tech γυαλιά του Άδωνη Γεωργιάδη?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, πάμε λίγο να δούμε τα θέματα τα δημοσιονομικά, γιατί έχει σημασία να τα απαντήσουμε. Στα θέματα δημοσιονομικά, το πρώτο πράγμα το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι υπάρχει πια απόφαση, μετά από ένα ψηφισμένο νόμο που ψηφίσαμε ως ΠΑΣΟΚ, όλα τα πολιτικά κόμματα να δώσουν το πρόγραμμά τους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να τα αξιολογήσει. Επομένως, ένα μήνυμα που θέλω να στείλω στους ακροατές μας είναι ότι για όλα τα πολιτικά κόμματα θα έρθει η ώρα της κρίσης και θα αξιολογηθεί το πρόγραμμα. Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, το μόνο πράγμα το οποίο μπορώ να πω είναι ότι τα τελευταία 15-16 χρόνια των πολύ μεγάλων, έτσι αν θέλετε, αλλαγών, συγκρούσεων κλπ, το μοναδικό κόμμα το οποίο δεν έπαιξε ποτέ με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας ήμασταν εμείς. Άρα αυτοί οι οποίοι έγραφαν τους προϋπολογισμούς σε χαρτοπετσέτες, όπως έκανε η κυβέρνηση του κ. Καραμαλή, εκείνοι οι οποίοι έλεγαν ότι θα καταργήσουν τον νόμο Κατρούγκαλο, όπως έλεγε ο κ. Μητσοτάκης πριν τις εκλογές του 19, και αυτοί που δεν είπαν ποτέ στους πολίτες ότι θα φέρουν οριζόντιο τεκμαρτό φορολογικό κεφαλικό φόρο, δεν δικαιούνται να μας κουνάνε εμάς το δάχτυλο. Θα κρίνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τα πάντα. Τώρα, το δεύτερο, όσον αφορά τον κ. Γεωργιάδη, κοιτάξτε. Ο κύριος Γεωργιάδης θα πρέπει να απαντήσει για πολλά από όσα δεν έχει κάνει στο Υπουργείο Υγείας. Και νομίζω ότι η συζήτηση που αφορά τα high-tech γυαλιά του έχει ένα ενδιαφέρον. Είπε το ΠΑΣΟΚ αυτό το πολύ πετυχημένο για τον κινούμενο κοριό, εκτός από τους γνωστούς κοριούς που έχουμε. Θα έλεγα όμως ότι εξίσου σημαντικό είναι να πω, κύριε Γουλόπουλε, ότι την τελευταία εβδομάδα Για το Ταμείο Ανάκαμψης είχαμε μια σειρά από αποκαλύψεις, οι οποίες δείχνουν ότι και στο κομμάτι του Υπουργείου Υγείας και στο κομμάτι του Υπουργείου Εργασίας και σε πολλά ακόμα Υπουργεία έχουν απενταχθεί έργα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά και για τα οποία η Νέα Δημοκρατία πανηγύριζε. Άρα θα έχουμε και το πεδίο της πολιτικής, θα έχουμε και το πεδίο της επικοινωνίας, θα έχουμε και το πεδίο της ουσίας. Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει για αυτά. Το μόνο πράγμα το οποίο εγώ θέλω να πω για τα νέα high-tech γυαλιά του κυρίου Γεωργιάδη είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολήσει όποιον μας ακούει. Το πώς αλλάζει η ζωή μας από τη δυνατότητα του οποιοδήποτε να μας καταγράφει ανά πάσα ώρα και στιγμή και να χρησιμοποιεί ως δικαιολογία, πόσο μάλλον όταν τη δικαιολογία αυτή τη χρησιμοποιεί ένας υπουργός, ότι κοιτάξτε παιδιά, στα γυαλιά μου αναβοσβήνει ένα λαμπάκι.
0: Ναι, σας λέω όμως ο κύριος, συγγνώμη, σας διακόπτω. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι ούτως ή άλλως έχει κάμερες κοντά. Δηλαδή έχει, έχει καταγράψει.
1: Κύριε Γουλόπουλε, έχετε μεγάλη εμπειρία. Όταν ένας άνθρωπος βλέπει μια κάμερα, έχει δικαίωμα να τα καταγραφεί ή όχι. Όταν ένας άνθρωπος βλέπει έναν υπουργό και ο οποίος πηγαίνει κατά πάνω του, δεν μπορεί να ξέρει τι σημαίνει το κόκκινο και το πράσινο λαμπάκι το οποίο αναβοσβήνουν στα γυαλιά του πάνω. Εν πάση περιπτώσει, εγώ επαναλαμβάνω ότι η συζήτηση δεν αφορά μόνο τον κύριο Γεωργιάδη, αφορά όλους εκείνους οι οποίοι έχουμε τα προσωπικά μας δικαιώματα, τα ατομικά μας δικαιώματα και πρέπει να τα προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα από έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Ο κύριος Γεωργιάδης μας έχει συνηθίσει σε διάφορα σοου, νομίζει ότι η υγεία είναι το πλαίσιο της αντιπαράθεσης του με διάφορους αριστεριστές. Δεν είναι αυτό το πλαίσιο της συζήτησης σήμερα. Το πλαίσιο είναι γιατί η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την ιδιωτική δαπάνη υγείας και γιατί αυτό πολλαπλασιά και τα χρόνια της δικιάς του Υπουργείας. Αυτά είναι τα οποία πρέπει να απαντήσει ο κ. Γεωργιάδης και θα τα απαντήσει θέλοντας και εμείς.
0: Και κλείνοντας με μία φράση, γιατί κάποιος να ψηφίσει Πασόκ?
1: Το Πασόκ είναι κόμμα ασφάλειας και προοπτικής. Είναι το πιο ασφαλές κόμμα των τελευταίων δεκαετιών. Όποτε ένας άνθρωπος ψήφισε Πασόκ ήξερε ότι την επόμενη μέρα η ζωή του θα γίνει καλύτερη και αυτό ήταν κάτι το οποίο το Πασόκ το έκανε με κάθε τρόπο, δεν θα κινδυνεύσει ποτέ κανένας. Και το δεύτερο είναι προοπτική. Έχουμε συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο κάθε μέρα το ανακοινώνουμε, κύριε Γουλόπουλε. Αυτό είναι, αν θέλετε, ό,τι πιο αξιόπιστο μπορεί να έχει σήμερα κάποιος στην πολιτική.
0: Κύριε Χρυσίδη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε εκλογές.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.

Λοιπόν, στη διεθνή σκηνή σκάει τώρα η είδηση της χρονιάς. Ο επίσημος ιστότοπος του BBC μεταδίδει ότι η Χαμάς συμφώνησε επίσημα στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για πλήρη αφοπλισμό στη λωρίδα της Γάζας. Αν συμβεί αυτό, πρόκειται για μια ιστορική εξέλιξη που μπορεί να τερματίσει άμεσα τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος, όπως γράφει ο ξένος τύπος, έχει γονατίσει την παγκόσμια οικονομία και έχει εκτινάξει τις τιμές των καυσίμων.

όσον αφορά τα πυρηνα μέτωπα, είναι δύο που καίνε στη Βιωτία. Εκενώνεται το Πόρτο Γερμανό και το Προσίλι. Προς Μάνδρα μέσω Βιλίων κατευθύνονται οι κάτοικοι. Ανεξέλεκτο και δυστυχώς το μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο, σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες στο Φίχτη Αργολίδας και στο Άγιο Βασίλειο Βιωτίας.

σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Αποπνικτική ατμόσφαιρα αυτή τη στιγμή στην Κορινθία από τους καπνούς των πυρκαγιών.

Η Φιλανδία ανακοίνωσε επίσημα το πρώτο κρούσμα της θανατηφόρας αφρικανικής πανόλης των χείρων. Ολόκληρη η Ευρώπη βρίσκεται σε εμπορικό και κτηνοτροφικό τρόμο, καθώς ο ιός, αν εξαπλωθεί, θα οδηγήσει σε μαζικές σφαγές ζώων και σε νέα τρομακτική έκρηξη των τιμών στα κρέατα.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμε News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τσιαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμόκας.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98. Radio Romer News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why now?

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Το 943 Εντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια με την ΑΕΜΕΓΕΝ έμειναν οι Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι, Κλέιτον, Αντρέ Λουίς και Στέφαν Ορτέγκα. Οι Ερυθρόλευκοι μπορούν να κάνουν δύο αλλαγές μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ. Με τον Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια εναντίον της Ολλανδικής ομάδας. Αμφίβολος για το εντός έδρας παιχνίδι με τους Ολλανδούς, ο Σαντιάγκο Έσε. Εν αναμονή της απάντησης του Σαλάχ Εντίν βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι. Πιέζει για τη μεταγραφή του Φρανσίσκο Ορτέγκα η River Plate, σύμφωνα με δημοσίευμα την Αργεντινή. Ο Χωσέ Μαρία Σάντσες θα σφυρίξει την αναμέτρηση στο Γιώργος Καρεσκάκης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης, Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

Κυρίες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. Συντονισμένοι σωστά εδώ στον Ιντερ Βέντερ Ελλάδα Σπορτς 94,3. Είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα και η τελευταία εκπομπή του μήνα στην ουσία. Σήμερα είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026. Πάει και ο Ιούλιος.

Η αλήθεια είναι ότι δεν καταλάβαμε πότε πέρασε και ο Ιούλιος. Από αύριο μπαίνουμε στον Αύγουστο. Μάλιστα. Sports on Air Live λοιπόν μέχρι και τις 8 με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στη τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση παραγωγής. Και φυσικά με όλους εσάς εκεί έξω που μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μας στο 6939-943-943. Είναι το Viber του σταθμού, λέω και πάλι 6939-943-943. 6-98-45-21-821 είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8 που θα είμαστε παρέα.

0: Λοιπόν, θα πάμε φίλες και φίλοι, εμείς το έχουμε πει πολλές φορές, ότι παντρεύουμε αθλητισμό με αθλητικό τουρισμό, με μουσική, με όλα αυτά. Θα πάμε στον Θανάση Λαμπρόπουλο. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της Πάτρας, καθώς είναι χρόνια δίπλα στον Δημήτρη Φάκαλο, που τον έχετε ακούσει αρκετές φορές εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή μας. Και μεταξύ εκδηλώσεων γάμων και των σχετικών events, λοιπόν, έχει και μερικά δικά του διάσημα πάρτι στην πόλη της Πάτρας. Το Σάββατο, λοιπόν, το μεσημέρι και μέχρι το βράδυ διοργανώνει το Οικοδεσπότες. Θανάση, καλησπέρα. Μιλάμε στον Ενικό.
1: Εννοείται. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους συνεργάτες σας.
0: Καλησπέρα στην Πάτρα, λοιπόν.
1: Καταρχάς... Καλησπέρα στην όμορφη Πάτρα.
0: Έτσι, όμορφη Πάτρα και αγαπημένη. Καταρχάς, πώς βγήκε το όνομα Οικοδεσπότες? Τι έμπνευση ήταν αυτή?
1: Βγήκε Οικοδεσπότες.
0: Τελείες πότες, ναι, εσύ το είπες σωστά. Το είπες σωστά γιατί είσαι και ο μπαμπάς, να πούμε, εντάξει. Εγώ είμαι νομιός.
1: Ναι, Οικοδες, τελείες πότες.
0: Πότες. Από το ποτό φαντάζομαι το
1: πότες. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη σειρά των πάρτις, έπρεπε, σκεφτόμαστε ότι θα αποδεχθούμε τον κόσμο, θα γίνει το event, πώς θα στηθεί, πώς θα στολιστεί και ανάλογα με την εποχή υπάρχει και το κατάλληλο σλόγγαν που ακολουθεί το πάρτι. Όπως κουβεντιάζαμε εκεί με τα παιδιά, μου ήρθε μια έμπνευση, όπως έστεινα την αφίσα μαζί με το γραφίστα, μου λέει θα βάλουμε Οικοδεσπότες, Θανάσης Λαμπρόπουλος, Θόδωρος Πίγκας. Όπα του λέω, Οικοδεσπότες, για να καταλάβουμε ότι έρχονται για ποτό, ασχέτου τι ώρα θα γίνει.
2: Έτσι βγήκε. News.
1: Φέτος, τώρα το καλοκαιρινό, έχουμε απολαύστε υπεύθυνα τον Αύγουστο.
0: Γιατί είναι 1η Αυγούστου, μιλάμε για αύριο.
1: Αύριο είναι. Θα ξεκινήσει από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 10.30 το βράδυ.
0: Α, οπότε δεν υπάρχει ξενύχτης.
1: Όχι, όλα τα πάρτι, τα δικά μου event πριν του καρναβαλιού που κάνω το χρυσό χορό εγώ, που είναι καθαρά βραδινό, όλα τελειώνουν στις 10.30 το βράδυ.
0: Μάλιστα, πριν ένα χρόνο το ξεκίνησες όπως μας είπες, θα γίνει και γίνεται θεσμός. Πού θα γίνει?
1: Γίνει στην παραλία της Ροδινής, στο Μυρασόλ, στο Beach Bar Μυρασόλ, του Σάκη του Μαναφούρη. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο μπιτσόμπαρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο για την αποδοχή. Είναι εδώ και μέρες, όλες οι κρατήσεις έχουν τελειώσει. Από τις αρχές της εβδομάδας δεν υπάρχει κράτηση δηλαδή καθόλου. Ο κόσμος είναι έτοιμος να διασκεδάσει, περιμένει τη στιγμή, γιατί η ζωή είναι στιγμές.
0: Εννοείται
1: είναι στιγμές, και έτσι αρχίζουμε τον Αύγουστο να τους ευχηθούμε να περάσουμε καλά, να έχουν καλές διακοπές, να έχουν υγεία και χαρές όλες τις οικογένειές τους, γιατί περνάμε δύσκολες στιγμές. Και από ό,τι βλέπω και σήμερα αυτές τις μέρες με τον καιρό, με τους αέρδες, η χώρα μας δαμάζεται από πυρκαγιές.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Και έχουμε πάρα πολύ σφιδερά γεγονότα. Εμείς αύριο θα δώσουμε μια ανάσα ζωής, χαράς, να μαζευτούμε, να πιούμε ένα ποτό και να ευχηθούμε ένας τον άλλον καλές διακοπές και ό,τι επιθυμεί ο καθένας.
0: Αυτά
1: είναι τα πάρτι μας.
0: Μάλιστα, και θα έχετε και κόσμο από Αθήνα, από ό,τι ακούω.
1: Είναι πάρα πολύ, ναι, κόσμος, έχουν κλείσει πάρα πολύ και γνωστοί και μη γνωστοί από Αθήνα. Το πάρτι έχει αναγνωριστεί πολύ καλά. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ και φίλος και συνεργάτης δικός σας και φίλος μου δικός μου, ο Σωτήρης Γεωργίου, που είναι και θα είναι και εδώ ο ίδιος από ό,τι έχω πληροφορηθεί.
0: Σε μια guest εμφάνιση, θα πω εγώ.
1: Θα είναι στο πάρτι, γιατί δεν χάνει τέτοια event. είναι παρόν εκεί σε αυτά. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε τον κόσμο. Σήμερα το βράδυ στείνεται το τελευταίο, το μαγαζί θα στηθεί σαν μια πλατεία ενός νησιώτικου χωριού. Θα είναι αυθεντικό, θα στηθεί, θα αλλάξει όλο το μαγαζί.
0: Α, έχει και θέμα δηλαδή.
1: Έχει θέμα, ναι. Θα είναι όλος ο κόσμος σαν να είναι σε μια πλατεία χωριού, ώστε να χορεύουν όλοι γύρω-γύρω από το set των DJ που θα παίξουν.
0: Μάλιστα.
1: Θα παίξει πρώτα στις 2 η ώρα, θα ανέβει ο Στέλιος Αποστολόπουλος, γνωστός μουσικός ραδιοφωνικός παραγωγός και DJ της πόλης από τους πολύ παλιούς. Mm-hmm. Ο Στέλιος Αποστολόπουλος με τεράστια αρχείο δισκογραφίας και τέτοια. Μετά θα ανέβει DJ Γκόγκος Λιακόπουλος, Γιώργος Λιακόπουλος, DJ Γκόγκος, γνωστός από τα καταστήματα της Μικόνου. Και μετά θα ανέβει αυτός που κάνουμε μαζί το πάρτι, ο Θόδωρος ο Πίγκας, που θα πάρει όλο το event πάνω του με τη μουσική.
0: Τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου το Θόδωρα. Τα έχουμε πει εδώ στον αέρα.
1: Εννοείται.
0: Μαθαίνω πάντως θα είναι εκεί όλοι καλοί σε εισαγωγικά που λέμε Πάτρα, από τον κόσμο του επιχειρήν δηλαδή, μέχρι και showbiz, πολιτική. Πώς θα καταφέρεις όλο αυτό για το παντρεύεις?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις ούτε χρώματα ούτε κόμματα. Έχουμε, το λέω πολύ, τα λέω σάκι πολύ ομά εγώ.
0: Εμείς το καλύτερο θέλουμε, είναι αυτό.
1: Εγώ θέλω όλος ο κόσμος να γίνεται ένα, να διασκεδάζει και το είπα. Η ζωή είναι στιγμές. Δεν είναι εύκολο στον καθένα να βγαίνει ή δεν είναι στον καθένα τον εύκολο να κάνει μια ζωή. Μπορούμε να έχουμε, να διασκεδάσουμε για τους έχοντες και για τους μη έχοντες. Να το πάρουμε. Αυτή τη διασκέδαση προσφέρουμε. Γι' αυτό και η είσοδος είναι ελεύθερη και ο καθένας μπορεί να παραγγείλει ό,τι θέλει, όσα βαλάντια θέλει να χαλάσει.
0: Μάλιστα, ναι, όχι, πολύ καλό.
1: Απλώς, αυτό είναι ότι αυτή τη στιγμή η Πάτρα. Πλέον ο κόσμος βγαίνει στοχευμένα. Δεν βγαίνει συνέχεια αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει, από ό,τι βλέπω, και πολυτέλεια να βγαίνει ο άλλος.
0: Βέβαια δεν υπάρχει.
1: Ναι, και δημιουργούμε κάποια πράγματα που δίνουμε τη στιγμή, σημειώνουμε την ημερομηνία, δεν δίνουμε μια αρχή, όλοι κάτι ώστε για να μπορούμε να χαρούμε.
0: Δηλαδή το κόνσεπτ είναι μπάνιο, καλή μουσική, διασκέδαση και φαγητό, και όπως θέλει διασκεδάζει ο καθένας.
1: Όπως θέλει διασκεδάζει ο καθένας. Το μαγαζί θα είναι ανοιχτό αύριο από τις 10 η ώρα το πρωί, όπως είναι κάθε μέρα ανοιχτό από τις 10 η ώρα το πρωί. Έχει την ελεύθερη πρόσβαση. Τα ρεζερβέτους ο κόσμος θα έχουν με τις ώρες τους που θα προσέλθουν. Το μεγάλο event ξεκινάει τις 4 και μετά.
0: 4 και μετά. Sold out, μας είπες. Τώρα, λίγο πιο επιμέρους να πάμε. Τι μουσική θα ακούσει ο κόσμος που θα έρθει? Μας είπες για τους DJ.
1: Mm-hmm. Θα παίξει από τις 3 η ώρα και μετά, από τις 2 θα ανέβει στην ουσία ο Στέλιος, μέχρι τις 4.30 ώρα θα παίξει δεκαετίες 1930-1960. Μετά θα ανέβει ο Γιώργος Ιλιακόπουλος, θα παίξει Afro House και Tribal και House ας πούμε. Και από τις 6 η ώρα και μετά 6.30 θα ανέβει ο Θόδωρος ο Πίγκας που θα παίξει ελληνικά.
0: Α, οπότε έχουμε απ' όλα στην ουσία.
1: Απ' όλα έχουμε, απ' όλα. Και μην ξεχάσουμε, κάπου στο ενδιάμεσο, κάπου θα μπουν και ένα-δύο καρναβαλικά. Γιατί
0: Πάτρα είμαστε κοντά, και βέβαια.
1: Γιατί δύο τραγούδια θα μπουν, γιατί έρχεται το 2027. Σιγά-σιγά εμείς οι παλιοί καρναβαλιστές έχουμε ήδη ξεκινήσει και φτιάχνουμε πράγματα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, το μότο αυτού του πάρτι, το σύνθημα ποιο είναι?
1: Απολαύστε υπεύθυνα τον Αύγουστο.
0: Α, μάλιστα, ναι, μας το είπες στην αρχή, σωστό.
1: Αυτό είναι. Τώρα,
0: Αθανάση, με τόση εμπειρία που έχεις, τα πάρτι και οι εκδηλώσεις,

0: παρέα ανθρώπων. Πάντα εγώ και ο Θόδωρος ο Πίγκας είμαστε εμείς οι άνθρωποι που, που πάντα αλλάζουμε συνήθως τους συντελεστές στο πάρτι, τους DJ και αυτά που, για να, ανάλογα με τη μορφή που, με τη μορφή που παίρνει το event. Αλλά είμαστε απλοί, λαϊκοί, όπως πρέπει να είμαστε όλοι, να είμαστε σε όλο τον κόσμο.
1: Βέβαια, τη διπλανή πόρτα που λέμε.
0: Τη διπλανή πόρτα για να καθόμαστε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι και να γελάμε, να πιούμε ένα ποτό, να φάμε αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω αυτό είναι εκτιμή στον κόσμο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλα, σε ό,τι έχω κάνει είναι δίπλα μου. Τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον κόσμο και τους ευχαριστώ και για αύριο που όπου και να πας δεν πρέπει, γιατί έχω δεχθεί τέτοια μηνύματα που όλοι στην πόλη λένε τι θα γίνει εκεί.
1: Εύχομαι πάντα τέτοια. Κλείνοντας, Θανάση μου, θέλω να μου πεις πώς πάει η Πάτρα γενικά με τον τουρισμό φέτος, αν έχει ανέβει, τι πρέπει να γίνει με την εμπειρία σου που έχεις για να γίνει ακόμα, να γίνει και πάλι η Πάτρα η βασίλισσα της Δυτικής Ελλάδας.
0: Κοιτάξτε να δείτε, είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτησή σας. Σάκη, είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας, το πω πολύ στο ελληνικό.
1: Sorry, εννοείται, εννοείται.
0: Είναι...
1: του χρόνου θα είμαι εκεί σαν DJ τώρα, τι λέμε.
0: Εννοείται, είπαμε να κάνουμε κάτι όλοι μαζί.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που ανοίγει αυτή η ερώτηση με πάρα πολλά σχέδια. Να την περιορίσουμε ότι η Πάτρα έχει ανάγκη από επενδύσεις, από επιχειρηματικότητα. Έχει ανάγκη από ανθρώπους που αγαπάνε την πόλη να στηθούν δίπλα σε αυτή την πόλη και αυτή η πόλη να ξανανοίξει πάλι τα φτερά της. Μένω εδώ γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα θέματα. Πάρα πολλά αυτά που θα γίνουν υποερωτήσεις, ερωτήσεις, υποερωτήσεις.
1: Και είναι και μεγάλη κουβέντα αυτό.
0: Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, αυτό θέλω να σου πω, και να καθίσουμε μια άλλη φορά σε ένα τραπέζι και να τα βάλουμε ένα-ένα. Αγαπάω την πόλη μου. Είμαι γέννημα θρέμα πατρινός. Ασχολούμαι με τα κοινά της πόλης, όχι μόνο με το event. Έχουμε και ένα ιστορικό πλήρωμα στο καρναβάλι. Ασχολούμαι εγώ ότι με ενδιαφέρει να γίνει κάτι καλό στην πόλη μου. Δεν πολιτικοποιούμε. Αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η κουβέντα, η πόλη μας να ξαναστηθεί στα πόδια της.
1: Ακριβώς, ξέρεις, η Πάτρα είναι κοντά, όσο μακριά νομίζουν μερικοί, τόσο κοντά είναι. Και από την Αθήνα, αν κάποιος πάει στην Πάτρα, πόσες επιλογές έχει μέχρι να πάει και απέναντι το Λοκαρνανία, ορεινή ναυπακτία, ναύπακτο, να πάει προς το Πύργο, έτσι προς το Αίγιο. Έχει τεράστιες και πολλές επιλογές. Νομίζω συμφωνείς.
0: Σάκη, για να μην σε διακόπτω, αυτή τη στιγμή η πόλη της Πάτρας είναι κόμβος. Είναι Γιάννενα έρχεσαι σε δύο ώρες, Αθήνα έρχεσαι, Καλαμάτα έρχεσαι, από Τρίπολη έρχεσαι πλέον στην Πάτρα, στο Αγρίνιο, στους Δελφούς, στα Ολύμπια, πας, είναι κόμβος. Έχουμε το λιμάνι να φύγει, περιμένουμε να ανοίξουν κάπως, να φτιάξουν το λιμάνι, να φύγει η κρουαζιέρα, φεύγει η Ιταλία, είναι πολύ μεγάλο. Είναι η τρίτη πόλη της Ελλάδας, όπως και να το κάνουμε τρίτη. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βοηθήσουν πάρα πολύ ο κόσμος, οι διοικούντες και άνθρωποι που επιχειρούν να δημιουργήσουν για να ξανανοίξει τα φτερά της αυτή η πόλη.
1: Σε 1,5 λεπτό, Θανάση
0: μου, την πόλη μας.
1: Θέλω να με βοηθήσεις, να μου πεις την ιστορία αυτό με το περίφημο καρναβαλικό, το Τσικίτα, καλά το λέω, πώς το λέτε αυτό.
0: Το τραγούδι το Τσικάνο.
1: Ναι, την ιστορία αυτή.
0: Αυτό θα ακουστεί.
1: Αυτό, έπεσα μέσα.
0: Αυτό θα ακουστεί αύριο, ναι, το Τσικάνο του Μαρακαϊμπού.
1: Μάλιστα, και θέλω να κλείσουμε με τον Μπίγκα, ο οποίος είναι ο αγαπημένος και της Αθήνας, να ξέρεις.
0: Εννοείται, και αυτό το πάρτι ήδη έχουν γίνει προτάσεις να ανοίξει τα φτερά του εκτός της πόλης. Εμείς με τον Θόδωρο είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε αυτό το event μαζί με τον κάθε επιχειρηματία που μας, ήδη έχουμε κάποιες προτάσεις, μας έχουν καλέσει να το συζητήσουμε, να το ανοίξουμε και πώς να γίνει.
1: Με το καλό.
0: Να μεταφέρουμε και το ρυθμό αυτής της ενέργειας που έχουμε, που πηγάζει μέσα μας, μέσα από το καρναβάλι. Το Τσικάνο είναι ένα ωραίο τραγούδι που όταν ξεκίνησε ήταν σε μια πολύ κλειστή παρέα.
1: Και το παίξαμε και εμείς όταν είχαμε τον Μπίγκα εδώ στον αέρα.
0: Ήταν ένα ρεβεγιόν, το οποίο ρεβεγιόν πρωτοχρονιάς. Το οποίο έκλεισε η μουσική στις 10 η ώρα το πρωί, 9.30, και πάω εγώ μπροστά στον DJ και του λέω, δεν τρέπεστε, σε καλαμπούρι βέβαια, έτσι, ναι, να μην παίξετε ένα Τσικάνο, ένα να χορέψουμε, να πούσαμε εδώ ντυμένοι με τις γυναίκες μας. Καλαμπούρι ήταν πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Και ξανανοίγουν τη μουσική, το βάλανε και αυτή η πολύ κλειστή παρέα, αυτή τη στιγμή είναι νούμερο ένα τραγούδι του καρναβαλιού. Όλοι λένε το βάλε, το περιμένουνε. Και ο κόσμος άρχισε να ξέρετε ότι το περιμένει στο πάρτι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση μου. Οικοδές. Πότε αύριο λοιπόν, το μεσημέρι. Πότε.
0: Θανάση Λαμπρόπουλο, Πίγκα Θόδωρο, Θανάση Λαμπρόπουλο.
1: Σε ευχαριστώ για την κουβέντα. Θα μιλήσουμε και πάλι. Γεια χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Θανάσης Λαμπρόπουλος, διοργανώνει αυτό το μεγάλο πάρτι αύριο από τις 3 και μετά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 6:30.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
9: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.
14: Πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα.

Επίσημα πλέον το περιμέναμε σήμερα να γίνει η ανακοίνωση. Ο Kings Kangua στον Παναθηναϊκό, 27χρονος χαφ από τη Ζάμπια, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Ήρθε και ήταν και χθες εδώ στην Αθήνα, από χθες μάλλον, και παρακολούθησε από κοντά το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Σήμερα ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις με επιτυχία και μετά έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο. Αργότερα θα πούμε περισσότερα με τον Γιώργο Τσαμπά. Ανακοινώθηκε και η Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού. Θα τα πούμε πιο μετά με τον Κώστα Σαμοθράκη. Έξω τα Ρέμι, ο Γιάρεμσουκ, ο Αντρέ Λουίζ, ο Κλέιτον και ο Στέφαν Ορτέγκα, ο νεαποκτηθής τερματοφύλακας. Εκτός είναι και ο τραυματίας Γιαζίτζη. Θυμίζω ότι δύο αλλαγές μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός μέχρι και την παραμονή του πρώτου αγώνα που είναι στις 3 του Αυγούστου. Το τρόπαιο της ΑΕΚ πέρασε από Νέα Φιλαδέλφια, μάλλον πέρασε από αρχαία Ολυμπία και επιστρέφει πλέον στην Νέα Φιλαδέλφια. Δέος και ρίγος, λέει ο κύριος Ηλιόπουλος. Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τη νέα του φανέλα, τη νέα φανέλα για τα εκτός έδρας μάτς. Ο ΠΑΟΚ που με έναν Κωνσταντέλια χαρμαϊδέστε χθες.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Πάμε να μιλήσουμε, όπως κάνουμε πάντα βέβαια, για όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στο ακροατές του 943 Τρίβεται Sports.
0: Μάλιστα, από πού θα να ξεκινήσουμε?
2: Θα ξεκινήσουμε από τη FIFA και την UEFA, από αυτό το μεγάλο διχασμό, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, όπου όπως δίνουν τα πράγματα αρχίζει και βγαίνει νικήτρια. Τουλάχιστον μέχρι τώρα η UEFA στη διαμάχη της απέναντι στη FIFA, κάτι που σημαίνει ότι το σχέδιο, η πρόταση καλύτερα του Γιάννη Φαντίνο, του πρόεδρου της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, για να πουληθεί το 20% του παγκοσμίου κυπέλλου, εν πάση περιπτώσει, και να δημιουργηθεί μια νέα εμπορική εταιρεία μέσα στους κόλπους της FIFA, που θα ηγείται ουσιαστικά ο αδελφός του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζόσουα Κούσνερ, δεν προχωράει, καθότι εχθές είχαμε την διαδικτυακή συνεδρία στην έκτακτη των μελών της UEFA, των 55 χωρών μελών. Είχαμε επίσης, που είπανε ότι αντιτίθεται σε αυτή την πρόταση, είχαμε επίσης μετά από λίγη ώρα την ίδια απάντηση από την αντίστοιχη UEFA της Βορείου Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, της CONCACAF, και σήμερα είχαμε και της Ασιατικής Συνομοσπονδίας, της AFC, όπου είχαμε 41 όχι από τη Βόρειο Κεντρική Αμερική, 55 όχι από την UEFA, και τα υπόλοιπα της Ασιατικής Ομοσπονδίας φτάνουμε συνολικά στα 143 όχι από τα 211 που έχει η FIFA. Οπότε βλέπουμε ότι είναι δύσκολο αυτό να περάσει, γιατί πρέπει να έχει τουλάχιστον τα 2/3, και δεν βλέπω να περνάει αυτό στο συμβούλιο της FIFA, που θα γίνει προσεχώς, γιατί το deadline που έχει δώσει ο Τζιάννη Φαντίνο στις όλες τις 211 ομοσπονδίες είναι 19 Σεπτεμβρίου, άρα τώρα νομίζω ότι αρχίζουν και γυρίζουν τα πράγματα.
0: Ναι, καθώς παραιτήθηκε και ο κορυφαίος σύμβουλος του Φαντίνο, ο Κορντέιρο, αν τον λέω σωστά, ο Κάρλος Κορντέιρο.
2: Ο Αμερικανός είναι ένας από τους συμβούλους.
0: Παραιτήθηκε, ναι.
2: Πρώην πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αμερικής.
0: Γιατί είναι αντίθετος, από ό,τι διαβάζουμε, το σχέδιο πώλησης.
2: Ναι.
0: Οπότε και μέσα από τους κόμπους, ας πούμε, της FIFA βλέπουμε να υπάρχει μια αντίδραση.
2: Ναι, καλά, τώρα το να παρατηθεί ένα σύμβουλο δεν έχει καμία ισχύ, έτσι, δεν ψηφίζουν οι σύμβουλοι, ψηφίζουν οι ομοσπονδίες.
0: Ναι, στον ψήφο ναι, αλλά όμως φαίνεται ότι αντιδράει τα δεξιά του χέρια, να το πω.
2: Ναι, δεξί χέρι μόνο ο Γενικός Γραμματέας, ο Γκράμπστρομ, που είναι της απολύτου εμπιστοσύνης του.
0: Μάλιστα, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, ναι.
2: Ναι, καθάσου, όλοι οι άλλοι σύμβουλοι είναι... έρχονται και παρέρχονται.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα περάσει αυτή η πρόταση, και μάλιστα τις προσεκτήσεις μέρες θα έχουμε και περισσότερα θέματα σε αυτό, καθότι εκεί που μέχρι τώρα δείχνει ότι ο Τζιάννη Φαντίνο δεν θα έχει αντίπαλο στις εκλογές του Φεβρουαρίου στο Μαρόκο, τώρα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ετοιμάζεται, πιέζονται αρκετοί μάλλον να θέσουν υποψηφιότητα. Ο πρώτος που δέχεται έντονες πιέσεις, αλλά αυτός δεν νομίζω ότι θα δεχθεί, είναι ο πρόεδρος του Paris Saint-Germain, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA και πρόεδρος της μέχρι πρότινος επωνομαζόμενης ΙΚΑ, Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων, ο Νάσερ Αλ Κελαϊφί, ο Καταριανός. Αυτός δεν νομίζω να βάλει, οπότε θα δούμε κάποιους άλλους να θέτουν υποψηφιότητα.
0: Βέβαια, να πούμε και δύο λόγια για τον μεγάλο, τον τεράστιο, τον Φράνκο Μπαρέζι, φίλε.
2: Ναι, αυτό θα πω τώρα. Ο Φράνκο Μπαρέζι, πριν 2 χρόνια είχαμε συναντηθεί μάλιστα και με τον Ντανιέλε Μασάρο, έχω ανεβάσει και μια φωτογραφία στο Facebook. Ένας από τους κορυφαίους λίμπερο όλων των εποχών, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: 66 μόλις ετών, τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε πολύ από σοβαρή ασθένεια. Είχε πάρει 6 πρωταθλήματα με τη Μίλαν, 3 Champions League, είχε πάρει 2 Super Cup, είχε παίξει τον τελικό του 1986 στον Παγκόσμιο Κύπελλο Αντίον της Βραζιλίας. Ποδοσφαιριστής υπόδειγμα, δηλαδή, κύριος. Εντάξει, και ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, μια μεγάλη προσωπικότητα, τι να πω, είναι μεγάλη απουσία του.
0: Θέλω να μου πεις τι έγινε εκεί με τον Τσιμίκα και τον Τζόουνς για το Περιβραχιόνιο.
2: Ναι, στο παιχνίδι λοιπόν, το φιλικό παιχνίδι της Ρέξα Μέντιο της Λίβερπουλ, που έγινε στο Γιάνκι Στέντιουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αρχηγός ήταν ο Σομποσλάι ο Ούγγρος. Σε κάποια στιγμή λοιπόν ο Ιραόλα το κάνει αλλαγή τον Σομποσλάι. Mm-hmm. Βγάζει αυτό στο περιβραχείο να το δώσει στον Τσιμίκα. Ο Τσιμίκα είναι ένας από τους τρεις αρχηγούς, έτσι. Και παρεξηγείται τότε ο Τζόουνς, αυτός είναι άλλος αρχηγός, και πάει κοντά και προφανώς κάτι είπε τώρα, εντάξει δεν μάθαμε τι είπε, έντονες φιλοφρονήσεις, γαλλικά θα ανταλλάξανε.
0: Ευχές, καλό καλοκαίρι, ναι.
2: Τσαντίζεται ο Τσιμίκας, βγάζει το περιβραχιόνιο, το πετάει στο έδαφος. Τώρα το λόγο έχει ο προπονητής ο Ιραόλα, που πρέπει να καλέσει τους δύο, τον Τσιμίκα και τον Τζόουνς, να πούνε τι ακριβώς έγινε. Δεν επιτρέπεται να πετάς στο περιβραχιόνιο μιας ομάδας και δίκιο να έχεις.
0: Δεν γίνεται αυτό βέβαια.
2: Έτσι, έτσι. Και δίκιο να έχεις. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει συμφωνήσει όλα με τον Καρέτσα, ο οποίος θα πάρει το νούμερο 10 που μέχρι πρότινο στο φόραγε ο αρχηγός ο Γιούλιαν Μπραντ, ο οποίος έφυγε, έληξε η συνεργασία του με την Ντόρτμουντ, δεν ανανεώθηκε, έφυγε. Τι γίνεται όμως, δεν τον παρουσιάζει ακόμα, γιατί ο διευθύνων σύμβουλος της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο Λάρς Ρίκεν, παλιός ωραίος επιθετικός, βρίσκεται με την ομάδα στην Ασία που δίνει κάποια φιλικά και παίρνει λεφτά, εννοείται. Λοιπόν, τι γίνεται, είπε αυτός ότι πρέπει να περιμένουμε να τον αποχαιρετήσει πρώτα, πώς θα το κάνει η πρώην του ομάδα Χένκ, και μετά θα ακολουθήσουμε εμείς, μόλις επιστρέψουν την Τετάρτη περίπου από την Ασία, από το ταξίδι στα φιλικά παιχνίδια. Έχουμε τώρα το Φινγκ, το Στεφινγκ είναι ο πρώην προπονητής της Χένκ και προπονητής Άρθρου Σπορ τώρα. Ο ερωτηθής λέει, ο Καρέτσας χρειάζεται να βελτιωθεί σωματικά, γιατί άλλως θα είναι δύσκολα τα πράγματα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Το γερμανικό πρωτάθλημα καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πιο δυνατό, πιο ισχυρό από ότι το βελγικό, και έχει απόλυτο δίκιο, έτσι. 18 χρόνο παιδί είναι ο Καρέτσας ακόμα. Εννοείται ότι πρέπει να δυναμώσει, πρέπει να γυμναστεί περισσότερο. Εντάξει, αυτά εξυπακούονται. Τώρα πάμε και στον. Να πούμε ότι το Netflix προσφέρει στη FIFA 200 εκατομμύρια για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών. Το οποίο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών θα ξεκινήσει μέχρι το 27, και πρέπει να δούμε εκεί αν οι ευρωπαϊκές ομάδες τώρα, αν δεν αλλάξει κάτι δηλαδή σε αυτήν την πρόταση, γιατί συμπεριλαμβάνονται στην UEFA για αυτές, έτσι, αρκετές από τις ομάδες.
0: Ναι.
2: Τι θα γίνει, θα είναι το πρώτο μεγάλο crash test ανάμεσα σε FIFA και UEFA, αν δεν αποσύρει γρήγορα ο Γιάννη Φαντίνο την πρότασή του. Θα δούμε. Πάμε και στον Παυλίδη. Ο Βαγγέλης ο Παυλίδης λοιπόν, χθες στο 5-0 που συνέδριψε η Μπενφίκα της Εγκάλεν, είχε χάσει 2-1 το πρώτο παιχνίδι στην Ελβετία, έτσι. Έγινε λοιπόν ο πρώτος σκόρερ από ελληνικής πλευράς της διεθνής διοργανώσης. Μέχρι τώρα τα περισσότερα γκολ από ελληνικής πλευράς πάντα, Ελλήνων υποσχεστών, τα είχε πετύχει 30 ο Δημήτρης Ολυμπικίδης. Μετά ήταν ο Αντώνης ο Αντωνιάδης και ο Ντέμις ο Νικολαίδης. Και τώρα περνάει πρώτος ο Βαγγέλης ο Παυλίδης με 31 γκολ συνολικά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Μπράβο.
2: Μπράβο, ναι. Όσον αφορά τώρα τα χθεσινά παιχνίδια η Ελλάδα.
0: Ναι, να πούμε και δύο λόγια γιατί 2-3 λεπτά και έχουμε μόνο.
2: 200 βαθμούς από τη νίκη του ΠΑΟΚ 2-0 επί της Δυνάμο Κιέβου με κορυφαίο και σκόρερ τον Κωνσταντέλια, που τον αποθέωσε και ο προπονητής της Δυνάμο Κώστιου λέγοντας δεν έχουμε εμείς τέτοιο ποδοσφαιριστή. Καταλαβαίνει κανένας για να το λέει ο αντίπαλος, δίνει αξία έτσι ακόμα μεγαλύτερη. Λοιπόν, έδωσε 200 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός που δυσκολεύτηκε με την πάξη, έτσι. Έφερε αυτό το 2-2. Προσέφερε 100 βαθμούς. Η Ελλάδα παραμένει στην 12η θέση με 41.112 βαθμούς. Στην 11η θέση είναι η Πολωνία με 42.825. Μια Πολωνία χθες που πήρε οι ομάδες 700 βαθμούς, ενώ 1.600 πήραν οι ομάδες Τσεχίας. Άρα απομακρύθηκαν αυτές οι δύο που είναι ακριβώς μπροστά μας.
0: Και είδα, και να κλείσουμε αυτό, φίλε.
2: Και να πω ότι ο Κουλιαράκης περνάει τώρα από ιατρικές εξετάσεις στη Ρώμη και μετά πετάει για το Κάρντιφ της Ουαλίας, προκειμένου να ενσωματωθεί με τη Ρώμα που κάνει εκεί προετοιμασία για την νέα αγωνιστική περίοδο. Και βεβαίως πήρε εξιτήριο, μάλλον από το νοσοκομείο, ο πρόεδρος της Μπαρσελόνα, ο Λαπόρτα.
0: Υπάρχει οριστική συμφωνία, γράφουν στην Αγγλία, Arsenal με Newcastle για τον Κιμαράης, περίπου στα 90 εκατομμύρια.
2: Εντάξει, ήταν ο μεγάλος και πρωταρχικός στόχος της Arsenal. Της Newcastle. Α, Απλώς η πρώτη πρόταση ήταν στα 80 εκατομμύρια. Η Newcastle είχε πει κάτω από 100 δεν τον δίνουμε. Οπότε αφού τον θέλει ο Αρτέτα, γιατί στόχο έχει φέτος να διατηρήσει τα πρωτεία στην Premier League και να πάρει και το Champions League, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Το χάσε το Μάιο από την Paris Saint-Germain. Θα δούμε.
0: Εδώ θα είμαστε, φίλε. Να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
2: Εντάξει,
0: καλά να περάσει.
2: Δουλεύω συνέχεια.
0: Καλά, είπαμε, ένας δημοσιογράφος 25 ώρες 24ωρο δουλεύει.
2: Σωστό.
0: Να τα ακούνε τα μικρά παιδιά αυτά.
2: Έτσι.
0: Γεια σου, Μάνο μου.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ήταν ο Μάνος Αραμόπουλος, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Πάμε και στα δικά σας μηνύματα, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα, Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα τα σχόλια θα είναι περισσότερα από το ρεπορτάζ. Αναμένω και ευχαριστώ. Μας λέει φίλη μας η Βίκη. Χαίρομαι για τον Παναθηναϊκό. Μπράβο, Βίκη. Έτσι πρέπει να κάνει ένας υγιής φίλαθλος. Όπως είσαι εσύ. Καλό απόγευμα και στη φίλη μας την Γεωργία από τα Μέγαρα.

Μου γράφει η Γεωργία εδώ για έναν ακροατή που βγήκε, λέει, στην εκπομπή του Θέμη του Παλιούρα. Δεν το άκουσα, να σου πω την αλήθεια. Τι να πούμε για το Θέμη, βρεσί, η Γεωργία. Είναι νούμερο ένα ο Θέμης. Θα είναι και σε περιγραφή του μάτς του Ολυμπιακού. Θέμης Παλιούρας, the best.

Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, το σταθμό που μας ενώνει. Σάκη, καλή εκπομπή. Ακούμε και σήμερα όλα τα θέματα. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο. Καλό Σαββατοκύριακο. Νίκη από τη Λευκάδα. Συνοδεύεται βέβαια το μήνυμα με μια φωτογραφία από τους καταράκτες στον Ιδρύ της Λευκάδας. Πολύ όμορφη. Πολύ όμορφα, μπράβο. Καλά να περνάτε εκεί στη Λευκάδα. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Παύλο. Σάκη, καλησπέρα σε όλους. Μας λέει η φίλη μας η Ελένη από το Επιτάλιο, που χθες νομίζω δεν το πρόλαβα το μήνυμά σου, Ελένη μου. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, έγραφε χθες εκεί στο νομό Ηλίας. Η φίλη μας η Ελένη. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Ανδρέα, στον Παντελή εκεί στην Πετρούπολη, στην Εύη και στον Βασίλη στο Ήλιον. Καλησπέρα φίλε Σάκη και καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μου σε όλους και πολλούς χαιρετισμούς στο Σωτήρη Γεωργίου. Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου Αλέξανδρε. Σωτήρης ήταν στον αέρα, τώρα δεν έχει σήμα εκεί που βρίσκεται. Να δούμε, θα τον βρούμε πιο μετά για να τα πούμε για το μπάσκετ. Γιατί κάπου διάβασε και ότι ο Χεζόνια πάει στους Καβαλίερς.

Υπάρχει κάπου το πρόγραμμα του σταθμού, κύριε. Καλή εκπομπή από Κύθνο. Λέει ο φίλος μας ο Λάμπης. Γεια σου, κύριε Λάμπη. Βέβαια, αν πατήσεις στο ίντερνετ, έχεις στο site του σταθμού, θα το δεις το πρόγραμμα. 943 Sports.

Τι θα λέγατε να πάμε μια βόλτα στο κτήμα Αθηδών στη Χαλκιδά? Είναι πολύ κοντά από την Αθήνα. Το κτήμα λοιπόν Αθηδών στη Χαλκίδα, εκεί το hotel Αθηδών Estate, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Ευωϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, μπαρ και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Αθηδών Estate λοιπόν, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Αθηδών Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 465. Πραγματικά αξίζει τον κόπο.

Καλησπέρα σας και καλή εκπομπή να έχετε. Η Ευρωπαϊκή Λίστα Ολυμπιακού δείχνει ποιοι είναι παρελθόν από τον Ολυμπιακό μας, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, από την νοτιοανατολική Τουρκία που μας ακούει. Γεια σου, Δημήτρη. Δεν θα διαφωνήσω. Για όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον Κώστα Σαμαθράκη λίγο μετά τις 7.

Σήμερα το απόγευμα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποκάλυψε τη νέα εκτός έδρας φανέλα που θα φοράει η ομάδα στους αγώνες που θα παίζει μακριά από το γήπεδο της Τούμπας. Η νέα εμφάνιση έχει λευκή βάση και διακρίνεται για τις λεπτές ασημικάθετες ρίγες, οι οποίες δημιουργούνται με τη μέθοδο, με μια μέθοδο εκτύπωσης τέλος πάντων. Το σχεδιασμό συμπληρώνει ο μαύρος πλεκτός στρογγυλός για κάσκετα μαύρα τελειώματα στα μανίκια, διατηρώντας μια λιτή και κομψή αισθητική. Ο Σορετήρη συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης σήμερα και τίθεται στην διάθεση του προπονητή του ΠΑΟΚ. Ένωψε βέβαια τον αναμετρήσεων με την Άντερλεκτ για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Με ΙΤΕ, Ντεσπότοφ απ' την άλλη συνεχίζουν να ακολουθούν πρόγραμμα θεραπείας. Να θυμίσουμε ότι πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει και ο Τάχα Άλλη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεπέρασε με δύο νίκες, φίλες και φίλοι, το εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου. Καθαρό το σκορ και χθες στην Τούμπα. Πήρε γεύση και ο νέος προπονητής ομάδας από Τούμπα. Και πλέον στρέφει την προσοχή του στους επερχόμενες αναμετρήσεις με την Άντερλεκτ, όπως σας είπα, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Τώρα, στο πρώτο παιχνίδι που θα γίνει στην Τούμπα στις 6 Αυγούστου σε 9 παρατέταρτο, πρώτος διαιτητής ορίστηκε ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεζ Μουνουέρα, γνωστός. Και στη ρεβάνς που θα γίνει στις 13 Αυγούστου σε 9.30 το βράδυ, διαιτητής θα είναι ο Ιταλός Σιμόνε Σότσα. Α, και οι δύο γνωστοί μας, αν μπορώ να το πω έτσι. Συνέχισε να εμπνέει στους πάντες με το ποδόσφαιρό σου. Αυτή είναι μια αποθεωτική ανάρτηση του Τάισον για τον Κωνσταντέλια. Πραγματικά, χάρμα ιδέες του Κωνσταντέλιας να τον παρακολουθείς με δύο υπέροχα γκολ που πέτυχε χθες. Από τη Γαλλία έρχονται πληροφορίες που λένε ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε προχωρημένες επαφές με τον ποδοσφαιριστή τον Λουσέ. Στον Άρη να σας πω πως ο Άρης κέρδισε με 3-1 στο τελευταίο φιλικό, στο φιλικό μάλλον κόντρα στη Μόνσα. Και η ομάδα άφησε καλές εντυπώσεις, ειδικά με την εικόνα που παρουσίασε στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο μέρος. Κατεβέρε πέτυχε νωρίς το πρώτο γκολ, στο δεύτερο λεπτό. Στο 33 δεύτερο γκολ με το Γιαννιώτα που να βγάζει τον Ράσις μόνο του. Και εκείνο τσιμπάει την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα και κάνει το 2-0. Το τρίτο γκολ πέτυχε ο Άρης στο 84 με τον Μπασίρου, αφού νωρίτερα ο Γρηγορίου άλλαξε τους 10 από τους 11 που ξεκίνησαν. Πάμε και στον Ηρακλή, όπου ο έκδοσης Ιταλός δημοσιογράφος ο Τζιανλούκα Ντιμπάρτσιο αποκάλυψε ότι ο Ηρακλής βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 24χρονου Ντέιβιτ Μπούα.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
9: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Radio Rumeli News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
5: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής και επίσης σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην περιφερειακή Εγάλεω, αποκαταστάθηκε κίνηση των οχημάτων στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, παραμένει σε ισχύ μόνο η εκτροπή στην περιφερειακή Εγάλεω στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό. Νωρίτερα, μήνυμα το 112 για εκένωση της Αφέας και του Ανωδάσους Χαϊδαρίου μέσω της Λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρη. 6 ασθενείς από το ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνίου μεταφέρθηκαν σε Αττικόν και δρομοκαίτιο. 2 λεωφορεία για το σκοπό αυτό έστειλε στο σημείο ο Δήμος Αθηναίων. Στη μάχη με τη φωτιά ρίχθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Στο νότιο Ρέθυμνο τώρα η φωτιά παραμένει ενεργή με συνεχείς αναζωπηρώσεις. Αυτή την ώρα η ισχυρή αναζωπήρωση καταγράφεται στην πίσω πλευρά του Φινικόδασου της Πρέβελης, στην περιοχή Φρατή, προκαλώντας νέα κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι φλόγες ενισχύονται από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Πυρκαγιά σε ακροτοδασική έκταση στην περιοχή Νερατζιές, Γιαλίας, Αχαΐας, όπου ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μήνυμα το 112 προς τους κατοίκους και πανόραμα Αιγείου να είναι σε ετοιμότητα. Σοβαρά τα δύο μέτωπα στη Βιωτία, εκενώθηκαν Ξηρονομή, Καλαμάκι, Αλική, Άγιος Νικόλαος. 254 άτομα απομακρύθηκαν δια θαλάσσης από την παραλία του Αγίου Βασιλείου. Επίσης εκενώνεται το Πόρτο Γερμανό και το προσήλιο μέσω Βιλίων προς Μάνδρα, διεκόπη κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό. Η Νόης Πόρτο Γερμανού από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πόρτο Γερμανό. Στην Άρτα φωτιά σε ακροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότη του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 5, αύριο σε Αττική και Εύβοια. Σε αυξημένη επαγρύπνηση ο Δήμος Αθηναίων, κλείνουν από τα μεσάνυχτα οι Λόφοι, Λίκα, Βιτού και Φινόπουλου. Σε ισχύ από σήμερα απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Στην εισαγγελία Ρεθύμνου οδηγήθηκε ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της προανάκρισης, η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε σε σημείο της περιοχής Κρύα Βρύση, όπου διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης σε μικρή απόσταση από τον επαρχιακό δρόμο. Με τη Μεσήρωα τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος επιχειρώντας στη φωτιά στο Γήθιο. Κανονικά εκτελούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφίνας και του Λαβρίου μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Στο διεθνή χώρο, 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Φέουτα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Ορισμένοι από αυτούς πνίγηκαν, άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθράυστη που συγκρατεί το συνοριακό φράχτη. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας απόθυσαν το πλήθος της πύλης της Θέουτα χρησιμοποιώντας γκλοπ, δακρυγόνα και νερό υποπίεση. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, οχήματα των Ισπανικών ενόπλων δυνάμεων είχαν αναπτυχθεί κατά μήκος των συνόρων, ενώ δεκάδες επίδοξοι μετανάστες κοιτούσαν από ένα λόφο αδυνατώντας να περάσουν. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντζες, σήμερα ταξίδευσε στη Θέουτα και δήλωσε ότι η μαζική εισβολή είναι επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας, ενώ κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην διχαστούν με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, αντιδρώντας την έντονη κριτική ορισμένων μεταξύ αυτών και της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, τη ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο τώρα για 2 ώρες στην Αριστεία Γιάννου.
2: Στους 98 και 3.

0: Radio Rumeli News.
1: Χαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!

Καλησπέρα και από εμάς, λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84, στο σταθμό της πόλης. Η Γλυκιά Συμμορία στα ραδιοφωνά σας. Η Μία Αριστεία Γιάννου στη φροντίδα του ήχου Λίλη Φωτοπούλου. Και θα κάνουμε παρέα εκτάκτως απόψε για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τα ορολόγια να δείξουν 10. Δυστυχώς η ειδησιογραφία είναι πολύ δυσάρεστη, με ανεξέλεγκτες φωτιές σε πολλά σημεία της χώρας μας. Εννοείται ο Αθήνα 84 θα σας ενημερώσει για οτιδήποτε νεότερο και εμείς μέχρι τότε θα σας κρατήσουμε παρέα με μουσική και τραγούδια που αγαπάμε και ελπίζω αγαπάτε κι εσείς. Καλά να περάσουμε.

Αν θέλετε να τα πούμε και απόψε, μπορούμε να επικοινωνήσουμε στο Viber του σταθμού, στο 6948-984-984. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, φωτογραφίες που βρίσκεστε, αν θέλετε και ανταπόκριση από το σημείο που αυτή τη στιγμή περνάτε. Και επίσης με βρίσκετε στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram και τα λέμε και από εκεί.

Το πολύ όμορφο τραγούδι που ακουγόταν στο σύριαλ Παραλία, το τραγούδι των τίτλων, αυτή την πολύ ωραία σειρά που παίχτηκε νομίζω 2 ή 3 χρόνια στην ΕΡΤ, το υπογράφει ο Άλεξ Σιτ, που τον γνωρίσαμε πολύ καλύτερα μέσα από τις Άγριες Μέλισσες. Είναι μια δουλειά συλλογική, το έγραψε μαζί με τον Δημήτρη Νάσιο, δηλαδή Guasamondo, και η εκτέλεση είναι από Man Called Shadow. Και πάμε μέχρι τις 8:30 με τον Christian Ronning.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Ουλής.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε πύρινο κλειό η χώρα, πριν από λίγο φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στον αετό Καρύστου Ευβίας, όπου υπάρχουν κατοικίες. Για το λόγο αυτό εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από μία ώρα επίσης σε χαμηλή βλάστηση στο Κυπαρίσι Αταλάντης. Επίσης μένεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής, ενώ οριοδοτήθηκε η πυρκαγιά στην Κυρατέα. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην περιφερειακή Εγάλιο. Στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά παραμένει ενεργή με συνεχείς αναζωπηρώσεις στην πίσω πλευρά του Φοινικόδασου της Πρέβελης στην περιοχή Φρατή, προκαλώντας νέα κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι φλόγες ενισχύονται από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Σε δύσβατη περιοχή Μελαιώνες και το πύρινο μέτωπο στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλία, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Νίκο Καραΐσκο. Σοβαρά τα δύο μέτωπα στη Βιωτία, εκενώθηκαν οι ξηρονομοί Καλαμάκη, Αλική, Άγιος Νικόλαος. 254 άνθρωποι απομακρύνθηκαν διαθαλάσσης από την παραλία του Αγίου Βασιλείου. Επίσης εκενώνεται το Πόρτο Γερμενό και το Προσήλιο. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Δήμο Νικολάου Σκουφά στην Άρτα, στην περιοχή του Κομποτίου. Ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως παραϋπόχρεο άσκησε η Εισαγγελική Αρχή Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ χιλιάδες τρέματα γης έγιναν στάχτη όπως και περιουσίες. Ο κατηγορούμενος αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή Ρεθύμνου για να απολογηθεί. Σε εξέλιξη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας, παρουσία του Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά εν ώψη του ακραίου κίνδυνου πυρκαγιάς που προβλέπεται αύριο σε περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα σε Αττική και Εύβοια. Κανονικά εκτελούνται τακτοπολογικά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Στο διεθνή χώρο, 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Ορισμένοι από αυτούς πνίγηκαν, άλλοι ποδοπατήθηκαν, προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθράφστη που συγκρατεί το συνοριακό φράχτη. Σήμερα ο Πρωθυπουργός Ισπανίας, Πέδρο Σάντζεθ, ταξίδεψε στη Θέουτα και δήλωσε πως η μαζική εισβολή είναι επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας, ενώ κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην διχαστούν με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, αντιδρώντας την έντονη κριτική ορισμένων, μεταξύ αυτών της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζιας Μελόνι. Και ο καιρός γενικά εθρίος αύριο στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, μικρόφωνο εκτάκτος και πάλι στην Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Χωρίς διαφήμιση.
4: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
5: Ράδιο Ρούμερι News. Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.

θυσίας επάνω στο τρακάρο. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το γάρο.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Γιάννη, είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο κορέτσι σπλινάντερο παϊδάκια.
4: Ναι.
3: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
4: Τα πάντα.
3: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κιθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
12: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
13: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
14: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
15: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
16: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
15: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
16: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
15: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
16: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
15: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
17: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
18: Δελτίο καιρού.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
18: Ράδιο Ρούμελι News.
19: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.

κιθάρα, γρατζουνάω σε κάποια χαμουδιά. Ένας γλάρος που πετάει, με κοιτάει από ψηλά.

Mm-hmm.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Το δελτίο ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε πύρινο κλοιό παραμένουν πολλές περιοχές της χώρας και περισσότερα και αναλυτικά θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Μιχάλης Λεγάκης. Μιχάλη, καλό σου βράδυ.
3: Καλό βράδυ, Ελισάβετ. Μάχη με τις φλόγες. Συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε δεκάδες πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα. Με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχερούν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό, όπου η πυρκαγιά έχει φτάσει στα πρώτα σπίτια στην περιοχή Προσύλη. Οι κάτοικοι, να πούμε εδώ, Ελισάβετ, ότι έχουν απομακρυνθεί νωρίτερα και έχει δοθεί εντολή εκκίνησης και για το Πόρτο Γερμενό με κατέμβαση προς τη Μαύρα και τα Βίλια. Με τη δύση του ήλιου, Ελισάβετ, σταμάτησαν οι επιχειρήσεις των αέριων μέσων και πλέον η μάχη δίνεται από τις επίγειες δυνάμεις. Τώρα, στη Βιωτία, σε εξέλιξη παραμένουν τα μέτωπα σε Καλαμάτι και Ξηρονόμη, ενώ ενεργώνει και το μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο. Καλύτερη είναι η εικόνα στην Κάριστο, όπου η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση, ενώ βελτιωμένη η κατάσταση στην Άρτα και το Αίγιο. Οροζητημένη είναι επίσης και η πυρκαγιά στο Κυπαρίσι. Αταλάντης. Τώρα, νωρίτερα εδώ στην Αττική είχαμε μια πυρκαγιά στο Πική Λόρος, αλλά αυτή την ώρα η πυρκαγιά είναι σε καλύτερη κατάσταση και σε ύφεση. Να συμπληρώσουμε εδώ, Ελισάβετ, ότι πριν λίγη ώρα υπήρξε και έκτακτη σύσκεψη από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά με το συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς για αύριο. Για τις περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου και ακραίου κινδύνου ενεργοποιεί το καθεστώς Red Code, δηλαδή πλήρη κινητοποίηση όλου του μηχανισμού. Έχουμε να πούμε ότι η πυροσβεστική έχει τεθεί σε γενική επιφυλακή, ενώ ενισχύονται οι περιπολίες, οι εναέριες επιτηρήσεις και η χρήση ντρόν. Να πούμε εδώ, Ελισάβετ, ότι για αύριο, Σάββατο 1η Αυγούστου, είμαστε σε κόκκινο συναγερμό η Αττική και η Εύβοια, λόγω του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, ενώ στην κατηγορία 4, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, είναι μεγάλο μέρος της πυρωτικής χώρας. Ελισάβετ.
2: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως παραϋπόχρεω άσκηση εισαγγελική αρχή Ερεθύμνου, σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης στην περιοχή της Κρίας Βρύσης, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, χιλιάδες τρέμματα γης έγιναν στάχτη, όπως και περιουσίες. Ο κατηγορούμενος αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή Ερεθύμνου για να απολογηθεί. Κανονικά εκτελούνται τακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, ανακοίνωσε σήμερα ότι θέλει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας, με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θεούτα, όπου έφτασαν 60.000 μετανάστες τις τελευταίες ημέρες, αφού πέρασαν παράνομα τα σύνορα με το Μαρόκο. Η πορτογαλική κυβέρνηση ανέφερε λίγο νωρίτερα ότι οι δυνάμεις της τάξης θα δρούν σε συντονισμό με τις αντίστοιχες ισπανικές υπηρεσίες. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική ως 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
4: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Και αφού παραλάβαμε την ραδιοφωνική σκητάλη από τον φίλτατο, ακριβό και πολύ αγαπημένο φίλο, κατά πρώτον και κατά δεύτερον σύμπαραγωγό στον σταθμό, τον Δημήτρη Στραδάκη, όπου τον απολαμβάνετε καθημερινά 8 με 10. Τα λέει για όλους και όλα. Εδώ όλα ίδια και όλα αλλιώς, ύστερα από διβδόμαδη ανάπαυση. Να κατεβάσω λίγο τα gain, παιδιά, γιατί εγώ είμαι και λίγο βροντόφωνος και βαράνε τα gain, εμένα σκάνε τα μικρόφωνα. Εδώ στον, όπως προείπα, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943. Η συνήθεια της Παρασκευής, κάθε Παρασκευή 10 με 12 το ψυχιατρίο άνοιξε. Σας περιμένω όλες και όλους εσάς, είπαμε διβδόμαδη διακοπή. Χρειάστηκα και εγώ, παιδιά, λίγο να ηρεμήσω το κεφάλι μου, αλήθεια, όχι από το σταθμό, προς Θεού. Από όλα τα υπόλοιπα, ο σταθμός δεν μας επιβαρύνει, δεν μας βαραίνει την ψυχή. Άλλα μας βαραίνουν την ψυχή και κατά κύριο λόγο αυτά που βλέπουμε αυτές τις μέρες να συμβαίνουν στη χώρα μας με τις φωτιές. Παιδιά, μικρό παιδάκι ήμουνα και έχω φτάσει σχεδόν μεσοκόπο στα 47 και κάτι ψηλά έτοιμο. Η δασική υπηρεσία καταργήθηκε, κάτι λέγανε κάποτε για δασοφυλακή, για επανασύσταση αγροφυλακής, για. Και όμως τίποτα, και ειδικά στην εποχή που έχουμε την υψηλή τεχνολογία στα χέρια μας. Και όμως και πάλι τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου και ακόμα πιο χειρότερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Λοιπόν, στην εποχή λοιπόν που ζούμε, στην οποία έχουμε την τεχνολογία, παιδιά, την τεχνολογία. Θυμάμαι κάποτε, όχι πριν πολλά χρόνια πίσω, καμιά πενταετία, ένας εφευρέτης εδώ Έλληνας είχε μια ευρεσιτεχνία με ένα πυροσβεστικό το οποίο πετούσε νερό με μια υδροτουρμπίνα με πάρα πολύ πίεση και πάρα πολύ μακριά. Δεν ξέρω, δεν το υιοθέτησαν εδώ οι υπηρεσίες της πυροσβεστικής, κυρίως από το κράτος πρέπει να είμαστε έτσι. Μετά έχουμε drones. Παιδιά, θα μπορούσαμε να έχουμε σε κάθε επικίνδυνο δασικό κομμάτι ένα drone να παρακολουθεί. Δεν είναι δύσκολο. Δύο. Τόσα λεφτά ρε δίνετε ρε, σε σαβούρες ρε και σε σάπια πράγματα ρε, δώστε για τον εξοπλισμό, δώστε για τον κόσμο. Τη δασοφυλακή κάποια στιγμή είπαν θα κάνουν επανασύσταση, δασοφυλακή, αγροφυλακή, κάτι τέτοιο. Hey! Κάποτε θυμάμαι ήταν το 191 η δασική υπηρεσία, την καταργήσανε, οι δασικές φωτιές είναι διαφορετικές από τις αστικές. Ρίξαμε το βάρος όλο στην πυροσβεστική και τρέχουν οι άνθρωποι κάθε καλοκαίρι. Οι πυροσβέστες που τους κατηγορούσαν για τεμπέληδες. Τους πυροσβέστες ρε, που είναι οι καθημερινοί ήρωες. Είναι ήρωες του καιρού μας. Και βγαίναν κάποιοι πολιτικοί και τους λέγανε ταυλαδόρους και τεμπέληδες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ντροπή ρε, ξεφτύλες να πούμε. Ντροπή ρε, η χώρα μας, ο φυσικός μας πλούτος, ρε, αυτό μας έχει απομείνει, τίποτα άλλο. Ξεφτύλες, έχω ψυχά Αθήνα, πούμε. Και να ξέρετε, όποιος έχει πάει, παιδιά, σε δασική φωτιά, είναι ένα φαινόμενο από κόσμο, όπως σας το λέω, από κόσμο. Εκεί που έχει σβήσει ξαφνικά, κάνει μια αναζωπήρωση, κάνει ένα πράγμα και βλέπεις μια φωτιά, μια φλόγα δύο και τρεις φορές μεγαλύτερα από αυτή που έσβησε. Έτσι και τα δύο παιδιά κάτω στην Κρήτη, οι δύο πυροσβέστες που παγιδεύτηκαν με το πυροσβεστικό τους όχημα και τους κατάπιε η φωτιά κανονικά. Έτσι και τα θύματα στο μάτι. Τους κατάπιε η φωτιά τελείωσε, παιδιά, ρε γάμο. Το ρέσεις. Τη χώρα μας, ρε, αυτή τη χώρα των 132.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, ρε, μια φτισιά στο χάρτη, ρε. Και έχει τόσο πολύ φυσικό πλούτο, είχε μάλλον. Και αυτόν πάλι τον έχουμε καταρακώσει, ρε γάμο, τον μπέλα σας μέσα. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα στον κύριο Ηλία που μας πήρε τηλέφωνο πριν από λίγο. Εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943, εδώ στο Δημοκρατικό Ήλιον. Καίγεται, βλέπω, το Πόρτο Γερμενό, αναζωπήρωση στην Κρήτη, στη Θήβα, εδώ. Ζούμε, ρε, κάθε καλοκαίρι μια τρέλα, ρε, καίνε, ρε, πόσα θα κάψετε, διάολοι.

Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας εδώ με το σταθμό μας είναι τα τηλέφωνα, το 210-220-5943 και το 215-215-5943. Επαναλαμβάνω, 210-220-5943 και 215-215-5943. Καλησπέρα στον αγαπημένο μου φίλο, υποψήφιο βουλευτή εδώ στη Δυτική Αθήνα με το Πασόκ. Με το Πασόκ, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Αγάπα τους φίλους με τα ελαττωμάτα τους. Και αυτόν τον φίλο εγώ τον αγαπάω, τον λατρεύω. Χαράλαμπε, καρπούζο, φίλε αγαπημένε. Εδώ, μακάρι φίλε να εκλεγείς εδώ στην πολύ παθή Δυτική Αθήνα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Ιάκωβο το Σχίζα. Καλησπέρα, λέει, κύριε Γεώργιε. Πόσο μου αρέσει να με λένε κύριε, να με λένε Γεώργιο, αλήθεια ρε φίλε. Αλήθεια μου αρέσει πάρα πολύ. Καλησπέρα, Αποστολία. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Γεώργια, επιστρέψατε με γεωμάτες μπαταρίες. Τσιμπαταρίες λέει να με αντιμετωπίσετε, εκτός αν δεν θέλετε να καλέσω. Ιάκωβος από Πειραιά, εννοείται να καλέσει, ρε φίλε, τι λες τώρα. Η φίλη μου η Αποστολή από Θεσσαλονίκη, Αποστολή Γαβρίνα. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους. Φιλιά στον Στρατάκη και στο Βασιλάκη που παντρεύτηκε να ζήσουν. Ποιος Βασιλάκης παντρεύτηκε, Αποστολή μου. Καλησπέρα, καλησπέρα στην ξάδερφο Θεία. Γεια σου Βολικάκη, τι κάνεις παιδί μου. Ναι Μαρή, ναι, και σένα σ' αγαπάω ακόμα και τις κατσαρίδες αγαπάω. Δεν θα αγαπάω εσένα. Που τις κατσαρίδες μόλις έτσι παίζω μια κατακέφαλα.

Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα χωρίς χρέωση, εννοείται, στο Viber του σταθμού μας, το 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Περιμένω τα μηνύματά σας. Να ξέρετε, γεια σου Γιαννιός Κορδαλέ, γεια σου φίλε, γεια σου Σάκη Λόκο 13. Στα social media με βρίσκεται Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά, πάντα και μόνον. Στο Messenger εννοείται, απαντά όλα τα μηνύματα, μπαίνω και στα spam εννοείται. Γιώργος Τσουράκης πάντα με κεφαλαία ελληνικά. Και στο κανάλι μου στο YouTube. Ενώ. George Τσουράκης 78 στο Instagram και Mac Tsur στο TikTok. Mac Tsur. Το Mac, παιδιά μου, το έχει βγάλει ο αγαπημένος μου φίλος, ο αδερφός μου, ο Χρήστος Σοβατής, όταν ήμασταν παραγωγή του Sport FM. Μακ σημαίνει μίμος από κούνια. Τρομάρα μου. Τραυματίστηκε και ο Παύλος ο Παντελίδης. Άσχημος τραυματισμός, κάταγμα κνήμη περώνει. Το έχω ζήσει, παιδιά. Εγώ το έχω ζήσει σε τροχαίο. Να ξέρετε, όταν σπάει κνήμη με την περώνει, πώς πιάνεις στο χέρι σου το αγκούρι και το σπάς και ακούγεται αυτό το κρακ. Αυτό τον ήχο, παιδιά, κάνει το κόκαλο. Αυτό η κνήμη, αυτόν τον ήχο κάνει. Ο Βασιλάκης λέει που βγαίνει στο σταθμό μου, λέει εδώ η αποστολία μου. Και τραγουδά, πες με. Ο Στρατάκης είπε πως μπορεί να φύγει από το σταθμό. Δεν θέλει να φύγει, Στρατάκη. Στρατάκη, μείνε. Εγώ σε θέλω, να ξέρεις.

Ο Σάκης έστειλε ευχές στον Δημήτρη μας, στο στρατάκι μας. Καλά μπάνια, λέει, να περάσει καλά, καλή ξεκούραση. Εγώ, παιδιά, πήρα την αδειά μου, 2 εβδομάδες που έλειψα. Από την Δευτέρα, αυτή την εβδομάδα δούλευα κανονικά. Σήμερα ήρθα εδώ, αλλά τα μπανάκια μας τα κάνουμε ανελίπως.

Εμένα, Σάκης Κόρυδος, βρε καλά τους τα λες, αλλά όλοι αυτοί δεν νοιάζονται από φύση. Δεν θέλουν οξυγόνο. Το έχουν ήδη αυτοί. Θέλουν να κάνουν όλα τα βουνά, να φέρουν ανεμογεννήτριες, να γεμίσουν παντού πάνελ, να τραβάνε τον ήλιο. Εκεί είναι το χρήμα, φίλε μου. Δεν μας βλέπουν. Που λένε και ποδοσφαιρικά. Ναι, ρε, Σάκη. Αυτό είναι αλήθεια, φίλε. Καλησπέρα, κυρία Βολικάκη μας. Το Ρινιό μας. Του Αγίου Ευδόκιμου σήμερα, παιδιά. Να στείλω τις θερμότερες ευχές μου στο φίλο μας, φίλο και του σταθμού και της εκπομπής και προσωπικό μου φίλο, στον Ευδόκιμο το Σαμαρτζίδη που ζει στα Χανιά, στρατιωτικός ο Ευδόκιμος. Αδερφέ μου, πολύχρονος. Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943 σας έχει και δύο πάρα πολύ ωραία δώρα. Το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει φυσικά η θέα στον Ιβοϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Αυτό το λένε πρώτο-πρώτο, παιδιά. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate Χαλκίδα, για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 465.

Η Χαλκίδα είναι πολύ όμορφη. Γενικά η Εύβοια είναι πάρα πολύ όμορφη. Έχει μικρά διαμαντάκια τα οποία δεν τα έχει ανακαλύψει πολύ ο κόσμος. Παιδιά, στη Βιωτία το πύρινο μέτωπο μετακινείται προς Πόρτο Γερμανό. Τι να πω ρε μάγκες, ειλικρινά τι να πω. Και στο, νομίζω, στο δάσος Χαϊδαρίου, κάτι τέτοιο εδώ, στην περιφερειακή του Εγάλεο. Βέβαια, στην περιφερειακή του Εγάλεο έκαιγε χαμηλή βλάστηση ξερόχορτα κατά κύριο λόγο. Στην περιφερειακή του Εγάλεο, να ξέρετε, γίνεται συχνά αυτό το πράγμα, επειδή περνάω πάρα πολύ συχνά με το όχημα της πρωινής μου εργασίας. Κάθε τρεις και λίγο, εκεί η πυροσβεστική υπηρεσία τρέχει και δεν φτάνει. Τι να πω. Εδώ η φίλη μου Ειρήνη μου γράφει εκένωσαν το Δαφνί. Θα το διασταυρώσω όμως, Ειρήνη μου. Εδώ ο συμπατριώτης μου ο Γιάννης ο Σκορδαλός. Γεια σου Γιάννιό μου, γεια σου μωρέ γίγαντα Γιώργη. Στεναχώρια ρε σύντεκνε σήμερα. Απλά άθλοι άνθρωποι. Χαιρετισμού στο κοριτσάκι σου που το είχαμε ακούσει από τον σταθμό και σε όλη τη φαμίλια. Ο Ιαν, γεια σου Γιάννιό μου, γεια σου φίλε. Η κόρη μου είναι νούμερο ένα φίρμα στο ραδιόφωνο, ξέρεις. Την έπαιρνα παλιά και στο Λίρα FM που παίζαμε τα κριτικά εκεί.

την καλησπέρα μας και στον φίλο την Ηρακλή που έκανε και εκείνος έτσι τη δική του παρέμβαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε, να είσαι καλά. Καλησπέρα Ρενάτα, γεια σου Ρενάτα μου, καλησπέρα. Πάμε για το διαλυματάκι των 10.30 και επιστρέφουμε, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 9.43, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Η εκπομπή που επιμελείται, σιγά μην την επιμελείται, αλλά την παρουσιάζει ο Γιώργος Τσουράκης. Κάθε Παρασκευή 10 με 12. Κοινωνικό σχόλιο και όχι μόνο. Πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
8: Ξηρονομή, θύζει και πάμε μετά. Η θύζει μάλλον είναι λίγο πιο κάτω.
9: Στο νόμο Βιωτίας είναι.
8: Ναι.
9: Καλώς.
8: Κοντά στην παραλία.
9: Καλώς, καλώς. Είναι ένα μυθολογικό πρόσωπο ο Ιθίσβη, να ξέρεις.
8: Ξέρω, πώς δεν ξέρω.
9: Έτσι. Ποιος ποταμός περνάει από τη Βιωτία?
8: Ποιος από όλους?
9: Ο πιο γνωστός της Βιωτίας. Ποιος ποταμός?
8: Πώς.
9: Ο Ασοπός.
8: Ναι.
9: Ή το κόρι του Ασοπού, να ξέρεις.
8: Ναι, ο Μέγατο, ο πρώτο.
9: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
8: Ναι.
9: Και ο μικρόν ύψιλον το τελευταίο. Το πι μην ξεχάσεις. Το 3,14.
8: Μόνο αυτά.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Αΐ ο Θεός ο Μέγας.
9: Ναι.
8: Γεωμετρή.
9: Α, ωραίο αυτό.
8: Μάλιστα. Τα ξέρεις αυτά.
9: Κάτι γνωρίζω κι εγώ. Λίγα ψιλικοκό, ψιλικοκό. Ό,τι πιάνω από όλους σας. Ό,τι πει ο καθένας το πιάνω τσακ τσακ.
8: Και να σου πω και τα υπόλοιπα.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Κάθεσαι όμως.
9: Εννοείται, καθιστώ σήμερα γιατί με έχει μια ηλικία, δεν μπορεί να στεκόμουν και ορθίος.
8: Α, ναι. Γιατί έχει πολλά ψηφία.
9: Για ρίχτω.
8: Άπειρα. Τι να ρίξω, μωρέ, δεν έχουν βρει άκρη. Ακόμα την ψάχνουμε.
9: Για το 3,14.
8: Δεν τελειώνει αυτό το νούμερο, άμα το δεις.
9: Ναι.
8: Ένα σκασμό νούμερα έχει ακόμα.
9: Ναι, είναι άπειρο.
8: Ναι, αυτό σου λέω.
9: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
8: Αυτό σου λέω, κάθεσαι.
9: Καθιστός.
8: Ναι. Αν και καθιστός λέει, ορδώς μίλησε.
9: Κάτι γίνεται, μπρο. Κάτι γίνεται, βρε Γιακώβο. Εδώ,
8: τραβάς. Πέρασες καλά, αυτό έχει σημασία.
9: Τι πράγμα?
8: Πέρασες καλά.
9: Δόξα τω Θεώ, ήμουνα με τα δύο παιδάκια μου.
8: Ναι.
9: Στη Λούτσα πήγαμε.
8: Πώς τη λέτε, που έχετε και τα κέντρα εκεί που διαφημίζετε, στην Αρτέμιδα.
9: Αρτέμιδα, θα σου πω, υπάρχει λόγος που λέγεται Αρτέμιδα όμως.
8: Γιατί?
9: Όπως και η μεριά της νέας Λούτσας, όχι αριστερά όπως μπαίνουμε η παλιά Λούτσα, η νέα Λούτσα λέγεται και Βραβρώνα.
8: Ναι.
9: Κάθεσαι?
8: Εγώ πώς δεν κάθομαι.
9: Ωραίος. Λοιπόν.
8: Η δικιά μου είναι μεγαλύτερη από τη δικιά σου μάλλον.
9: Όχι, και εγώ είμαι μεγάλο κοπέλα, είμαι και εγώ, μην νομίζεις.
8: Πόσο είσαι?
9: Τον Οκτώβριο γίνομαι 48.
8: Έλα, βρε παιδί μου, θα σου 70 είμαι εγώ.
9: Εντάξει, τον Οκτώβριο. Είμαι δουλεμένο κορμί όμως, δεν είμαι αϊντάιντε.
8: Α, καλά.
9: Έχω δουλέψει μπόλικο. Είναι ταλαιπωρημένο αγόρι. Λοιπόν, λέγεται είτε Αρτέμιδα είτε Βραβρώνα, γιατί Καταρχάς η Λούτσα έχει αρχαιολογικό μουσείο, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Λοιπόν, στα σύνορα εκεί όπως πάμε προς Χαμολιά, προς Πορτοράφτη, υπάρχει ένας αρχαιοελληνικός ναός.
8: Ναι.
9: Ο ναός της Βραβρονίας Αρτέμιδος, αγαπητέ Ιάκωβε. Και έτσι έχει πάρει το όνομα του εκεί, το όνομα της εκεί, η ευρύτερη περιοχή. Από Λούτσα δηλαδή έγινε Αρτέμιδα και Βραβρώνα. Λοιπόν, αυτός ο ναός ήταν ένα πάρα πολύ γνωστό λατρευτικό σημείο των αρχαίων χρόνων, όπου συνέρεε πολλοί κόσμος από διάφορα μέρη του τότε γνωστού κόσμου, ώστε να εκδηλώσει την πίστη του. Παρόμοια λατρευτικά μέρη ήταν ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο, ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα στα...
8: Ακόμα γυρίζει, άστονε.
9: Δεν γυρίζει, λοιπόν.
8: Το ξέρω ότι δεν γυρίζει, αλλά γυρίζει, άστο.
9: Λοιπόν, εκεί στα βουνά, στα σύνορα της Μεσσηνίας με την Ηλία, διάφορα τέτοια μέρη. Αυτά, ο ναός της, της Αθηνάς... στην άχου κόλλησε στο μυαλό μου τώρα. Πω ρε φίλε. Το μαντίο των Δελφών, όλα αυτά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για πες μου τα δικά σου. Άδεια. Εσύ άδεια δεν παίρνεις, συνταξιούχος προφανώς.
8: Ναι.
9: Είσαι σε μια μόνιμη άδεια.
8: Ακριβώς. Και δεν ξέρω και τι μέρα είναι, δεν τη μετράω πια.
9: Την καλύτερη, το ότι δεν γνωρίζεις τη μέρα, κάνεις την καλύτερη δουλειά. Καλησπέρα Μάνο Σταραμόπουλε, άρχοντα.
8: Να καλησπέρισω και τους φίλους που τα λεμπορούμε εδώ μεταξύ.
9: Ποιον από όλους?
8: Όλους που μας ακούνε, λέω.
9: Α, δεν τους ταλαιπωρούμε, δεν είναι καλόβολο το κοινό μας, φίλε.
8: Και ευπροσίγωρο.
9: Ευπροσίγωρο, λοιπόν, η λέξη ευπροσίγωρος. Άκου να δεις τι έπαθα κάποτε. Λοιπόν, εγώ παρουσιάστηκα τον Γενάρη του 1998, ήτη δηλαδή ήμουν 98 ΑΕΣΟ, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων, στο Μεγάλο Πεύκο, το γνωστό σε όλους. Λοιπόν, με ένδειξη ΙΕΑ, υποψήφιος έφεδος αξιωματικός.
8: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, μας μπάζανε στο διοικητήριο κάποια στιγμή, όταν κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης, κάποια ημέρα λοιπόν, όσα άτομα ήμασταν στο ΚΕΔ, σε ομάδες των 40, αν θυμάμαι καλά, μας βάζαν στο διοικητήριο. Ήταν εκεί ο διοικητής του ΚΕΔ, ο συνταγματάρχης ο Χρισταντώνης, ο υποδιοικητής, ο ταγματάρχης ο Πετρόπουλος, διάφορα στελέχη των ειδικών δυνάμεων εκεί του στρατοπέδου, και μας κάνουν ερωτήσεις. Λέγαμε ο καθένας τι είμαστε, τι έχουμε κάνει στην πολιτική μας ζωή κτλ. Ήταν μία ψηλή κρυσάρα που πέρναγαν όσοι είχαν ένδειξη ΙΕΑ.
8: Ναι.
9: Να γίνουν δόκιμοι για να κόψουν κάποιους. Λοιπόν,
8: δηλαδή γιορτάζει και σήμερα εσύ?
9: Περίμενε. Όχι, δεν μπήκα εγώ, δεν έγινα δόκιμος έφεδρος αξιωματικός. Λοιπόν,
8: έναν ευδόκιμο λέω που γιορτάζει.
9: Ο ευδόκιμος γιορτάζει, είναι φίλος μας εδώ, αδερφός μας. Λοιπόν, και όταν έφτασε η σειρά η δικιά μου, με ρώτησε ο συνταγματάρχης και τα λοιπά, ο κύριος Χρισταντώνης, καλή του ώρα, ωραίος αξιωματικός. Μου έκανε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική μου ζωή, τι έχω, τι γραμματικές γνώσεις έχω, αν εργαζόμουν κτλ. Και μου κάνει κάποια στιγμή, σε όλους έκανε μία ερώτηση κλειδί.
8: Για να ακούσω.
9: Πρόσεξε με. Μία ερώτηση κλειδί. Τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Διάφορες ψιλοερωτησούλες για να καταλάβει πάνω κάτω λίγο το επίπεδο του καθενός. Γιατί
8: ναι,
9: εκεί υπήρχαν και παιδιά τα οποία ήθελαν να έρθει από την επαρχία, από χωριά, παιδιά τα οποία είχαν μπει από πολύ μικρά στη βιοπάλη και δεν είχαν τελειώσει ούτε καν το γυμνάσιο, ξέρω εγώ, ας πούμε.
8: Ρατσιστή μου εσύ.
9: Όχι. Μα είδες που δεν με πιάνεις. Αλλού εγώ πάω να καταλήξω. Παιδιά, λέω, τα οποία ήταν και από επαρχία, που είχαν μπει από μικρά στη βιοπάλη και δεν καταφέραν να τελειώσουν το γυμνάσιο.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, εγώ δεν είπα κακώς δεν καταφέραν να τελειώσουν το γυμνάσιο. Λέω παιδιά που είχαν μπει από μικρά στη βιοπάλη. Έκανε όμως σε όλους μία ερώτηση κλειδί για να καταλάβει λίγο το γραμματικό επίπεδο του καθενός. Και όταν έφτασε η σειρά μου, με ρώτησε διάφορα πράγματα και φτάνουμε στο τέλος και μου λέει, θα ήθελα να μου πεις τι σημαίνει η λέξη ευπροσίγωρος.
8: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα.
8: Εγώ προσέχω πάντα.
9: Εκεί λοιπόν δούλεψε το μυαλό μου πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν γνώριζα τι σημαίνει η λέξη ευπροσίγωρος. Σε μία έτσι πολύ αστραπιαία ετυμολογική ανάλυση που τους έκανα, στο μυαλό μου λέω η λέξη F, όποια λέξη έχει μπροστά το πρόθεμα F, σημαίνει κάτι πάρα πολύ καλό. Προσίγωρος, αυτός που προσιγόρεται, προσετερίζεται, πηγαίνει, πλησιάζει κάποιον. Και του λέω, θεωρώ, επειδή δεν γνωρίζω το ακριβές νόημα της λέξης την οποία με ρωτήσατε, θεωρώ ότι σημαίνει αυτός ο οποίος είναι θετικά προσκύμενος σε κάτι, έχει θετική σκέψη ή κινείται θετικά προς κάποιον. Τελικά, φίλε, αυτή ήταν η έννοια, αυτή είναι η έννοια της λέξης της. Λοιπόν, αυτή ήταν μια μικρή ιστοριούλα για τη λέξη ευπροσίγορος.
8: Τα νέα ελληνικά είναι ο Καπάτσος.
9: Ο Καπάτσος.
8: Ναι, δεν το ξέρεις.
9: Δεν τον εγνωρίζω τον κύριο.
8: Ο Καπάτσος.
9: Ο ευπροσίγορος, όχι ρε εσύ ο Καπάτσος. Όχι ρε εσύ.
8: Ναι, ρε εσύ.
9: Ο Πονηρούλης, ο Καταφερτζής. Όχι ρε, καμία σχέση.
8: Όχι, ο Καπάτσος είναι, τουλάχιστον έτσι το ξέρω
9: ο
8: εγώ.
9: Ο Καπάτσος είναι ο Καταφερτζής ρε εσύ, Τζακ.
8: Βαρά μιλάς τώρα.
9: Ναι.
8: Α, κάνει και μαλακανιές αυτός δηλαδή.
9: Κάνει, δεν είναι ο Καπάτσος.
8: Εγώ νόμιζα πως είναι ο Καπάτσος, δηλαδή.
9: Μπορεί να είναι ο Καμπάτσο.
8: Όχι.
9: Τζακ, θα μας τρελάνεις. Λοιπόν, ο Λάμπης, ο φίλος μας ο Λάμπης λέει: θρύλος και καριστιανού μέχρι τη Δευτέρα Ορουσία. Καλησπέρα σας και καλή εκπομπή από τη δροσερή Δριοπίδα Κύθνου. Λοιπόν, αυτά, Τζακ.
8: Ο κύριος.
9: Λοιπόν, την αγάπη μου.
8: Και εμένα τη δικιά μου, φίλε μου.
9: Γεια σου, ρε φίλε.
8: Άλλη, καλό χειμώνα να έχουμε.
9: Παναγία μου, καλό χειμωνάκια κι εσύ.
8: Γιατί?
9: Όχι, ρε φίλε, από τώρα έχει 35 βαθμούς έξω. Λοιπόν,
8: εσύ, είπαμε, συνταξιούχος είμαι.
9: Ναι, okay.
8: Να και κάνει ζέστη, να και κάνει κρύο.
9: Για σένα είναι κάθε μέρα καλοκαίρι. Φιλιά πολλά, bye-bye, bye-bye.
8: Επίσης. Bye.
9: Γεια σου, Τζακ. Γεια χαρά. Αυτός ήταν και ο φίλος ο Ιάκωβος. Πάρτε τηλέφωνο. Εδώ σας θέλω, καβουρές και καβουρίνες. 2-12-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Βαράνε και τα Viber εδώ και τα Messenger. Μάνο Σταραμόπουλος, αδερφός μας. Μάνο μου, αγαπημένε μου. Καλησπέρα, Πέννη μου. Καλησπέρα, κορίτσι μου. Να είσαι καλά. Να μπω, λέει, ξεκίνησες. Εδώ είμαστε, βρε.

0: Λοιπόν. Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 943. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Και μου στέλνει ο φίλος Μωσάκης. Καλό χειμώνα, ρε Ιάκωβε. Ας να δούμε κανένα γυάλιο υπερθέαμα. Να γουστάρουμε. Γιώργη Τσουράκη. Έτσι, φίλε Σάκη. Παιδιά, εγώ να ξέρετε, κάνω μπάνια μέχρι και. Εντάξει, όχι πάρα πολύ, μέχρι και τέλος Σεπτέμβρη, μέσα Οκτώβρη κάνω μπανάκια. Πηγαίνω. Μπουστάρω. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε το φίλο μας τον Βασίλη από τα Μέγαρα. Μπιλή.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, αδερφέ μου, τι μου γίνεσαι.
1: Μια χαρά. Καλώς επανήλθες.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, εδώ.
1: Τώρα θα πας σε σερί, για θα ξαναφύγεις με άδεια μέσα.
0: Όχι, δεν έχω. Κοίτα, την άδεια θα σου πω. Εγώ είμαι παραγωγός, δεν είμαι δημοσιογράφος. Οπότε σημαίνει ότι δεν βιοπορίζομαι από αυτό. Την άδεια την πήρα από την πρωινή μου εργασία και αυτομάτως αδείομαι και από όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ρε, εντάξει, το συνδυάσεις. Ναι.
0: Οπότε δύο εβδομαδούλες καλοκαίρι για να πάρουν και άλλοι συνάδελφοι, γιατί είμαστε πολύ και εκεί πέρα που εργάζομαι.
1: Και τώρα οι μεταφορές, υπάρχει και κίνηση.
0: Ναι.
1: Και με τουρισμό και με τέτοια, έτσι.
0: Κοίτα, εγώ η πρωινή μου εργασία, δεν έχω θέμα να το πω. Δουλεύω σε πολύ μεγάλη γαλακτοβιομηχανία ελληνική, στην εφοδιαστική αλυσίδα. Είμαι οδηγός σε μεγάλο έτσι, φορτηγό κτλ. Λοιπόν, και είμαστε αρκετά άτομα εκεί πέρα, οπότε ξέρεις, πρέπει να μοιραστεί όλο αυτό.
1: Ναι. Τι φορτηγό οδηγάς? Δηλαδή διαξιονικό 1932, να το πούμε.
0: Όχι.
1: Διαξιονικό τράκτορα.
0: Ένα μικρό ατέγκο 815.
1: Μικρό?
0: Μικρό ατέγκο 815.
1: Περίμενε τώρα, γιατί εγώ είμαι αδιάβασος. Εγώ ξέρω τα πορτικά μέχρι το 95-2000. Το ατέγκο τι μάρκα είναι?
0: Mercedes.
1: Α, Mercedes. Δεν τα ξέρω, εγώ ήξερα 1932, τέτοια ξέρεις.
0: Ναι, πας σε πιο μεγάλο τονάζ.
1: Ναι.
0: Τώρα ξέρεις τι γίνεται, διανομή τώρα σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ με τόσο μεγάλα αμάξια δεν μπορεί να κάνεις. Οπότε θέλει κάτι πιο ευέλικτο.
1: Και αυτό είναι 8-11 είπες?
0: Όχι, 8-15.
1: 8-15, δηλαδή 8 τόνους μεικτό, 150 ύπους.
0: Κάπως έτσι μεταφράζεται. Είναι η πρώτη γενιά ατέγκο.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Καλά αμαξάκια, ωραία, καλοτάξιδα. Δεν είναι ωραία.
1: Ναι,
0: και είναι και κοψομούρικα κόβουνε. Εντάξει.
1: Άσε με το κοψομούρικο που μου λες τώρα. Εγώ ξέρεις που έπαθα να οδηγάω 12-13 ετών. Man Boozing 22-320 Αντερφλούρ.
0: Εντάξει, εσύ τώρα. Αυτά είναι ιστορικά οχήματα, δεν είναι τώρα για καλά μου.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Πρόσεχε, έμαθα να οδηγάω σε φορτηγό. Και όταν πήρα την πρώτη κούρσα μου.
0: Την πήγαινε σαν φορτηγό.
1: Δεν μπορούσα να την οδηγήσω. Πήγαινα στις στροφές και είχε τη μούρη μπροστά με τις ρόδες.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούσα να πάρω στροφές. Τι λέγανε γάμα.
0: Είναι θέμα συνήθειας, Βασιλή.
1: Ναι. Έλεγα, εδώ πέρα 15 μέτρα νταλίκα και την κάνω κομπολόι και δεν μπορώ ένα τάτσο να το πω έτσι να το στρίψω.
0: Είναι να πάρεις τα γράδα που λένε.
1: Ναι. Ξέρεις, ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Καθόμαστε πάνω από τη ρόδα.
0: Ναι.
1: Και όπως στρίβουμε, έτσι.
0: Στρίβεις μαζί.
1: Ναι, στρίβουμε μαζί με τη ρόδα. Ενώ όταν έχεις τη ρόδα μπροστά, πρέπει να στρίψεις κάπως έτσι διαφορετικά. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι.
0: Κουβέντα...
1: Εντάξει, μετά πήρα το κολλάι. Αυτό που σου λέω, τις δύο πρώτες μέρες, έτσι.
0: Αυτή μετά, την κουβέντα είχαμε φίλο. Πολύ στενό φίλο και συνάδελφο, ο οποίος είναι πουλμαντζής. Και μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο δυσκολεύτηκα στην αρχή, επειδή εγώ το τιμόνι μου λέει το έχω πίσω μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Το πουλμαντζή έχει πίσω, ναι.
0: Είναι πίσω, ο κατευθυντήριος άξονας είναι πίσω από τη θέση του οδηγού. Μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς. Σε πούλμαν εννοώ, ξέρεις, αυτά τα καινούργια, αυτά τα πολύ μεγάλα που έχουν. Που έχουν πολύ μακρύ πρόσθιο πρόβολο κτλ. Μου λέει, παραφάνταση πόσο περίεργο μου φαίνεται. Εντάξει, μου λέει, κάποια στιγμή το πήρα το κολλάει, το.
1: Ναι, περίεργο.
0: Κούμποσα.
1: Είναι περίεργο.
0: Είναι περίεργο.
1: Όπως παράδειγμα, είχα μάθει παράδειγμα. Εντάξει, δεν ήμουν τόσο καλό γιατί λίγες φορές το σειρώμενο. Σειρώμενο που λέμε είναι η ρεμούλκα, είναι δηλαδή φορτηγό με καζόνι, να καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Φορτηγό τριαξονικό.
1: Φορτηγό με καζόνι, με καρότσα.
0: Μπράβο.
1: Και από πίσω τραβάει ρεμούλκα. Ενώ το επικαθήμενο είναι το φορτηγό που το μικρούλικο που έχει το πέταλο πάνω και έχει από πίσω όλη τη ρεμούλκα.
0: Λοιπόν, έτσι, αυτό ήθελα να σου πω.
1: Για να καταλαβαίνει
0: τώρα.
1: Ο κόσμος.
0: Ήθελα να σου πω τώρα για τους οδηγούς που οδηγούν τα αρθρωτά, τα οχήματα γενικά, επικαθήμενα και ερημουλκούμενα. Ο καλός ο οδηγός αρθρωτού είναι καλλιτέχνης. Φίλε. Δηλαδή πραγματικά βλέπεις αυτά τα οχήματα και πολλές φορές και με μεγάλα τονάζ με 30-35 τόνους επάνω και τους βλέπεις και τα μανουβράρουν σε πολύ πολύ...
1: Πρόσκαρη, το σειρώμενο, δηλαδή αυτό που είναι φορτηγό με καρότσα πάνω, κασόνι να το πω έτσι, πώς να το πω τώρα έτσι.
0: Όπως
1: και έχει από πίσω τη ρεμούλκα, έτσι, αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο από το, από το τράκτορ που έχει το επικαθήμενο.
0: Αυτό μου το έχουν πει αρκετοί συνάδελφοι.
1: Έτσι, γιατί σπάει στη μέση το αυτοκίνητο,
0: ναι, ναι.
1: Ενώ στο τράκτορα μπροστά σπάει μπροστά.
0: Λοιπόν, τον έχω ακόμα τον άνθρωπο φίλο, πολύ αγαπημένος φίλος και ακροατής μας εδώ, Κωστής Ορτζομάνης από Πάτρα, ο οποίος δούλευε επικαθήμενο κάποια περίοδο και τον πετύχε να φίλε στα πρακτορία με τα μεσονύκτια, γιατί εγώ δούλευα κάποια περίοδο πατρόλ στα πρακτορία πριν καμιά 15, παραπάνω, πριν 16 χρόνια και το πετύχαινα και την έβαζε, φίλε, την ταλίκα μέσα σε ένα στενάκι στο οποίο χώραγε ίσα ίσα νύχτα, χωρίς φώτα, χωρίς λάμπες εκεί, περιοχή, χωρίς τίποτα. Αυτό έχει να κάνει με την καλλιτεχνία που έχει ένας καλός οδηγός αρθρωτού οχήματος. Είναι καλλιτέχνες.
1: Κοίταξε, σε βοηθάνε πάρα πολύ οι καθρέφτες και μάλιστα οι καθρέφτες αυτοί, οι κύλοι.
0: Οι πανοραμικοί που έχουν, λες.
1: Ναι, που είναι έτσι. Όπου όταν στρίβει, παράδειγμα, έχει σπάσει το φορτηγό, έτσι μπορείς και το βλέπεις. Το θέμα είναι το εξής, να μπορείς να βλέπεις κατά πίσω, να το πω έτσι, τον προφυλακτήρα.
0: Ναι.
1: Ή δεξιά ή αριστερά, όταν κάνεις όπισθεν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το κατά πίσω άκρο.
0: Με την τεχνολογία.
1: Από εκεί και πέρα το μανουβράρεις το πάσο που θέλεις.
0: Με την τεχνολογία τώρα που πολλοί βάζουν και κάμερες δεξιά, αριστερά, στο κέντρο, είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Δηλαδή
0: σκέψου πιο παλιά.
1: Ναι, όταν πήγαινα, όταν πήραμε το 92 τότε με τον πατέρα μου, το συγχωρημένο πατέρα μου, το Scania 142 intercooler.
0: Ναι.
1: 480 άλογα, μιλάμε.
0: Εργαλείο.
1: Όταν μέσα από το πούζι να κνόμιζα ότι ήταν διαστημόβλιο.
0: Εν τω μεταξύ, να ξέρεις ότι έχουμε ακροατρία με σχολείο οδηγών, η φίλη μας η Πέννη, η οποία είναι από τις πρώτες νταλικέρισες στην Ελλάδα.
1: Α, μπράβο της.
0: Δυνατή.
1: Λοιπόν, πηγαίναμε, κάναμε καλοκαίρια τέτοιο καιρό, 92, 93, 94, 95, 3-4 χρόνια, κάναμε μεταφορά. Κρασιά, δηλαδή αυτό κάναμε με το πανε, κρασιά, αλκοόλες, λάδια, τέτοια,
0: ναι.
1: Και πηγαίναμε, Ευρώπη δεν πήγαινα μακριά και τα λοιπά, απέναντι Ιταλία και μέχρι το Ρέτζιο, εκεί πέρα πηγαίναμε, λοιπόν.
0: Στην Καλαβρία είναι το Ρέτζιο.
1: Δεν άκουσα?
0: Καλαβρία, λέω. Το Ρέτζιο
1: είναι προς τα κάτω, έτσι.
0: Την επαρχία της Καλαβρίας, ωραία.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Και κάναμε έτσι μεταφορές τώρα και πήγαινα με το Σάμινα, έτσι έβγαινα Καρλόβαση στο Βαθύ, τέλος πάντων, φορτώναμε, ερχόμαστε Πειραιά, λίγο πιο πάνω από τον Πειραιά ήταν κάτι δεξαμενές, ξεφορτώναμε εκεί πέρα, δύο δρομολόγια κάθε την εβδομάδα έβγαινε. Λοιπόν, το έβαζα και το έβγαζα, ο πατέρας μου δεν μπορούσε να το βγάλει, να το βάλει. Εντάξει, πήραμε την Ταλίκα τώρα, ήταν... Στην ηλικία μου τώρα, 60-61 ετών τώρα ο πατέρας μου, όταν πήραμε, εντάξει, να το οδηγήσει μπορούσε, αλλά να το μανουβράρει μέσα στο πλοίο, να το κάνει όψεν και τα λοιπά, δεν μπορούσαμε τίποτα.
0: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Και το ανάλαβαν εγώ εκείνο το κομμάτι, να το πούμε έτσι.
0: Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι, εσύ είσαι από τα Μέγαρα.
1: Ναι.
0: Τώρα με τις φωτίες εκεί πέρα δεν έχετε κάποια ανησυχία εσείς από εκεί, εσύ.
1: Όχι. Κοίταξε, εάν η φωτιά, παράδειγμα, πάει δυτικά, θα φτάσει στο Αλεποχώρι, στην Ψάθα.
0: Ναι.
1: Πάνω από την Ψάθα, στο Αλεποχώρι είναι το Πόρτα Γερμενό. Εκεί πέρα, εντάξει, έχει πευκοδάσει. Πέρσι, πρόπερσι που είχαμε φωτιά στα Μέγαρα, σε εκείνη την περιοχή περίπου ήταν αυτές οι φωτιές. Εγώ έχω ένα εξοχικό, έτσι, με μεγάλο κτήμα, στο ενδιάμεσο, δηλαδή είναι μέγαρα λεποχώρη 21 χιλιόμετρα, εμένα είναι γύρω στο 12 χιλιόμετρο περίπου, ναι. Έτσι περιψωμένο, αλλά δεν έχω πρόβλημα, γύρω είναι χωράφια, πώς να σου πω τώρα, δεν έχουν δέντρα και τέτοια, το έχω καθαρίσει, τα έχω φρεζάρει εγώ γύρω έτσι αυτά τέτοια,
0: ωραίος,
1: τώρα
0: ωραίος.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να πω ότι το έχεις φροντίσει εκεί το μέρος, έχεις προνόηση. Μα έτσι ναι, πρέπει ναι. Και όλοι μας τώρα, δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, και είμαι και από τους πρώτους που τα λέμε, που το δηλώνω ότι το καθαρίζω μέσα. Έχω. Αυτό το χωράφι έχει περίπου 60 ελαιόδεντρα έχω.
0: Α, ωραίος.
1: Δηλαδή, όχι χωράφι, είναι και σπίτι. Και αγώ,
0: ναι, κατάλαβα.
1: Έτσι, εξοχικό με 60 ελαιόδεντρα. Είναι πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Εκεί πέρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι και έχω και αχλαδιές, ροδιές μέσα και άλλα δέντρα. Αλλά εγώ εντάξει, πιστεύω δεν έχω πρόβλημα. Αλλά τώρα ξέρεις, με τα θερμικά φορτία, με αυτά δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και η ελιά είναι δέντρο πολύ έπλεκτο. Έτσι παίρνει, φουτώνει με τη μία.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Οι ελιές. Το θέμα είναι να μην γίνει.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Σήμερα πέρναγα με τα παιδιά μου που είχαμε πάει για μπάνιο. Κατεβήκαμε μετά για να επιστρέψουμε από Νέα Μάκρη και ανεβήκαμε έτσι από την Ανατολή εκεί. Βγήκαμε Διόνυσο και ξέρεις, τα βλέπαμε όλα αυτά εκεί από το Νέο Βουτζά και από το Μάτι. Όλα φλάτα, αδερφέ. Κάποτε όλα αυτά ήταν κατά πράσινα. Πλέον έχουν μόνο. Έχει πράσινο, αλλά πουρνάρια έτσι. Είναι όλα φλάτα.
1: Κοίταξε, το δάσος ξαναγίνεται.
0: Οι άνθρωποι έτσι. Δεν γίνονται ξανά.
1: Ακριβώς, ένα αυτό, και το δεύτερο δεν είναι, όταν καεί το δάσος, εκεί πέρα εγώ θέλω την πολιτεία. Οργάνωσε λοιπόν και δώσε και μεροκάματα σε κόσμο, μαζί με το δασαρχείο, με τους δασοπόνους, με όλα αυτά, και φτιάχτα τα δάση. Δηλαδή, αραίωσε κατά κάποιο τρόπο τα δέντρα, βάλε κοντά σε οικισμού, σε τέτοια, ξέρω, βραδιφλεγή δέντρα,
0: δρύς.
1: Που κρατάνε τον άνεμο, τα θερμικά κύματα αυτά.
0: Να βάλουν δρύς, όχι πέφκα.
1: Πες το. Δρύς και στην παραλία κάτω το χαρουπιές.
0: Έτσι. Βάζουνε, κάνουνε.
1: Τα κυπαρίσκια πάλι.
0: Κάνουνε δενδροφυτεύσεις παντού με πέφκα, ρε φίλε. Σαν να λένε παιδιά εδώ, σας τρώνουμε καινούριο έφλεκτο υλικό. Ορίστε, πάρε να έχετε.
1: Το πέφκο είναι ένα δέντρο το οποίο είναι, καταρχάς, να το πω έτσι, είναι πανφάγο, δηλαδή δεν αφήνει να τρώσει τίποτα άλλο. Τα τρώει όλα. Ό,τι υπάρχει γύρω του, ξέρω εγώ, άλλα δέντρα τα τρώει, και ένα πέφκο, δηλαδή μπορεί να δεις να έχει ένα μικρό κορμό και να έχει ρίζες 50 μέτρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και μετά είναι αυτό που λέμε ότι στα 30 χρόνια περίπου το δέντρο έχει αρχίσει και γερνάει και μέσα ο κορμός του είναι μπαρούτι. Ναι. Κανονικότητα, δυναμή της, από το ρετσίνι.
0: Έχει και το ρετσίνι, άμπραβο.
1: Έτσι. Και πρέπει, όπως το λες και εσύ, να το περιορίσουν κάπως. Τουλάχιστον κοντά σε οικισμούς. Δηλαδή είναι, ας πούμε, τώρα τις περιοχές αυτές που μου είπες δεν τις ξέρω, Νέο Βουτζά και τέτοια. Αλλά στο χωριό, ρε παιδί μου, περιμετρικά.
0: Αυτές οι περιοχές είναι οι περιοχές που καήκανε το
1: 18 με το Μάτι.
0: Ναι, εκεί.
1: Ναι, λοιπόν, ωραία, εκεί πέρα. Περιμετρικά λοιπόν. Ναι. Φτιάξε, βάλε, ξέρω εγώ, όπως το είπες, δρύς. Δηλαδή βαλανιδιές για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι, βελανιδιές.
1: Βαλανιδιές, έτσι, βελανιδιές. Βάλε χαρουπιές, ξέρω εγώ, στα παράλια που οι χαρουπιές κάνουν και αντέχουν και στη Ξηρασία και στην Αλμύρα και σε αυτά. Που είναι δέντρα που δεν καίγονται εύκολα. Οι ευκάλυπτοι, το ίδιο, δεν καίγονται εύκολα οι ευκάλυπτοι.
0: Ναι.
1: Έτσι και έχουν και ταχεία ανάπτυξη. Και είναι και ανεμοφράκτες.
0: Ναι. Τι δηλαδή, να πω, ρε φίλε.
1: Η πολιτεία πρέπει κάτι σε αυτό το πράγμα. Τι θέλω πολιτεία, την πολιτεία.
0: Σε Βασίλη, παιδάκια ήμασταν να πούμε και έχουμε φτάσει στη Μεσόγειο και ακόμα κάθε καλοκαίρι τα ίδια σκατά, ρε σε Βασίλη μου.
1: Εγώ το περίμενα, κοίταξε με το που.
0: Κάθε καλοκαίρι το ίδιο πράγμα, ρε φίλε.
1: Βλέπω και φυσάει λίβας από κάτω και ήταν νοτιοδυτικός ο άνεμος. Λέω εντάξει, κατάλαβα. Θα ετοιμαστούμε για φωτιές.
0: Μπίλι, πρέπει να σε κλείσω, θα πάμε στο διάλειμμα των 11.
1: Λοιπόν, έγινε, χάρηκα.
0: Την αγάπη μου, φίλε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Βασίλη μου. Αυτό ήταν και ο φίλος ο Βασίλης από τα Μέγαρα. Πάμε στο διαλυματάκι των 11. Μην λείψει κανείς. Εδώ, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943. Όλα ίδια και όλα αλλιώς η εκπομπή. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Το ιατρείο έχει ανοίξει, παιδιά, και δέχεται επισκέψεις. Το ψυχιατρείο, μάλλον.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: George Τσουράκης 78 στο Instagram και Mac Tsur στο TikTok. Και Γιώργος Τσουράκης με κεφαλή ελληνικά επίσης στο κανάλι μου στο YouTube. Στο Facebook περιμένω τα μηνύματά σας και τα αιτήματα φιλίας, γιατί όχι, εγώ δέχομαι όλο τον κόσμο, δεν με πειράζει. Αρκεί να μην με πειράξετε εσείς. Λοιπόν, συγχαρητήρια στις κορασίδες μας, εθνική κορασίδων στο Πόλο. Νίκησε 11-7 την Ισπανία στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος κάτω των 16 στο Ζάγκρεπ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Μπράβο στα κορίτσια μας. Όπως η εθνική μας των ανδρών πριν λίγες μέρες κατέβαλε την μεγάλη Ουγγαρία. Την υπερδύναμη Ουγγαρία, αλλά και η εθνική μας ομάδα κατατάσσεται στην ελίτ του παγκοσμίου πόλο, είτε μας αρέσει είτε όχι. Για εμένα αυτή είναι η επίσημη αγαπημένη, αν και είμαι μπασκετικός, παιδιά, τι να κάνουμε. Τα νούμερα και οι διακρίσεις το λένε, ξεκάθαρα. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά μας που διαπρέπουν στις πισίνες.

Hotel Anthidon Estate στη Χαλκίδα, φίλες και φίλοι. Μια ανάσα από την Αθήνα, τίποτα εδώ. Δυο σουβλάκια δρόμος που λέμε. Εγώ δεν καπνίζω για να πω ένα τσιγάρο δρόμος, αλλά τρώω, οπότε θα πω δυο σουβλάκια δρόμος. Εντάξει, δυο τυλιχτά έτσι έχει παραπάνω, δεν πάει παραπάνω. Καλά είμαστε με δυο τυλιχτούλια. Λοιπόν, στη Χαλκίδα και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το ξενοδοχείο Anthidon Estate. Anthidon Real Estate το είπα εγώ, ρε παιδιά, δεν είμαι στιγκογραφείο. Hotel Anthidon Estate, λοιπόν, με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση. Γιατί, κρατηθείτε, διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και μια υπέροχη θέα στον υπέροχο Ευωϊκό κόλπο. Η Εύβοια γενικά έχει πάρα πολλά και κρυμμένα διαμαντάκια. Ένα από αυτά είναι και το Hotel Anthidon Estate στη Χαλκίδα. Ιδανικό και για πας φύσεως εκδηλώσεις, επαγγελματικά συνέδρια και για μια μονοήμερη απόδραση από το κλινόν άστη, η οποία πραγματικά θα σας μείνει αξεχάστη. Hotel Anthidon Estate στη Χαλκίδα. Ένας μικρός παράδεισος για μικρούς αλλά και για μεγάλους. Μπείτε στο site του ξενοδοχείου ή τηλεφωνήστε στο 2210 96 465 για πάνω πληροφορίες αλλά και τις κρατήσεις σας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ιντερ Βέτερν Ελλάδα Sports 943. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Όλα ίδια και όλα αλλιώς η εκπομπή. Κάθε Παρασκευή 10 με 12. Σχολιάζουμε τα πεπραγμένα και όσα διαδραματίστηκαν την εβδομάδα που περνάει, που πέρασε, που μας αφήνει, που τελειώνει, που τελείωσε. Αυτή η δουλειά κάνουμε πάντως. Κοινωνικό σχόλιο, παιδιά, κοινωνικό σχόλιο. Γελώ πάρα πολύ με κάτι μηνύματα στα social media, κυρίως στο TikTok. Μου στείλε τώρα μια κυρία. Γεια σας, ονομάζομαι κυρία Τάδε και είμαι ελληνικής καταγωγής. Επιθυμώ να δωρήσω την περιουσία μου σε ένα καλό πιστό άτομο για συγκεκριμένους λόγους. Παρακαλώ ενημερώστε με εάν ενδιαφέρεστε, ώστε να σας παρέχω περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ή ξέρω εγώ, στέλνει άλλη, είμαι άρρωστη, πάσχω από καρκίνο, έχω μια περιουσία 557.000 ευρώ και θέλω να κάνω ένα καλό να τη δωρήσω. Στείλτε μου IBAN, WhatsApp, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, να σας παρέχω περισσότερες πληροφορίες. Ρε, είστε τρελή, ρε. Ήθελα να ξέρω πραγματικά ποιος, μα ποιος τσιμπάει με τέτοιες μπούρδες.

αίσθηση επίσης έχει πραγματικά κάνει η εισρωή μεταναστών από το Μαρόκο στην Θέουτα της Ισπανίας. Να ξέρετε ότι η Θέουτα βρίσκεται σε έδαφος της Αφρικανικής Υπήρου. Είναι εκεί στο Γιβλαρτάρ. Είναι από την κάτω μεριά της Ευρώπης. Και εκεί λοιπόν πάρα πολλές χιλιάδες μεταναστών από το Μαρόκο έκαναν πραγματική εισβολή, φίλες και φίλοι, αλλά να σας πω κάτι. Είναι ανθρωπιστική η κρίση που διάγουμε τα τελευταία χρόνια. Και σκέφτομαι ένα πράγμα. Τις ομάδες από την Σαουδική Αραβία, από την Μέση Ανατολή που προσφέρουν, τις ποδοσφαιρικές ομάδες που προσφέρουν αυτά τα εκατοντάδες εκατομμυρίων για κάποιον παίχτη, ο οποίος θα πάει εκεί για τα τελευταία ένσημα, έτσι, θα πάει και για να μεγαλουργήσει. Απλά τι κάνουν, τους πληρώνουν, τους βάζουν στα γήπεδα και είναι το πλήθος από πάνω στις εξέδρες, αλλάζει ως άλλο πλήθος ρωμαϊκής αρένας, παρακολουθώντας τα καινούργια του παιχνίδια, γιατί ως παιχνίδια φαίνονται αυτοί όλοι οι πολύ διάσημοι ποδοσφαιριστές με τα τεράστια, με τα υπέρογκα συμβόλαια. Γιατί αυτοί που το παρακολουθούν μυρωδιά από ποδόσφαιρο δεν έχουν κούπα. Αυτά λοιπόν τα εκατοντάδες εκατομμυρίων, τα οποία θα μπορούσαν να γλιτώσουν πραγματικά έναν ολόκληρο λαό από την πείνα και τη φτώχεια. Τούτες όμως τα δίνουν για να πάρουν, για να εντάξουν στις ομάδες τους παίκτες οι οποίοι είναι κοντά στη σύνταξη, μόνο και μόνο για να πούνε έφερα αυτόν, έφερα εκείνον, έφερα τον Α, τον Β, τον Δίνε, τον Τάδε, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Every breath. Ειλικρινά, πολλές φορές κάθομαι και σκέφτομαι ποιο θα ήταν το κατάλληλο σημείο μηδέν ώστε να κάνει restart η ανθρωπότητα όλη. Η ανθρωπότητα όλη, φίλες και φίλοι. Γιατί πραγματικά η κρίση την οποία βιώνουμε τα τελευταία χρόνια είναι κατά κύριο λόγο ανθρωπιστική, φίλε

στο Earth News, στην εκπομπή Πρόσωπα. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα στην την μεγαλύτερη ρεμπέτησα που έβγαλε τούτος εδώ ο τόπος, και δεν είναι άλλη από την Σωτηρία Μπέλου. Αλήθινη μάγκησα. Παρόλο που εγώ δεν υπήρξα ποτέ θειασότης, όχι του ρεμπέτικου, αλλά αν το θέλετε και του ρεμπέτικου, παρόλο που ασχολούμαι με τη μουσική επαγγελματικά, δεν υπήρξα ποτέ φαν του ρεμπέτικου. Είμαι παιδί του λαϊκού τραγουδιού. Βέβαια, ο μεγάλος Γιώργος Ζαμπέτας κάποτε είχε πει το εξής, ότι όλα είναι λαϊκά τραγούδια. Τι έντεχνα, τι ρεμπέτικα, τι λαϊκά, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Όλα από το λαό δεν πηγάζουν, και για το λαό δεν είναι όλα. Άρα λαϊκά, αλλά μας αρέσει, ρε παιδί μου, να τα ξεχωρίζουμε κάποια πράγματα, να βάζουμε τις ταμπελίτσες μας, τις γουστάρουμε. Και οπότε θα το πω έτσι, ας πούμε. Η μεγαλύτερη ρεμπέτισσα εδώ που πάτησε σε αυτόν εδώ τον τόπο.

Χαρακτηριστικό είναι το επεισόδιο το οποίο είχε συμβεί μεταξύ της Σωτηρίας Μπέλου και του στιχουργού, του μεγάλου Δήμου Μούτσι. Όταν τελικά την έπεισε να γράψει το «Δεν λες κουβέντα». Η Μπέλου το έγραψε, αλλά στην πορεία της φάνηκε κάπως το τραγούδι, πολύ αρνητικό, πολύ... Και πήγε και έκανε ιστορία του Μούτσι. Παρ' όλα αυτά όμως το τραγούδι αυτό βγήκε στην κυκλοφορία και έχει γίνει είναι ένα τραγούδι πραγματικό ορόσημο. Όλα αυτά για το «Δεν λες κουβέντα». Μακάρι να μπορούσα να το παίξω, ρε παιδιά, μακάρι.

Δεν μπορώ να το παίξω, αλλά μπορώ να το απαγγείλω. Πριν λίγες μέρες σε μια συναυλία ο μεγάλος Μανώλης Μητσιάς, παρόντος του μεγάλου Μανώλη Μητσιά, του απαγορεύτηκε να τραγουδήσει τραγούδια του επίσης μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη, γιατί το 2026 είναι έτος αφιερωμένο στον Μάνο Χατζηδάκη και ο διαχειριστής του έργου του, ο θετός γιος του, απαγόρευσε τρόπον τεινά να τραγουδηθούν τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Οπότε ο μεγάλος Μανώλης Μητσιάς, πολύ αγαπημένος μου Μανώλης Μητσιάς, απήγγειλε το Γιάννη το Φωνιά. Έτσι κι εγώ θα απαγγείλω λίγους στίχους από το «Δε λες κουβέντα». «Δε λες κουβέντα», λέει, κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα και ακούω μόνο συνθήματα μεταλλικά των μικροφώνων. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι απ' την αρχή. Ψάχνω μια διέξοδο, ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Περνούν οι νύχτες τα δευτερόλεπτα βαριά στους λεπτοδείκτες, ζητώντας κάτι που να μην γίνεται ουρλιαχτό και οφθαλμαπάτη. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι απ' την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Στον χιλιομέτρων, την ερημιά και στη σιωπή των χρονομέτρων ακούγονται τώρα σιρήνες μεταγωγικά και ασθενοφόρα. Είναι από το άλμπουμ Φράγμα του Δήμου Μούτση. Τελικά σας το είπα όλο, το απήγγειλα όλο το τραγούδι. Και εγώ όποτε είμαι σε κάποιο μαγαζί στο οποίο η ορχήστρα ξέρει να το παίξει, δεν χάνω την ευκαιρία να το πω το κομμάτι αυτό. Προσπαθώ με όσο σεβασμό, όσο περισσότερο σεβασμό γίνεται.

Η Κρήτη, να ξέρετε, δεν έχει μόνο το Φοινικό Δάσος που είναι στο Βάη, έχει το Φοινικό Δάσος στην Πρέβελη, το οποίο πλέον δεν υπάρχει γιατί μπήκε και εκεί μέσα η φωτιά και τα κάψε όλα. Όποιος έχει πάει καταλαβαίνει γιατί φυσική ομορφιά μιλάμε.

Μεριά, συμπληρώματα, συντηρήσεις, τι λέει εδώ, συντηρήσεις και τα λοιπά. Ναι, τι έχουμε να λέμε την επόμενη Παρασκευή, Παρασκή μάλλον. Φιλιά πολλά, ευπροσίγορε. Γεια σου, Τζακ. Τζακ, δεν είναι μόνο αυτό. Κατήργησαν τη δασική υπηρεσία. Το 191, αν θυμάστε παλιά, υπήρχε διαφήμιση στην ΕΡΤ. Η οποία τι έλεγε, αν δείτε καπνό σε δάσος ή φωτιά, καλέστε το 191, ήταν δασική υπηρεσία. Δεν γίνεται, δεν είναι το ίδιο πράγμα μια δασική φωτιά, μια δασική πυρκαγιά με μια αστική, και έχουμε ρίξει το βάρος όλο στην πυροσβεστική, ρε μάγκες, είναι δυνατόν?

0: Πραγματικά, φίλες και φίλοι, αν μπείτε στο site Φωτιές Τώρα, καίγεται όλο το Αιγαίο γύρω-γύρω. Έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές και εμείς και η Τουρκία. Μου λέει εδώ ο Τζακ, ωραίος, ο Τζακ είναι ωραίος συνοδοιπόρος, φίλες και φίλοι, ωραίος συνοδοιπόρος εδώ στις εκπομπές. Μωρέ, εδώ δεν βλέπουμε τον κρεμό που μας σύρουν οι τράγοι και θα θυμηθούμε το 191 εκοντομνήμονες. Η ταγή βέβαια μου το γράφει, αλλά μου βάζει και ένα ρο μέσα σε παρένθεση. Τραγική ή τράγη, όπως θέλετε πείτε το. Έχουμε φωτιές στην Κρήτη, έχουμε φωτιές στη Βιωτία, έχουμε φωτιές στην Πάρο, έχουμε φωτιές στην Άνδρο, έχουμε... Ωχ ρε φίλε, πω ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Τι να πω ρε γάμο το, πραγματικά ρε γάμο τον μπέλα τους μέσα. Αργολίδα βλέπω εδώ, Αχαΐα βλέπω, Μαγνησία βλέπω. Ωραία φίλε, ένας χαμός παιδιά, κάθε χρόνο, κάθε χρόνο ένας χαμός. Καλησπέρα φίλε Μπαμπή. Καλησπέρα σας μου γράφει. Τι σας μωρέ. Καλησπέρα Γιώργο να γράφεις. Και Γιώργη να μαθαίσεις ό,τι γουστάρεις. Πάμε, πάμε, διάλειμμα 11:30.
1: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
5: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
6: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
5: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
5: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
7: Στην υγειά σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
8: Η ώρα είναι 11:30.
9: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
10: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
11: Εγώ 7.
12: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
13: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
14: Τσιγαράκι,
15: μπα, το έκοψα.
14: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
15: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
14: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-0 44377 και 6978-80-8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
13: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι Νιούς.

Άστα ρε εσύ, κορίτσι, άστα να πάμε. Λοιπόν, στους οδηγούς του ταξί, στην κίτρινη φίλη, την καλησπέρα μας. Ξέρω ότι είστε πολλοί εκεί έξω που μας ακούτε. Στους οδηγούς των πούλμαν, των λεωφορείων, των τρόλεϊ. Στους μηχανοδηγούς των σειρμών, του μετρό, του τραμ, του προαστιακού, του ηλεκτρικού. Παιδιά, παλιά με τον ηλεκτρικό κινούμασταν όλοι. Τι ωραία που ήταν. Αλλά κατά κύριο λόγο στους οδηγούς των φορτηγών, στους άρχοντες του δρόμου της ευωδιαστικής αλυσίδας, τα αδέρφια μου. Θα περιμένουμε ο άνθρακς από τις φωτιές να γίνει πετρέλαιο, ναι αδερφέ. Όποιος ή όποια πήρε τηλέφωνο να ξανακαλέσει γιατί δεν το πρόλαβα. Τι μου είπε ο Τζακ εδώ, ναι, θα περιμένουμε ο άνθρακς από τις φωτιές να γίνουν αδάμαντες. Αδάμαντες φίλε, ή πετρέλαιο. Από την πίεση μαζί με τα οργανικά υπολείμματα. Και θα μου πει εδώ φίλος μου ο Μπάμπης γνώμη για το βίντεο που ο Τσίμι που πέταξε το βραχιόνιο, αδερφέ, δεν το είδα. Αλλά ξέρεις τι, εκεί ο ποδοσφαιριστής ειδικά αν είναι και μια στιγμή έντασης δουλεύει 180 παλμούς. Τώρα τι να πεις. Θα σου πω απλά ότι σαν κίνηση δεν είναι ωραία. Αλλά ξέρεις κάτι, δεν θέλω να κατηγορήσω τον άνθρωπο γιατί δεν ξέρεις τι του είπα να γίνει την ώρα, δεν ξέρεις τι του κάνανε, καταλάβες. Και ο Τσιμίκας τώρα δεν είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει δώσει δικαιώματα, δεν είναι παίχτης ας πούμε που πώς να το πω, είναι αλυτόφατσα. Νομίζω ένα αξιοπρεπέστατο παλικάρι, ένας αξιοπρεπέστατος επαγγελματίας, αξιοπρεπέστατος αθλητής. Πιθανότατα κάτι να του πάνε εκείνη τη στιγμή, να ήταν και ένταση τη στιγμή και να έκανε αυτή την κίνηση. Δεν είναι ωραία κίνηση, έτσι. Όχι μόνο για τη Λίβερπουλ που είναι ένας σύλλογος με τεράστια ιστορία και τεράστια δυναμική. Και στην Άννα Κορακιάνα να έπαιζε και να το έκανε αυτό πάλι δεν θα ήταν ωραίο. Αλλά σας λέω και πάλι ότι εκεί ο ποδοσφαιριστής είναι ψηλά η παλμή του, δεν ξέρετε τι του είπαν, τι έγινε, τι παίχτηκε ας πούμε και έκανε αυτή την κίνηση ο Τσιμίκας. Στους φουρναρέους μου λέει ο Μπάμπης, στους φουρναρέους.

2-10-2-25-9-43, 2-15-2-15-59-43, το Viber του σταθμού το 69-39-943-943. Θα περάσουμε έναν ωραίο χειμώνα πάντως, πιστεύω, εδώ παρέιτσα, με μπόλικη επικοινωνία, πολλά εφιολογήματα και ωραίες ατάκες. Να περνάτε όμορφα κι εσείς και εγώ μαζί. Κοντά μας είναι το Hotel Anthidon Estate, το κτήμα Anthidon στη Χαλκίδα. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Πήγα να πω μίνι φούστα. Ο νους μου στο κεχρί, αλλά άμα είσαι τόσα χρόνια μπακούρι όσο είμαι εγώ, λογικό δεν είναι. Γνώμη μου, λέει ο Μπάμπης, για τον τεράστιο Kevin Keegan. Μπάμπη μου, νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ μικρός για να πω μια γνώμη για αυτό τον τεράστιο ποδοσφαιριστή και αυτό τον τεράστιο ποδοσφαιριστή και όχι μόνο, αυτή την τεράστια προσωπικότητα. Ήτανε τεράστια προσωπικότητα, όχι απλά τεράστιος ποδοσφαιριστής. Έντονα πολιτικοποιημένο άτομο. Και έτσι νομίζω πρέπει να είναι ο αθλητής. Γιατί οι αθλητές, φίλες και φίλοι, έχουν οι πράξεις τους και τα λεγόμενά τους αντίκτυπο στην κοινωνία. Έχουν επέκταση προς τα έξω. Άρα, φίλες και φίλοι, πρέπει να διάγουν και ένα σωστό βίο. Λοιπόν, να μην το λησμονήσω αυτό το ξεκίνησα. Το Hotel Anthidon Estate, το οποίο βρίσκεται στη Χαλκίδα. Ένα πάρα πολύ ωραίο κτήμα με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, με φάρμα, με πισίνα, με pool bar και μια υπέροχη θέα στον κόλπο του Εβοϊκού. Στο κτήμα Anthidon θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Αυτά είναι τα καλά, ρε φίλε. Μεσογειακή κουζίνα. Από αυτό πρέπει να ξεκινήσει. Τη φάρμα και πισίνα και pool bar. Μεσογειακή κουζίνα, τέλος αυτό. Ιδανικό και για πας φύσος εκδηλώσεις, επαγγελματικά συνέδρια ή και μια μονοήμερη εκπομπή με το άλλο σας μισό που θα σας μείνει αξεχαστή. Εγώ δεν θα πω απλά μονοήμερη και μονονύχτια. Εδώ η φίλη μου πήγε Φιλανδία, Νορβηγία, πού πήγε, βέβαια. Με το αμόρε. Και οι υπόλοιποι εδώ πέρα τρώγαν τις σάρκες τους. Δεν βαριέσαι, ρε φίλε, όλα καλά. Hotel Anthidon Estate στη Χαλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς αλλά και για μεγάλους κυρίως. Μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 2210-96465 για περισσότερες πληροφορίες. Ας τα ακούς και καβούρια ονειρεύεται, βασιλοκάβουρα ονειρεύεται εγώ το κορίτσι. Εγώ μόνο τυλιχτώ και όχι με γύρω, γιατί η γύρω είναι επικίνδυνη. Τυλιχτώ με σουβλάκι χοιρινό, αγάπη μου. Α, Νορμανδία, Γαλλία, μια χαρά. Τι πήγατε να γιορτάσετε την D-Day. Αυτό το Anthidon Estate, παιδιά, μου έχει κινήσει πολύ την περιέργεια. Θα το επισκεφτώ. Το μόνο κακό είναι, το μοναδικό κακό είναι ότι... Εντάξει, το ότι δεν έχουμε άλλα λεφτά, οκ, δεν βαριέστε, θα βρούμε. Το μόνο κακό είναι ότι δεν έχω παρέα να πάω στο Anthidon Real Estate. Εδώ οι κυρίες του ακροατηρίου με έχουν αφήσει ασυνόδευτο. Τι να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι άμα νιώθεις παραπεταμένος, ρε παιδάκι μου. Είναι ώρες, ώρες που νιώθω ταπεινό χαμομηλάκι. Δεν φταίω εγώ, ρε παιδιά, δεν φταίω εγώ. Στην Κρήτη λέμε κουκιά ή φαγαλέ, κουκιά μαρτυράω. Και το έχει πει και ο μεγάλος Άγγελος Αναστασιάδης. Αυτή η στάνη, αυτό το γάλα.

Μου λέει η φίλη μου, Ευελίνα, έρχομαι εγώ για παρέα. Όχι, εσύ καπνίζεις. Εγώ έχω και το άλλο, παιδιά, να ξέρετε. Τραβάω πολύ μεγάλο ζόρι. Βέβαια, θα μου πείτε, ασχολούμαι με τη μουσική. Τώρα στα ξενυχτάδικα καπνίζω κόσμος και τα λοιπά. Ναι, okay, δεν καπνίζω εγώ. Έχω ένα πρόβλημα. Δεν κάνω σχέση με καπνίστρια. Άρα, με τίποτα όμως. Να πάμε το αμόρε μου Κόρινθο, θα είναι ωραία. Με ποιο αμόρε μου να πάω, μάνα μου, και Κόρινθο κιόλας, τι έχεις στην Κόρινθο? Κόρινθο πολύ πολύ να πάω. Εγώ λοιπόν έχω ένα θέμα. Όχι, εγώ δεν το έχω εγώ το θέμα, οι άλλοι το έχουν το θέμα. Είναι με ένα τσιγάρο όλοι στο χέρι. Εγώ δεν καπνίζω, είμαι φανατικός αντικαπνιστής. Δεν κάνω σχέση με καπνίστρια, μάγκες. Με τίποτα ρε, η ωραίτερη γυναίκα να είναι. Πήγα να πω η ωραίτερη γκόμενα, από κατάπτυστη λέξη. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' άρεσε ποτέ. Η ωραιότερη γυναίκα να είναι. Άμα έχει τσιγάρο στα χέρια, πώς το βλέπουμε που κάνει. Αυτό είναι καθοδική κάθοδος. Μάνος Ταραμόπουλος αναθερμάνθηκε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον 27χρονο μέσο της Sporting, Ντάνιελ Μπραγκάνσα. Να και μια είδηση που μου κάνει τη μεγάλη τιμή ο Μάνος να την στείλει εδώ σε μένα και να την αναφέρω εγώ. Αναθερμάνθηκε λοιπόν το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον 27χρονο μέσο της Sporting, Ντάνιελ Μπραγκάνσα, φίλες και φίλοι. Οι φίλοι του Ολυμπιακού λογικά θα το έχουν ακούσει το όνομα αυτό και από τους ρεπόρτερ εδώ του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943. Αλλά σίγουρα και από τα site, τα social media. Τώρα παιδιά, εδώ γίνεται ένας χαμός με την ροή των ειδήσεων. Μου λέει ένας φίλος κάποτε, μου λέει παλιά, μου λέει, μου λέει η Ευελίνα, δεν είπαμε σχέση, είπαμε παρέα. Δεν θέλω να πάω, παρέα πάω και με τις ξαδέρφες μου, πάω και με την αδερφή μου, πάω και με τη μάνα μου, δεν θέλω, ευχαριστώ. Ρε ένα κορίτσι ρε, ένα κορίτσι ρε, νορμάλ ρε, μια που να μην είναι παντρεμένη. Που να θέλει από κούμπι, ντε και καλά, δεν ξέρω, γράφει το κουτέλο μου παρηγορήτρια. Και μια που να μην καπνίζει και να μην μυρίζουν μασχάλες της. Εσύ θα κάνεις, λέω, ότι γουστάρεις. Εσύ θα κάνεις ό,τι γουστάρεις. Θέλεις και εσύ ό,τι θέλεις. Καλά, εννοείται, θέλω κι εγώ ό,τι θέλω. Τι. Έχω πράγμα καλό και δεν παρακαλώ, Ευελίνα. Το λένε και στην Πάθρα αυτό, να ξέρεις. Το λέω κι εγώ. Έχω πράγμα καλό και δεν παρακαλώ. Και μου λέει, παίρνει ούτε και εγώ δεν θέλω καπνιστή. Βεβαίως, βεβαίως. Μπράβο, παίρνει μου γι' αυτό τον σύζυγο, τον διάλεξε να μην είναι καπνιστής. Και μπράβο σου και συγχαρητήρια. Α, και θέλω να ανεβαίνει σε μηχανές, παιδιά, έτσι, γιατί εγώ είμαι μοτοσυκλετιστής. Cool, ναι, εσύ μοσχο μυρίζεις, δεν ξέρω, μανούλα μου, πώς μυρίζεις, τι να σου πω. Ή ξέρω, δεν ξέρω. Τι έχω τρελά. Τι τρελά, κόμπλεξ. Δεν βαριέσαι. Πάντως να ξέρετε ότι πολλές φορές με έχουν πει κόμπλεξικό επειδή δεν κάνω σχέση με γυναίκα καπνίστρια. Αλλά να σας πω κάτι, δεν νοιάζει τα μπελερίνια μου.

Λοιπόν, παιδιά, έχω βγει πριν αρκετό καιρό. Ραντεβού με κυρία εξαιρετική, αξιοπρεπέστατη, ωραιότατη, να είναι καλά. Όλα καλά, όλα ωραία. Η κουβέντα έχει ωραίο flow. Υπήρχε ωραία χημεία, μια χαρά. Της άρεσα κι εγώ, μου άρεσε και εμένα. Όλα good, μια χαρά. Πήγαινε το ραντεβού, πένα. Έχουμε παραγγείλει και ποτάκια. Ήταν έτσι και ωραίος ο καιρός. Κατάλληλος, εννοώ, ήταν ψηλό χειμωνάκος. Ήμασταν σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί με τζάκι μέσα κτλ. Και ξαφνικά, παπ, βγάζει ένα, πώς το λένε αυτό ρε παιδιά, αυτές τις θήκες δερμάτινες με τον καπνό που πίνουν μπάφους και παίζουν προ, κάτι τέτοιο. Και μου λέει, έχω να καπνίσω από το μεσημέρι. Και έτσι κάνω, για δες καιρό που διάλεξες. Εντάξει, δεν έφυγα από το ραντεβού, αλλά στο τέλος του ραντεβού ήμουνα πάρα πολύ τυπικός, πολύ καθώς πρέπει και τα λοιπά, και έρασα κιόλας. Και στο τέλος του ραντεβού λέω, συγγνώμη, λέω, επειδή εγώ δεν είμαι δεν είμαι καπνιστής, είμαι αντικαπνιστής, δεν θα συνεχιστεί η γνωριμία μας, το ραντεβού μας, γιατί εγώ δεν καπνίζω. Και μου κάνει, το σέβομαι, όταν θα βρισκόμαστε δεν θα καπνίζω. Σας λέω, ακόμα και αν έχεις καπνίσει την προηγούμενη μέρα, εγώ το καταλαβαίνω. Λυπάμαι πάρα πολύ. Έχεις πρόβλημα, είσαι κομπλεξικός, έχεις αποθυμένα, είσαι μικροτσούτσουνος, μικρο έτσι, μικρο αλλιώς, μικρογεύματα, μικρόκοσμος και ό,τι άλλο συνθετικό σε μικρό που θα μπορούσε να μου πει. Δεν αντέδρασα, είπα δεν πειράζει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σου επιστρέφω τους χαρακτηρισμούς. Να είσαι καλά, ευτυχώς λέω, γιατί εκεί φαίνεται ο πραγματικός χαρακτήρας του ανθρώπου, φίλες και φίλοι. Και μου λέει η φίλη μου, υπένει, κυτρινίζουν και τα νύχια και τα δόντια. Και αν είσαι άντρας που έχεις μουστάκι, είναι και το μουστάκι κίτρινο καφετή από την νικοτίνη. Παναγιά βοήθα. Είχα μια φίλη κάπου, όχι, την έχω ακόμα, να είναι καλά, να είναι καλά. Φίλη όμως, η οποία όμως είναι άνθρωπος έτσι πολύ του στενού μου κύκλου, ας πούμε. Ακόμα και το ότι μπορεί να μην βρισκόμαστε πάρα πολύ συχνά, αυτό δεν σημαίνει ότι όποτε βρεθούμε θα είναι σαν να μην πέρασε μία μέρα από την τελευταία μας συνάντηση. Καπνίστρια και εκείνη, γυναίκα εξαιρετικής ομορφιάς και εξαιρετική ψυχή. Ήμασταν τώρα σε νεανική ηλικία και κάναμε αυτή την κουβέντα και της λέω, ξέρεις, εγώ έχω πρόβλημα με αυτό, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Και μου κάνει, άρε τσουράκι, μου λέει, τα φιλιά σου τα μυρίζουν φράουλα, μύρο και αγιόκλημα. Και από τότε λοιπόν, παιδιά, το έχω υιοθετήσει αυτό και το λέω. Τα φιλιά μου μυρίζουν φράουλα, μύρο και αγιόκλημα. Άντε και λίγο κοκακόλα zero. Κάναμε και διαφήμιση. Τι πάθαμε. Νεύρα πραγματικά, μπλιάχτη, να λέμε τώρα. Μα είναι δυνατόν να έχεις σχέση τώρα με μια κοπέλα ή μια κοπέλα με έναν άντρα και να πάει να φιλήσεις, ας πούμε, και να μυρίζει τα σάκι, μωρέ. Τώρα είμαστε σοβαροί. Να ξέρετε ότι από την επόμενη Παρασκευή, για να κάνουμε αντίπραξη στον σεφ τον Άκη Πετρετζίκη, θα βγάζουμε εδώ σε ένα ειδικό ένθετο πεντάλεπτο την νεαρή σεφ Πετρούλα Ακιτζίκη. Άκης Πετρετζίκης, Πετρούλα Ακιτζίκη. Το πιάσατε, είμαι σίγουρος. Πιασμένο το είχατε από πριν. Θα βγάζουμε εδώ σε ένα ένθετο πεντάλεπτο τηλεφωνικά την νεαρή σεφ Πετρούλα Ακιτζίκη, η οποία θα προτείνει γκουρμέ συνταγές, αλλά με μεγάλη πρωτοπορία και δικές της προσωπικές πινελιές μέσα, για όλες τις φίλες και τους φίλους, εννοείται, που θα ετοιμάσουν το οικογενειακό τραπέζι το Σάββατο, είτε το Σάββατο είτε την Κυριακή. Θα έχουν μία συνταγή
να πορευτούν από την νεαρή σεφ Πετρούλα Ακιτζίκη, η οποία θα βγαίνει εδώ στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943 στην εκπομπή μας κάθε Παρασκευή σε ένα ειδικό, Παναγία μου, ειδικό ένθετο πεντάλετο, να μας δίνει έτσι μία συνταγή για να έχουμε να πορευόμαστε το Σαββατοκύριακο. Παναγία μου, μόνο μπάμιες και αγκινάρες με άνηθα να μην μαγειρέψουμε. Χριστέ μου, θα πεθάνω.

σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής, τούτης εδώ της εκπομπής, κατά μεσής του καλοκαιριού, βαθιά μες στην καρδιά του καλοκαιριού, όπως και βαθιά μέσα στην περίοδο των πυρκαγιών για τη χώρα μας. Μια ωραία είδηση όμως, ύστερα από, μάλλον, ναι, μετά από 30 χρόνια μάλλον ενεργής παρουσίας στο μπάσκετ, μπήκε στον 31ο χρόνο στα παρκέ ο δικός μας Batman, ο Αντώνης Φώτσης, όπου κανένας το συμβόλαιό του με τον Ηλυσιακό, μάλλον όχι 31ο, 30η σεζόν του στα παρκέ. Να είναι καλά ο Φώτσαρος, να έχει υγεία ο άνθρωπος.

Και όπως αναφέρει σε ένα πολύ ωραίο του σχόλιο εδώ, πολύ καλός μου φίλος και παλιός συνεργάτης, ο Χρήστος Χριστόπουλος, ο ιδιοκτήτης του μουσικού μεζοδοπολίου Αλεπού, ο οποίος είναι πολύ μπασκετικός σχετικά με το Φώτσι. Σχολιάζει, άρε Αντώναρε, με την περίπτωση του Φώτσι μαθαίνεις ότι όλα στη ζωή είναι δυνατά. Όχι πάντα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις. Αν και ο Ολυμπιακός, θα πω ότι αυτό το παιδί που δεν πούλησε ποτέ ο Παδηλίκη είναι αγαπητό από όλο τον φίλαθλο κόσμο. Για την μπασκετική του αξία δεν χρειάζεται να πω κάτι, όλοι ξέρουν. Εγώ θα πω, θα ανταποδώσω αντίστοιχα με τον Γιώργη τον Πρίντεζη, παιδιά. Ο Γιώργαρος ο Πρίντεζης, αγαπητός και από τους Παναθηναϊκούς, λατρεμένος για τους Ολυμπιακούς, αλλά αγαπητός και από τους Παναθηναϊκούς. Και το παιδί είναι Ολυμπιακός από τα παιδικά του χρόνια. Παρ' όλα αυτά δεν πούλησε ποτέ ο Παδηλίκη. Πολύ ωραίος, με ήθος παίκτης, με ψυχή. Και ωραίος παίκτης, παιδιά. Ωραίος παίκτης, ρολαριστός, στρωτός. Δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα να συγκρίνω καλύτερος, χειρότερος κτλ. Πολύ καλοί παίκτες και οι δύο και πολύ καλοί χαρακτήρες. Δεν δώσαν ποτέ δικαίωμα και αυτό είναι προς τιμήν τους να είναι καλά τα παιδιά και να έχουν υγεία να συνεχίζουν να υπηρετούν τον μπάσκετ ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Λίγο-λίγο φτάνουμε κι εμείς προς το τέλος. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Προσέχετε σας παρακαλώ, ειλικρινά προσέχετε. Και να προσέχουμε και αυτό τον τόπο μας, ρε παιδιά, τη χώρα μας. Πρέπει. Τέλος πάντων, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί μόνον εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζετε. Να αγαπάτε και τους δικούς τους ανθρώπους, μην γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες, αρκεί να μην σας ζαλίζουν τον έρωτα. Τα δέοντα στη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για την ερχόμενη Παρασκευή πάλι. Same bad channel, same bad time. Έτσι δεν ήταν το κλείσιμο στο πρώιμο, στο πρώτο Batman, το οποίο το παρουσίαζε εδώ το κανάλι 7X. Με τον Bart Ward στον ρόλο, νομίζω, του Robin ή του Batman, ένα από τα δύο, αλλά δεκαετίας του 60 το σύριαλ αυτό. Εν πάση περιπτώσει, Θεού θέλοντος και Κύριο επιτρέποντος, την ερχόμενη Παρασκευή εδώ ραντεβού παραίτσα στους 94,3 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το επιλεγμένο από όλους εμάς πρόγραμμα για όλους εσάς, με ωραίες μουσικές επιλογές. Αύριο το πρωί λογικά Γιώργος Αντωνής μαζί με την σύνδρομη του μέγιστου Βασίλη Κερασίμου. Εκτός και αν έχει άδεια ο κύριος Γιώργος. Όπως και να έχει, εσείς εδώ μείνετε κολλημένοι στην συχνότητά μας. Καλό μήνα! Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Καλό Αύγουστο να έχουμε. Γεια σου, Ευελίν. Καλό μήνα, καλό βράδυ. Φιλιά σε όλους, την αγάπη μου. Γεια χαρά!

0: Ζουζ στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 20.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιό.
3: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
0: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ράδιο Ρούμελι. News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: 5 λεπτά χωρίς
1: διαφημίσεις. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται

0: αισθάνεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφορά.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
1: Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίτρος.

0: Ισάτο Βριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-0-42-459. WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι, ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
8: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.